μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κοινές κατοικίες. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος θα μεταβεί στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με δύο ακόμη πυρκαγιές οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Χθες στη Δημοτική Κοινότητα Ιτήλου πραγματοποιήθηκαν 27 αυτοψίες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 12 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα και 8 κίτρινα, χωρίς να εντοπιστεί κόκκινο κτίριο. Στους επαγγελματικούς χώρους καταγράφηκαν 5 πράσινα και ένα κίτρινο κτίριο, ενώ πράσινα χαρακτηρίστηκαν ένα δημόσιο και ένα ακόμη κτίριο άλλης χρήσης. Από πυραληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος στη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελαίου και Ψιλορίτη, δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό που με χρήση βίας και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμούς, όπου του έγιναν ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ύποπτος ένας 23χρονος, ο οποίος και συνελήφθη για απόπειρα ληστείας, σωματικής βλάβης και παράβασης του νόμου περί όπλων. Το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάν Γκαλιμπάφ δήλωσε νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. 6 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους χθες σε Ισραηλινή επιδρομή εναντίον σκηνών εκτοπισμένων στο λιμάνι της Γάζας, σύμφωνα με τις αρχές, στον Παλαιστινιακό θύλακα, ενώ τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν. Ο στρατός του Ισραήλ έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμετρήση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο την Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδελφία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εγκλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Extension. Μια θεϊκή παρέμβαση, κυρίες και κύριοι, θα μας σώσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Να τα αφήσω να τα ακούσουμε όλο, κύριε Βραχνέ, διότι οι Rolling Stones, παιδιά, έγραψαν κομματάρα και πάλι.

Ρόντια που τραγουδούν ακόμα, πω. Είναι φρασκολόφρυσκο το τραγούδι αυτό, κυρίες και κύριοι, που σας ετοίμασα στην έναρξη της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης από τους Rolling Stones. Έχουν βγάλει καινούριο δίσκο, θυμίζω. Ο δίσκος λέγεται Foreign Tongues. Αυτό το τραγούδι, το Divine Intervention, ακούγεται πολύ.

Συμμετέχει και ο Robert Smith των Cure στη κιθάρα. Η κιθάρα είναι δική του, η εκτέλεση είναι δική του στην κιθάρα. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ η συνεργασία σε αυτό το κομμάτι αποκτά μια άλλη διάσταση.

γίνεται, παιδιά, πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και εμείς, αντέχουμε, συνεχίζουμε να ξυπνάμε πολύ νωρίς και να βλέπουμε τον περισσότερο κόσμο να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αυτές είναι οι αδικίες της ζωής, αλλά που θα πάει, θα κάνει και για μας ξαστεριά. Είναι Τετάρτη, είναι η 19η ημέρα του Αυγούστου. Είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός αυτός ο οποίος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ναι, τα κατάφερα, τόπα. Γεια σου Γιώργο μου, τι έγινε? Μου έλεγε εκτός αέρα ο Γιώργος Βραχνός, παιδιά, τις περιπέτειες του σήμερα πρωινιάτικα, που δεν μπορούσε να ανοίξει το αυτοκίνητό του για να έρθει εδώ στη δουλειά και αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε ένας από τους φίλους μας της Κίτρινης Φυλής. Σε έναν οδηγό ταξί. Λοιπόν, σε έφερε εδώ όμως σε χρόνο τέταιο ο άνθρωπος. Μπράβο του, την καλημέρα μας στους φίλους μου τους ταξιτζίδες. Πέτρος Μποραΐτης, ως είναι ονόματος στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-4800-170-4. Σας υποδέχεται, καταγράφει τα πάντα αυτό το πρωίνο. Κάθε σχόλιο σας, κάθε μήνυμά σας, κάθε παρατήρησή σας, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. Εγώ σας υποδέχομαι στο skyradio.gr, αφού βεβαίως πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Θα το δείτε, δεν γίνεται να μην το δείτε. Φαίνεται πάνω δεξιά. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Μας έχει αφήσει στο πόδι του για τρίτη εβδομάδα. Ω ναι, πότε πέρασαν δύο εβδομάδες, χαμπάρι δεν πήρα. Ο Γιώργης ο Ψάλτης, ο οποίος επιστρέφει όπως και οι περισσότεροι, διότι σιγά σιγά ξεκινάει και το νέο πρόγραμμα του σταθμού από τη Δευτέρα, από την επόμενη Δευτέρα. Τη λέγαμε Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 19 Αυγούστου, στου δρόμου τα μισά, μιας και είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, ανατολή του ήλιου, 6:42 πρώτα λεπτά, δύση στις 8:15. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου, ακόμη και σε αυτήν εδώ την καταπληκτική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Από γιορτές, χρόνια πολλά να πούμε στον κύριο κανέναν. Κανείς δεν γιορτάζει σήμερα, Γιώργο μου, πλην ενός. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πολιτικός συντάκτης του Sky, έχει τα γενέθλιά του. Γιώργο μου, πολύχρονος, κάθε καλό, εύχομαι, ευτυχισμένος να είσαι. Να σε χαίρεται η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, να σε χαίρονται όλοι, κάθε καλό. Λοιπόν, ονομαστική ορτή δεν υπάρχει, να ξέρετε, κανείς. Ουδής γιορτάζει σήμερα, παιδιά, ουδής. Μια χαρά, πρέπει να υπάρχει και μια ανάπαυλα, δεν πρέπει. Κάθε μέρα γιορτή, κάθε μέρα γλυκά, κάθε μέρα θα τρώμε, Γιώργο μου, είναι δυνατόν. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε μια στάση. Καιρός, χαλάει ο καιρός, διαβάζω σήμερα. Θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα, με μπόρες και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Καλοκαιρινή βροχή, ε? Ποιος θα το έλεγε, 19 Αυγούστου. Πού θα βρέξει? Στην υπηρετική Ελλάδα, στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Μάλιστα, μεγάλο το φάσμα, ε? Στην Κρήτη, στα ορεινά του νησιού. Σε Αττική μην περιμένετε κάτι, κάποιες ψυχάλες ενδεχομένως στα ορεινά. Το ίδιο ισχύει και για την κούκλα, την αγάπη μας, τη Θεσσαλονίκη. Ούτε εκεί να περιμένετε κάτι. Θερμοκρασία μια χαρά υψηλή θα είναι, 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τώρα για λίγο θα κρατήσουν, διότι ακούω οι μετεωρολόγοι να λένε πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, θα κάνει ζέστη, παιδιά. Πουσουκού δηλαδή, εκεί θα το καταλάβετε για τα καλά, με τον υδράργυρο σε κάποιες περιπτώσεις να αγγίζει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία προφανώς θα επικαιροποιηθεί τις επόμενες ημέρες με όλα τα νεότερα δεδομένα, όλα τα νεότερα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι μετεωρολόγοι, βεβαίως και δική μας και ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Έβλεπα βέβαια με ενδιαφέρον πως χθες είχαμε. Τι είχαμε? Είχαμε πάρα πολλούς κεραυνούς. Πάνω από 5.000 πάνω από την Ελλάδα μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ναι. Ηλεκτρικές εκενώσεις, όπως λένε οι μετεωρολόγοι μας και όπως διαβάζω στο meteo.gr. Ευτυχώς κάτι δεν προέκυψε από αυτούς τους κεραυνούς, από αυτό το φαινόμενο, να έχουμε άλλα δηλαδή, να τρέχουμε με τις φωτιές, να τις βύσουμε, διότι οι φωτιές προκύπτουν και από ένα τέτοιο παράγοντα, μην το ξεχνάμε και αυτό.
Λοιπόν, Αύγουστος, ο μήνας τον οποίο και διανύουμε, γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, να σας ενημερώσω γι' αυτό το γεγονός. Αύγουστος δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Πολλές καταστροφές, πολλές φωτιές, πολύ θανατικό και πολλοί αποχαιρετισμοί και πολλές απώλειες, όπως αυτή για την οποία ενημερωθήκαμε χθες. Μία ακόμη μεγάλη απώλεια το φετινό καλοκαίρι. Έφυγε από τη ζωή, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 89 ετών, ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Θα έλεγε κανείς μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ακαδημαϊκής και δημόσιας ζωής της χώρας. Πολύ σωστά στέκονται όλοι στο έργο και την ακαδημαϊκή πορεία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Μιλάμε, όσοι δεν το ξέρετε, μπείτε να διαβάσετε και στο sky.gr την πορεία του. Τι είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος, τι είχε γράψει, τα συγγράμματά του, τα βιβλία του, οι αναλύσεις που έκανε για την ελληνική κοινωνία. Είχε πει και είχε γράψει πολύ ωραία πράγματα ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Είχε κατορθώσει να εμβαθύνει τη σκέψη του και την ανάλυση του, δίχως όμως να μην μπορεί να ακολουθήσει το βηματισμό του ο μέσος Έλληνας πολίτης. Δηλαδή μπορούσες να διαβάσεις τις αναλύσεις του, τις σκέψεις του, να τις ακούσεις σε όλες αυτές τις συζητήσεις που έκανε δημοσίως και στην τηλεόραση και βεβαίως όπως αποτυπωνόντουσαν οι συζητήσεις του με δημοσιογράφους στις εφημερίδες τα προηγούμενα χρόνια. Έχει δώσει πολύ ωραίες συνεντεύξεις και στην Καθημερινή και στη Λάιφο και αλλού. Μπορούσες να ακολουθήσεις τη σκέψη του. Δεν είναι εύκολο αυτό, να είσαι διανοούμενος και να μπορεί ο άλλος να σε ακούσει. Έτσι, και αυτό είναι και το σημαντικότερο με αυτούς τους ανθρώπους, για να κάνουν ακόμη πιο αισθητή την παρουσία τους και να έχουν επιρροή στον κόσμο. Να μπορεί ο άλλος να τους καταλάβει. Δεν είναι εύκολο και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Αναμφίβολα από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Διαβάστε τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πρόσφατα, νομίζω πέρσι, στη Λάιφο και τον Γιάννη Πανταζόπουλο. Είχε αφηγηθεί επί της ουσίας όλη του την ιστορία. Όλο αυτό το δικό του προσωπικό ταξίδι, αυτά τα 89 χρόνια που βρέθηκε σε αυτόν τον μάταιο κόσμο, και έχει πει πραγματικά πολύ ωραία πράγματα για το πώς η εκτέλεση του Μπελογιάννη τον έκανε αριστερό, πώς η αυτοκτονία του Νίκου Πουλατζά στο Παρίσι, στο διαμέρισμά του, στο διαμέρισμα που έμενε μπροστά στα μάτια του, τον καθόρισε σαν άνθρωπο και σαν ακαδημαϊκό. Άνθρωπος της διανόησης, από αυτούς που δεν αντικαθίσταται. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι αναντικατάστατοι, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα, να ξέρετε. Βαθύς μελετητής της ιστορικής εξέλιξης της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ανέλησε εις βάθος πώς διαμορφώθηκαν οι κοινωνικές τάξεις, το κράτος, πώς υπάρχει μέχρι και σήμερα η πολιτική εξουσία στη χώρα και τι εκφράζει. Νομίζω για τις γνώσεις του δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι.

0: είχε πει χαμογελώντας, συντεριάζοντας τα πολλά άλλα συγγενή παιδεία στα οποία ο ίδιος μέσα στις δεκαετίες είχε εντρυφήσει και διακριθεί. Ανεκτίμητη η πνευματική παρακαταθήκη του στις κοινωνικές επιστήμες και τη μελέτη του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Ξαναλέω, αναζητήστε το έργο του, όλα όσα έχει κάνει, έχει πει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Και είχε μιλήσει και για το θάνατο στη Λάιφο, σε αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Γιάννη Πανταζόπουλο. Είχε πει πως δεν τον τρομάζει το βιολογικό τέλος. Σκέφτομαι μια φράση, είχε πει, που χρησιμοποιούσε συχνά η μητέρα μου: δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά το θνίσκι. Άλλωστε η αγάπη αγκαλιάζει τα πάντα, ακόμη και τον θάνατο. Και στη ζωή μου φρόντισα να τηρήσω το εξής ρητό, που κάθε τόσο χρειάζεται να θυμίζω στη Φωτεινή: μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Και δεν ξέχασα ποτέ και τη συμβουλή που μου είχε δώσει ο αδελφός της μητέρας μου, ο σπουδαίος ακαδημαϊκός και Σαραλεξόπουλος. Πάντοτε μου θύμιζε το συγκεκριμένο απόσπασμα από το Αν του Κίπλινγκ: αν ονειρεύεσαι, μπορείς δίχως το όνειρο να κάνεις δάσκαλό σου. Αν στοχάζεσαι, μπορείς δίχως να κάνεις το στοχασμό σκοπό σου. Αν το μπορείς, το θρίαμβο και την καταστροφή να αντικρίσεις. Και σε αυτούς τους δύο αγύρτες όμοι αναφερθείς, δικιά σου είναι η γη και ό,τι έχει πάνω της. Και ακόμα πιο πολύ θα είσαι άντρας, γιέ μου. Τι ωραία λόγια αυτά, ε. Τι ωραία λόγια. Να πω κάτι που δεν μου άρεσε. Ουρά αυτού του θέματος και αυτής της μεγάλης απώλειας αυτού του ανθρώπου της διανόησης, του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, να μην έχει κάνει μια δήλωση για την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά? Δηλαδή, πραγματικά δεν ένιωσε την ανάγκη να πει δύο κουβέντες, δύο λόγια, βρε αδερφέ? Από όσο θυμάμαι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολιτικά κατοικοεδρεύει στο κέντρο. Δύο κουβέντες δεν έπρεπε να πει ο πρωθυπουργός? Φάουλ. Για μένα είναι φάουλ. Μία δήλωση έπρεπε να την είχε κάνει, διότι τέτοιοι άνθρωποι του πνεύματος, ξαναλέω, δεν υπάρχουν πολλοί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν βγάζουμε κάθε μέρα έναν άνθρωπο σαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Με τις σκέψεις του, με τις παραστάσεις του, με τις αναλύσεις του, με τα βιώματά του. Περνάει κάθε μέρα τέτοιος άνθρωπος από αυτήν εδώ τη χώρα. Κάποιοι, ξέρετε, είναι αναντικατάστατοι και κάποιον το αποτύπωμα το οποίο αφήνουν σε αυτήν εδώ τη χή, σε αυτά εδώ τα χώματα, είναι έτσι πάρα πολύ έντονο διαφορετικό. Δεν χάνεται στον χρόνο τόσο εύκολα όπως θα χαθεί το δικό μας. Επειδή δεν ήταν δεξιός και ήταν αριστερός, τι σημασία έχει όταν φεύγει ο άλλος από αυτήν εδώ τη ζωή? Αυτά τα ιδεολογικά και πολιτικά όρια δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Το έργο του ανδρός μιλάει από μόνο του. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Και πρέπει κάποια στιγμή, ξέρετε, και αυτό το καραγκιοζηλίκι, το οποίο το σιγοντάρουν τα κόμματα, θα πρέπει να τελειώσει. Ποιο είναι το καραγκιοζηλίκι? Είναι αριστερός αυτός που πεθαίνει και έχει κάνει πράγματα στη ζωή του και είναι σπουδαίος και τρανός? Τον αποθεώνουν τα αριστερά κόμματα. Είναι δεξιός, τον αποθεώνουν τα δεξιά κόμματα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Τι μήνυμα στέλνετε έτσι στην κοινωνία? Δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι, σαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, είχαν μια περπατησιά πολύ διαφορετική. Και εννοείται πως είναι διακομματικοί, ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Σε όλους τους κατοίκους αυτής εδώ της χώρας. Οπότε φάλου, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε μια δήλωση, μια τοποθέτηση ο πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας να την έχει κάνει. Και μετά μιλάμε για Ομόνοια, για τα πολιτικά πάθη, πως δεν θα τα έχουμε τώρα ενώπιση των εκλογών και άλλα τέτοια πολύ ωραία λόγια, τα οποία προφανώς και δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είχε πει σε μία από τις πολλές δημόσιες παρεμβάσεις που είχε κάνει ο κύριος Τσουκαλάς. Το πρώτο ηχητικό που έχουμε, νομίζω, είναι, κύριε Βραχνέ, στην εκπομπή Μονόγραμμα στην ΕΡΤ. Για ακούστε τον.
1: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κανένα δύο χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
2: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
1: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
0: Αυτά για τον σπουδαίο Έλληνα κοινωνιολόγο Κωνσταντίνο Τσουκαλά.

0: τελευταίο αντίο σήμερα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Τώρα, είχαμε και μία ακόμη απώλεια χθες που έχει να κάνει με το δικό μας το δημοσιογραφικό το χώρο. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας, πάρα πολύ αγαπητός. Εγώ δεν είχα την τύχη, τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, μιας και είμαι και νεότερος, αρκετά νεότερος. Έδωσε μια μάχη με δύναμη και επιμονή, όπως μαθαίνω, για τη ζωή. Έπασκε από καρκίνο τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης Τζούστας. Ασχολήθηκε με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στη δημοσιογραφική του πορεία, από την αθλητική δισογραφία μέχρι και την πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας την καριέρα του από τον Ριζοσπάστη. Στη συνέχεια δούλεψε στις εφημερίδες, στο Βήμα και τα Νέα, και όσοι συνεργάστηκαν μαζί του σε όλα αυτά τα μέσα έχουν να λένε και για το πλατή του χαμόγελο και γενικότερα για το εξαιρετικό πολιτικό του αισθητήριο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Γιάννης Τζούστας. Εμείς είχαμε τη χαρά εδώ στον Sky να γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί της τη γυναίκα του, Δήμητρα Κουντή. Πάρα πολλά χρόνια η Δήμητρα εδώ στον Sky, στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Εξαιρετική συνάδελφος και αυτή. Δήμητρά μου, τα συλληπιτήριά μου. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Η πολιτική του κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 5 στην Ριτσόνα. Αυτά είναι αυτοί οι αποχαιρετισμοί και αυτές οι απώλειες που είναι δυστυχώς μέσα στο πρόγραμμα, παιδιά. Είναι μέσα στη ζωή, τι να κάνεις. Πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας, τι αφήνει πίσω της η χθεσινή ημέρα. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τις έρευνες των αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Ύφνου, όπου τη Δευτέρα συνετρίβε ένα ελικόπτερο από το οποίο ανασύρθηκαν 3 νεκροί, ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Και μάλιστα η είδηση του θανάτου του ζευγαριού αυτού έχει σοκάρει τους Βρετανούς και βλέπω πως υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα στο βρετανικό τύπο και χθες. Εκτενής κάλυψη αυτού του συμβάντος, αυτού του γεγονότος. Τι να πω, πολύ κρίμα πραγματικά για τα παιδιά αυτά, νέα παιδιά. Νέα παιδιά ξεκινούσαν τις ζωές τους τώρα, μόλις είχαν παντρευτεί. Ο χώρος όπου είχαμε αυτό το δυστύχημα και βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου παραμένει αποκλεισμένος από τους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας. Θα γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι. Είναι σε εξέλιξη, ξαναλέμε, η έρευνα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, τι πήγε στραβά και είχαμε αυτό το δυστύχημα και την πτώση του ελικοπτέρου. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε και στο sky.gr. Βίντεο που κυκλοφόρησε χθες από κάμερα ασφαλείας. Και εκεί το ελικόπτερο αυτό τύπου Bell φαίνεται να ακολουθεί μια κανονική πορεία προσέγγισης προς το ελικοδρόμιο. Πάει εκεί να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο. Ξαφνικά το βλέπεις να χάνει απότομα ύψος και αρχίζει και περιστρέφεται. Φέρνει βόλτες. Μια ανεξέλεγκτη πορεία γύρω από τον άξονα του. Μια περιδίνηση που διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και μετά το ελικόπτερο συντρίβεται. Έκρηξη και πυκνός καπνός προκύπτει στη συνέχεια. Κάποια βλάβη μάλλον πρέπει να διαπίστωσε ο χειριστής. Δεν μπόρεσε να το φέρει βόλτα το ελικόπτερο. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Και το ότι μάλλον μιλάμε για κάποια μηχανική βλάβη έρχεται και κουμπώνει με αυτή την απόφαση που έλαβε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οδηγία είναι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο ακριβείς. Ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε πτήση σε οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου. Να γίνει ένας έλεγχος δηλαδή, να δουν αν όλα είναι όπως πρέπει. Διαφημίσεις τιτλιδίσεων και θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Τον εξώστη.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
2: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις. και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. 2 συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με 2 ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του ορμού αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει προγραμματιστεί καμία επαφή στο άμεσο μέλλον. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευτούν κατά 6 μέρες, ανακοίνωσε η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητή Μαντόνα, μυστικά δεν υπάρχουν εν έτη 2026, να ξέρεις. Και το λέω αυτό γιατί η Μαντόνα γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της στην Κέρκυρα. Κάποιοι την κατέγραψαν με το κινητό τους, τράβηξαν βίντεο, το ανέβασαν το βίντεο αυτό στα social media και μάθαμε όλοι μετά, όλος ο κόσμος και όλος ο ντουνιάς, πως η Μαντόνα γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, στο χωριό Κουραμάδες. Λόγω της μητέρας μου έχω μια ιδιαίτερη σχέση στην Κέρκυρα, μην με ρωτήσετε όμως που είναι οι Κουραμάδες, δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω, από περιέργεια μπήκα να δω που είναι στο χάρτη, δηλαδή κάπου εκεί στα νότια του νησιού, δεν έχω πάει. Για να είπαν στη Μαντόνα να πάει, προφανώς θα είναι ωραία, τι θα είναι, χάλια θα είναι, Γιώργο. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μαντόνα, η οποία παραμένει πάρα μα πάρα πολύ δημιουργική. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς από αυτές εδώ τις εκπομπές του Sky 100,3 τα καινούργια της τραγούδια, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ κάτι πιο παλιό, πιο διαχρονικό από τη Μαντόνα, Secret. Γεια σου Αλεχάνδρο, να σε καλά. Μικρή διόρθωση, φίλε μου, η ευχή ελαφρύ χώμα που θα τον σκεπάσει δεν ισχύει για συμπολίτες που έχουν επιλέξει την αποτέφρωση. Σωστός. Παναγιώτης, όλα καλά αυτά που λες, αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ τι ήθελε αυτός ο Τσουκαλάς και έμπλεξε. Το λάθος το μεγάλο ήταν αυτό, ότι είναι πλάκι με την πολιτική, τελεία και παύλα. Εντάξει τώρα, αυτό δεν νομίζω πως μπορεί να έτερο καθορίσει την όλη του σταδιοδρομία και την όλη του ακαδημαϊκή πορεία, Παναγιώτη μου, έτσι δεν είναι? Στο τέλος της ημέρας αυτό δεν το θυμάται κανείς. Ήταν υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, γι' αυτό και το αναφέρει ο Παναγιώτης. Γεια σου έτερε Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Καλημέρα φίλε, τελικά αυτός ο παππούς με τα βαμμένα μαλλιά που διοικεί την υπερδύναμη φαίνεται να λατρεύει τους δικτάτορες και θέλει να γίνει και αυτός μία από τα ίδια, αλλά δεν του βγαίνει. Για γέλια και για κλάματα είναι ο τύπος. Ελπίζω να μην το κατάλαβες τώρα, Παναγιώτη μου. Εμείς το έχουμε καταλάβει από την πρώτη του θητεία. Και όποιος δεν έχει παροπίδες δηλαδή, το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται. Αυτό αρκεί να τον ακούσει μια φορά. Μια φορά να ακούσει τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει, να απευθύνεται στους οπαδούς του, καταλαβαίνεις με τι έχεις να κάνεις. Γεια σου Έλλη μου, καλημέρα και σε σένα. Από Λαγονίση προς Μαρούση, σαν να έχει γίνει πόλεμος, άδειος ο δρόμος. Και έτσι να παραμείνει και τις επόμενες ημέρες μέχρι να φύγουμε εμείς. Μετά Γιώργο μου, κάντε ό,τι γουστάρετε εδώ στην Αττική. Αφού θα έχουμε φύγει εμείς, τι μας νοιάζει. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Βρε, αφήστε τις κυλιόμενες πέτρες. Δείτε τι θα κάνετε με τους πρωινούς ακροατές που τους αφούσατε κρεμασμένους μέχρι τις 6 το πρωί. Καλημέρα. Κάτσε ρε εσύ να ξεκουραστεί λιγάκι το σύστημα. Κάτσε ρε εσύ. Δηλαδή θα σε βομβαρδίζουμε από τις 3, 4, 5 το πρωί με ειδήσεις τώρα. Σιγά. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη. Καλημέρα φίλε μου. Ο Κυριάκος έμαθα που λέει το ποδήλατο. Έχεις ποδήλατο να στο κάνω δώρο? Δεν έχω. Αν ο πρόεδρος δηλαδή θέλει πράγματι να το πουλήσει, εγώ. Εγώ είμαι εδώ για αυτόν, διότι σύντομα θα πάρω ποδήλατο, τα επόμενα χρόνια δηλαδή όταν εννοώ σύντομα, διότι το Κατερινάκι με μένα μπαμπά θα μάθει σίγουρα ποδήλατο και η Κωνσταντινούλα, οπότε πώς θα τρέχω να τα κυνηγάω τα παιδιά με το ποδήλατο. Γεια σου Δημήτρη Παπουτσί από τη Μελβούρνη. Στέλνει την καλημέρα του από την Καγκουροχώρα ο Δημήτρης. Άνοιξε πλατφόρμα για την εγγραφή των ομογενών στους εκλογικούς καταλόγους για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εγγραφήκαμε αμέσως, βεβαίως, βεβαίως. Αξεκίνησαν εγγραφές, μπράβο. Έτσι. Μπαίνετε σε προεκλογική διαδικασία κι εσείς εκεί στην ομογένεια. Χαίρομαι που πια υπάρχει αυτή η πρόνοια για εσάς τους ομογενείς. Είχατε υποστεί μια πολύ μεγάλη αδικία όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Βλέπεις όμως πως ακόμη και γι' αυτό δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν στο τέλος της ημέρας στα πολιτικά κόμματα. Είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο, πολύ στενάχωρο. Είναι, θα έλεγα, θλιβερό. Γεια σου Ιορδάνη Αγιάνογλου. Καλημέρα σας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά για τις πυρκαγιές στο σχολείο του Ιορδάνη Αγιάνογλου. Από αμέλεια ή από πρόθεση βάζοντας φωτιά. Οι ποινές είναι γελίες. Θα πρέπει να επιβάλλεται κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ισόβια φυλάκιση. Μετά τιμής, Ιορδάνη Αγιάνογλου, μηχανικός στο Αμπου Ντάμπι. Τα φιλιά μου στο Αμπου Ντάμπι, Ιορδάνη μου. Με ασφάλεια να κινηστεί εκεί. Μακριά από τις παλαβομάρες των Ιρανών και του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν συμφωνώ όμως με αυτό που γράφεις. Δεν θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρξουν πιο αυστηρές ποινές. Εγώ είμαι της άποψης πως αυτές οι ποινές που επιβάλλονται θα πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται και να εκτείονται. Πρέπει να εκτείονται οι ποινές. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να τους επιβάλλουν ισόβια. Άσε που τα ισόβια έχουν καταντήσει μια κωμωδία σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ποιος κάθεται μέσα για πάντα? Κάθεται κανείς μέσα για πάντα? Όλοι στα 10-15 χρονάκια έχουν βγει έξω. Και σουλατσάρουν εδώ, δηλαδή κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Οπότε τι ισόβια λέμε τώρα, για να τα ακούσει άλλος πόσο αυστηρό ήταν το δικαστήριο? Και σε όλα αυτά τα οποία ακούτε από πλευράς πυροσβεστικής και ελληνικής αστυνομίας για συλλήψεις που έχουν γίνει για εμπριστές, θα κρατάτε πολύ μικρό καλάθι. Το θέμα είναι αν θα καταδικαστούν αυτοί στο τέλος της ημέρας. Όλες αυτές οι κατηγορίες που τους αποδίδονται θα στοιχειοθετηθούν? Και εφόσον τους στοιχειοθετηθούν, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά? Θα πάνε φυλακή? Καμιά μέρα φυλακή θα πάνε? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτά και από τα μηνύματά σας, τα μηνύματα της πολύς πρωινής παρέας εδώ στον Sky 100,3. Για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, σας λέγαμε για το ελικόπτερο που συνετρίβει εκεί στην περιοχή Εξάμπελα, στην πανέμορφη Σύφλο. Ένα τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς, εξέλιξη έρευνες. Υπάρχουν και βίντεο τα οποία έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας. Και υπάρχουν και μαρτυρίες, να ακούσουμε μερικές μαρτυρίες από ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω πως το ελικόπτερο έπεσε μόλις 50 μέτρα από κατοικημένα σπίτια. Καταλαβαίνετε, αν έπεφτε σε σπίτια, πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η τραγωδία και τι θα είχαμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε, πάλι καλά δηλαδή. Δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης έπεσε το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Ξαναλέω, το πιθανότερο σενάριο το οποίο εξετάζουν οι αρχές είναι βλάβη στο ουραίο στροφείο, το οποίο είναι αυτό το μέρος του ελικόπτερου που αντισταθμίζει τη ροπή και καθορίζει την κατεύθυνσή του. Εκεί φαίνεται πως υπήρξε μια βλάβη και γι' αυτό το βλέπεις, αν το είδες φίλε μου που με ακούς στο βίντεο το οποίο υπάρχει και στο sky.gr, το ελικόπτερο να παίρνει στροφές εκεί μόνο του γύρω από τον άξονα του. Ναι, στροβιλισμούς και μετά να συντρίβεται. Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε αυτό τώρα. Δηλαδή, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Από ό,τι φαίνεται, ο χειριστής του ελικόπτερου, ο οποίος άκουγα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, του ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη, όλα τα στοιχεία τα οποία είχε συγκεντρώσει ο συνάδελφος, πολύ έμπειρος ο χειριστής. Είχε πετάξει μέχρι και Σινούκ. Μέχρι και Σινούκ. Είχε εργαστεί για πολλά χρόνια. Ήταν στον ελληνικό στρατό, οπότε καταλαβαίνεις πως μιλάμε για έναν έμπειρο χειριστή, ο οποίος κλήθηκε να διαχειριστεί μια έκτακτη κατάσταση και εκεί τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο της Σύφνου, τι είπε από τους πρώτους που έφτασαν εκεί στο σημείο, αλλά και τον ηγούμενο της Μονής που ήταν εκεί κοντά στο σημείο, να ακούσουμε τι είπανε στις, είναι οι πρώτες μαρτυρίες που είχαμε από το σημείο.
1: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μια άμορφη μάζα, γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα, μια άμορφη μάζα μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο απανθρακωμένα πτώματα. Βασικά τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
2: Είναι στο μοναστήρι της Βρύσης. Απ' έξω ξεκινάνε τα χτήματα. Έχει πέσει στο επόμενο χτήμα της Μονής. Αν έπεσε 20 μέτρα πιο πριν, θα ήταν το μοναστήρι. Είναι σοκαριστικό, γιατί είναι σπίτια. Ήταν φλόγα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, έπεσε και ψηλά. Πέρασε πάνω από ένα χωριό, τα Εξάμπελα. Και μου το είπανε μετά οι χωριανοί μου. Ότι ακούσανε το θόρυβο και τρομάξανε, είπανε κάτι συμβαίνει. Και μετά από 5 λεπτά πόσο έκανε νάση, έπεσε.
0: Μάλιστα, αυτά σε σχέση με το ελικόπτερο και την πτώση του εκεί στο νησί της Σύφνου. Θα δούμε σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει η υπηρεσία και όλοι εμπλεκόμενοι, διότι είναι μιλάμε μια διερεύνηση που τρέχει και εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι σε αυτή την ιστορία, οπότε θα δούμε πού θα καταλήξουν και τι θα γίνει τελικά με αυτή την ιστορία. Αυτά.

0: Τώρα να σταθούμε λιγάκι και στην επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα μετά και την πολύ μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Καταρχάς χθες πάλι ανησύχησαν οι άνθρωποι της Σαλαμίνας, οι κατοικοί της, γιατί είχαμε μία ακόμη φωτιά. Μία ακόμη φωτιά χθες, ευτυχώς είχαμε την γρήγορη παρέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Εντάξει, τώρα βοηθούν νομίζω και οι καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να μπορούν γρήγορα από το πυροσβεστικό σώμα να περιορίζουν τις φωτιές, μιας και δεν φυσάει πολύ. Έχουν κοπάσει άνεμοι. Οπότε αυτό είναι κάτι το θετικό, να έχει σύμμαχό σου σε αυτή την προσπάθεια τον καιρό. Οι κάτοικοι βεβαίως μετρούν τις πληγές τους. Οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών έχουν πλέον ξεκινήσει. Αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει τόσο γρήγορα και υπάρχει ήδη η πρώτη εικόνα από την καταγραφή των ζημιών στα σπίτια και τις επιχειρήσεις εκεί των ανθρώπων. Ολική καταστροφή, τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν υποστεί. Και αυτό πολύ σημαντικό, αν θέλετε τη γνώμη μου, πάρα πολύ σημαντικό, διότι τώρα ότι όταν έχει καταστραφεί ολόκληρο το σπίτι, εκεί και χρόνος περισσότερος απαιτείται και ένα κόστος πολύ μεγαλύτερο, το οποίο καλείται να σηκώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, παρότι έχουμε ακούσει τις διαβεβαιώσεις από πλευράς πολιτείας ότι θα υπάρξει κάλυψη των αποζημιώσεων και των ζημιών σε ποσοστό 100%. Ελπίζω γρήγορα να δοθούν τα χρήματα. Ως προς τα κτίρια τα οποία έχουν καταγραφεί να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, είναι 5 τα οποία είναι κόκκινα, 10 τα κίτρινα, 7 τα πράσινα. Οπότε τα περισσότερα είναι κατοικήσιμα. Αυτό κρατάτε εσείς. Και γενικότερα μια διαδικασία αυτή με τις αυτοψίες που προχαράει πάρα πολύ γρήγορα. Ξαναλέω, θετικό αυτό για να λέμε και τα καλά, να μην λέμε μόνο τα στραβά. Έχουν γίνει, διαβάζω, 427 αυτοψίες σε Αχαΐ, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα, όπου είχαμε καταστροφές. Με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο να μεταβαίνει στη Χαλκιδική. Και εκεί έχει ξεκινήσει η διαδικασία και μάλιστα μπορούν πλέον οι πληγέντες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής που θα μείνουν μέχρι να φτιαχτεί το σπίτι τους. Διότι και εκεί είχαμε ζημιές και εκεί κοντά σε σπίτια ξέσπασε η φωτιά αυτή. Να μην έχουμε άλλα με φωτιές σήμερα, εύχομαι. Πραγματικά. Α, και η ίδια διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα στην Ανατολική Μάνη που είχαμε τις πλημμύρες, έτσι, να ξέρετε. Με 27 αυτοψίες θα πραγματοποιούνται χθες στο Ίτυλο. 12 κτίρια πράσινα, 8 κίτρινα, κανένα κόκκινο. Και σε σχέση με επιχειρήσεις, 5 πράσινα και ένα κίτρινο. Κανένα κόκκινο. Και σε σχέση με δημόσια κτίρια, ένα πράσινο και ένα κτίριο ακόμη άλλης κρίσης, επίσης πράσινο. Μάλιστα. Αυτά είναι τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα η αρμόδια υπηρεσία, αφού τα κλιμάκια της πρώτα πήγαν εκεί και έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Ξαναλέω, αυτά πρέπει να γίνονται σε χρόνο ντετέ. Τώρα υπάρχει ένα know-how, μια τεχνογνωσία οργανωμένα να κινεί την πολιτεία και να μην υπάρχει παραμικρή καθυστέρηση. Διότι ο άλλος σου λέει περιμένω να μου πεις και για τις ζημιές, τι έχεις καταγράψει εσύ, τι έχω καταγράψει εγώ και μετά να κινηθεί όλη η διαδικασία για να επισκευαστεί το σπίτι που δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Να βρεις τα συνεργεία μετά να έρθουν εκεί, δεν θα είναι εύκολη διαδικασία, ειδικά στην περιφέρεια. Αν δεν βρες συνεργείο να έρθει να κάνει τις δουλειές που θέλεις εσύ. Δεν είναι εύκολο, θα πάρει πολύ χρόνο. Και εννοείται και πολύ χρήμα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής θα αποτελέσουν και τη γέφυρά μας για να περάσουμε στα θέματα της οικονομίας, να σας πω την αλήθεια. Διαβάζω δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας στο sky.gr. Ακούγεται πως, και το αναμεταδίδουν οι δημοσιογράφοι της Washington Post, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να περιορίσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό κόλπο μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Βεβαίως αυτός είναι ένας πολύ μικρός αστερίσκος, παιδιά. Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν? Μια σήμαντη λεπτομέρεια προφανώς για την αμερικανική διοίκηση και τον πρόεδρο Τραμπ. Όμως αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό δημοσίευμα, το οποίο απλώς δεν θα πρέπει απλώς να το προσπεράσουμε, λέω εγώ τώρα, διότι μας δείχνει και τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, πώς θέλει πάση θυσία και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με το Ιράν να απεμπλακεί από αυτή την ιστορία. Και αυτό έχει εξελιχθεί, θα το έχετε διαπιστώσει όλοι, ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια των μουλάδων. Το έχει γίνει τώρα. Έχουν καταλάβει οι μουλάδες ότι δεν θέλει να πατήσει και πάλι το κουμπί ο Τραμπ. Δεν θέλει να ξεκινήσει και πάλι να βομβαρδίζει την Τεχεράνη και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη Ιρανική πόλη. Δεν θέλει να μπει πιο βαθιά σε αυτόν τον πόλεμο. Θέλει γρήγορα να φύγει. Οπότε σου λέει: εδώ σε έχουμε. Σε πιάσαμε. Εσύ δεν θες, εμείς δεν έχουμε όμως κάτι να χάσουμε. Εμείς ούτως ή άλλως ζημιωμένοι θα βγούμε από αυτόν τον πόλεμο. Κάτι παραπάνω δεν έχουμε να χάσουμε. Τον κόσμο, τους πολίτες, τους έχουμε με το μέρος μας. Οπότε εδώ είμαστε εμείς, μπορούμε να περιμένουμε. Σε περιμένουμε, Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ όμως δεν μπορεί να περιμένει. Έρχονται ενδιάμεσες εκλογές, παιδιά. Και σε επίπεδο οικονομίας συνεχίζει να χάνει. Λοιπόν, σύμφωνα με 8 Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αξιολογεί ήδη το στρατιωτικό του αποτύπωμα στην περιοχή. Και σε μία από τις πρώτες ενδείξεις διαπιστώνεται πως ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε αναδιάρθρωση της αμερικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, αυτή είναι μία απόφαση που ούτως ή άλλως έχει ληφθεί από τους Αμερικανούς. Και ο Τζο Μπάιντεν τα ίδια έχει κάνει. Δηλαδή, δεν θέλω να θυμίσω πως είχε αποχωρήσει από το Αφγανιστάν η Αμερική, με τι ταπεινωτικό τρόπο είχαν φύγει και τι κατάσταση άφησαν πίσω τους. Στάχτη και Μπούρμπερι. Ένα χάος. Ένα χάος. Και τους ακραίους να κάνουν τώρα κουμάντο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Το απόλυτο χάος. Τέλος πάντων, σε σχέση με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ διαρρέει πως είναι αποφασισμένος να τηρήσει σκληρή γραμμή. Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει αυτά, παιδιά, ξανά και ξανά. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει την Τρίτη ότι δεν γίνονται συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματίσει και κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει σε πλήρη ισχύ. Θα είναι σε πλήρη ισχύ και το επόμενο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο δεν αρέσει προφανώς καθόλου στους Ιρανούς, οι οποίοι βεβαίως θεωρούν πως το κομμάτι το δικό της της συμφωνίας η Αμερική δεν το έχει τηρήσει, μετά και από αυτή τη συμφωνία και χειρίες που είχαμε πριν από αρκετές εβδομάδες, τον περασμένο Ιούνιο. Θα δούμε αδιέξοδο, το οποίο οδηγεί και εμάς και την κυβέρνηση, θα έλεγα, σε ένα αδιέξοδο σε σχέση με τα καύσιμα. Το λέω αυτό γιατί δεν θα έχετε δει πως η τιμή στα καύσιμα έχει τσιμπήσει κι άλλο. Και αυτό συνδέεται άμεσα με την τιμή του Brent που συνεχίζει να ανεβαίνει, διότι βλέπουν και οι αγορές πως δεν υπάρχει φως στην ακρή του τούνελ. Παρά τις επιδοτήσεις στο diesel, βλέπετε πως και εκεί η τιμή το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερο σε σχέση με όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Φανταστείτε βέβαια να μην υπήρχε αυτή η επιδότηση, που θα ήταν οι τιμές. Που θα ήταν. Βλέπω τις τελευταίες τιμοληψίες του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ. Και πάλι δηλαδή, μάλιστα. Να δω πώς θα ταξιδέψετε όσοι θα ταξιδέψετε το επόμενο χρονικό διάστημα και όσοι θα πάρετε και τον δρόμο της επιστροφής. Λοιπόν, διότι στην περιφέρεια ακόμη ψηλότερες τιμές. Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυβέρνηση, να δούμε από Σεπτέμβριο, διότι οι δυσκολίες είναι μπροστά μας ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια. Και όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, εγώ το έχω ξαναπεί, έχουν πέσει στο κενό. Να ακούσουμε τι είπατε εσείς, κυρίες και κύριοι, στο Sky, στην κάμερα του Sky, για την κατάσταση που επικρατεί με τα καύσιμα.
1: Αυξημένες σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση.
2: Πώς να τη βλέπω? Χάλια. Θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο. Όλοι μας.
3: Πολύ μεγάλες οι τιμές και δεν αντέχει η τσέπη.
4: Χάλια, είναι πολύ ανεβασμένα όλα. Την όλη μέρα δουλεύεις για να πληρώνεις απλά τα βασικά.
0: Στα 91,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Με τις υγιές μας. Ανέβηκε μόνο χθες κοντά 1%. Πολύ ωραία. Μπράβο κύριε Τραμπ για τη διαχείριση που κάνετε εκεί στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Τα έχετε πάει εξαιρετικά. Αλλά ξαναλέω, πρόβλημα δεν θα είχαμε εμείς αν δεν πληρώναμε εμείς στο τέλος της ημέρας το λογαριασμό. Και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο εμείς οι Έλληνες. Εννοώ όλος ο πλανήτης. Ο ανεπτυγμένος κόσμος δηλαδή. Κατά κύριο λόγο. Τώρα, μένοντας στα θέματα της οικονομίας, έχουμε γίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα νοικοκύριδες, παιδιά, τα τελευταία χρόνια. Νοικοκύριδες. Και έχουμε βάλει τα γυαλιά και στους φίλους μας τους Γερμανούς. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, από τον Bloomberg. Επιβεβαιώνεται από την κυβέρνηση πως η Ελλάδα σχεδιάζει την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεγάλο ποσό, εντός του 2026, θέλοντας να αξιοποιήσει το momentum. Το momentum έχει φέρει στην ελληνική οικονομία και μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα οποία τα αξιοποιεί για να ικανοποιήσει η κυβέρνηση και το εκλογικό της ακροατήριο, μοιράζοντας επιδόματα και λεφτά. Και αυτό θα το κάνει ο Πρωθυπουργός και στη ΔΕΘ. Και βεβαίως υπάρχει και υψηλή ρευστότητα. Οι περισσότεροι οικονομικοί δείκτες είναι πολύ καλοί και θα κάνουμε αυτή την κίνηση έτσι ώστε να περιορίσουμε και τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο 137% για το τρέχον έτος. Θα μειωθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες μετά το 2032, που είχαμε θέμα, θυμίζω, για μετά το 2032. Αυξανόντουσαν κατά πολύ οι χρηματοδοτικές μας ανάγκες, οπότε αυτή είναι μια κίνηση για να πάρουμε μια κάποια ανάσα από εκείνη τη χρονιά και μετά. Και βεβαίως θα έχουμε και ένα συνολικό όφελος σε βάθος επταετίας για το ελληνικό δημόσιο άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Γιώργος Αμυράς, ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, αναφέρθηκε σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Για να τον ακούσουμε.
5: Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου διαρκώς το χρέος συσσωρευόταν και το πλήρωνε η επόμενη γενιά, μέχρι που ένα σημείο φτάσαμε να μην μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε, τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι νεότερες γενιές θα έχουν λιγότερα βάρη.
0: Μάλιστα, φόρο διαφυγή. Σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη, οι ελεγκτές της ΑΔΕ, παιδιά, εντόπισαν φόρο διαφυγή. Μεγάλη έκπληξη, μεγάλη έκπληξη για το γεγονός πως οι δράσεις της ΑΔΕ αποκαλύπτουν πως κάποιοι συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Μεγάλη έκπληξη ότι αυτό συμβαίνει στα νησιά μας και σε νησιά όπως η Σαντορίνη. Και νομίζω πως κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα. Σαν μποσκόβια αποδείξεις, παιδιά, κανείς στα νησιά το καλοκαίρι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, όποιοι έλεγχοι και αν γίνονται είναι δειγματοληπτικοί. Δεν ιδρώνει ταυτή κανενός. Κανενός δεν ιδρώνει ταυτή. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος, όμως πάρτι, κύριε Πιτσιλή, γίνεται. Συνεχίζει να γίνεται. Όλα αυτά πολύ ωραία με τους ελέγχους που γίνονται, αυτά τις διασταυρώσεις. Έχει γίνει δουλίτσα καλή. Δεν μπορείς να ξεφύγεις τόσο εύκολα όσο ξέφευγες στο παρελθόν. Όμως η κλεψιά πάει σύννεφο, διότι περί κλεψιάς πρόκειται όταν δεν κόβεις ΦΠΑ. Εμάς κλέβουν όλοι αυτοί. Τέλος πάντων, να δω πότε θα το αντιληφθούμε, πότε θα το καταλάβουμε και πότε θα παραδεχθούμε πως η φοροδιαφυγή στα νησιά αποτελεί ένα εποχικό φαινόμενο. Εμφανίζεται εκεί τον Μάιο και φεύγει τον Σεπτέμβριο, μπορεί και τον Οκτώβριο, με την κίνηση και τη δουλειά που έχουν σε κάποια νησιά. Και βεβαίως με αυτήν την τελετουργία ελέγχων και προστήμων δεν εκριζώνεται, για να το πω πιο σωστά, το πρόβλημα. Αλήθεια, αυτοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά, αυτοί οι ιδιοκτήτες των σκαφών? Απορία το έχω. Διότι αν συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά, θα μου πεις, τόσο σκληρός είσαι ρε εσύ, Κυρκύλη. Συγγνώμη, πώς θα κόψεις, πώς θα ξεριζώσεις τη φοροδιαφυγή? Με συγχωρείτε δηλαδή, αν αυτό συνεχίσει να δουλεύει κανονικά, τι νομίζετε εσείς? Επειδή του επέβαλε ένα πρόστιμο πιτσιλής ότι θα αρχίσει από αύριο να κόβει αποδείξεις. Εγώ σας λέω ότι θα κλέβει ακόμη περισσότερο για να πληρώσει και το πρόστιμο. Ποιος θα τον πιάσει μετά? Θα ξαναπάνε να του κάνουν έλεγχο μετά από κάνα μήνα? Είμαστε σοβαροί? Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Βραχνός, διαφημίσεις θα έχει. Θα ακολουθήσει το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Εμείς θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 7 και 4.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
10: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
14: Bella FM. Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη είναι στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στο μικρόφωνο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τη διενεργία μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή τον 15 Αυγουστό. Από πυραλιστίας χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό που αποπειράθηκε να τον ληστέψει με τη χρήση μαχαιριού. Ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Μετά από αναζητήσεις της αστυνομίας, συνελήφθη ένας 23χρονος. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του ορμού αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικάνος πρόεδρος. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευτούν κατά 6 ημέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα η Σεούλ. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Τους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την πτώση του ελικοπτέρου το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο. Τη διενεργία μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell, σαν αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτόν τον τύπο ελικοπτέρων μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Ο διοικητής της Αρχής προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε έβριμα φθοράς, ανομαλίας ή λειτουργίας, πρέπει να αναφερθεί άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Εν τω μεταξύ, σε νέο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο του νησιού προκειμένου να προσγειωθεί. Ωστόσο, ξαφνικά αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα με αποτέλεσμα να χάσει ύψος και να συντριβεί. Μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Χαρακτηριστικά είναι όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σύφνου Μανώλης Φουντουλάκης.
1: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μία άμορφη μάζα. Γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα, μια άμορφη μάζα, μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο παθαρκωμένα τόμματα. Βασικά, τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
0: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική, Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 116 κόκκινες κατοικίες συνολικά. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα την περασμένη εβδομάδα. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συγκεκριμένα συνελήφθη 47χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή του Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα φωτιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άλλος ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληθέντα επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Χθες το Ήτειλο πραγματοποιήθηκαν 27 αυτοψίες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 12 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 8 κίτρινα, ενώ δεν εντοπίστηκε κόκκινο κτίριο. Σε τροχιά κλιμάκωσης έρχονται εκ νέου οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία μετά την απόφαση της Άγκυρας να ανακηρύξει μονομερώς δικά της θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσω δύο προκλητικών προεδρικών διαταγμάτων που υπέγραψε ανήμερα το 15 Αυγούστου ο Ταγί Περντογάν. Ας δούμε πώς σχολιάζει το ζήτημα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής.
2: Θέλει όμως προσοχή. Δηλαδή πρέπει να απαντήσουμε με έναν ευφυή, κατά την άποψή μου, τρόπο που να μεταφέρει το δίλημα της όποιας κλιμάκωσης στην Άγκυρα.
0: Από πυραληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος ενώ περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλορίτη, δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό, ο οποίος με τη χρήση μαχαιριού αποπειράθηκε να του αφαιρέσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια συμπλοκής που ακολούθησε, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο που του έγιναν ράματα. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, συνελήφθη ένας 23χρονος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. 5 άτομα πέρυσι συνελέγησαν χθες βράδυ από παραπλέον σκάφος μετά τη βύθιση σκάφου στο οποίο επέμβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου. Οι 5 διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και την φωτογραφία 23χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Ο 23χρονος είχε προσεγγίσει πέρυσι στη Θεσσαλονίκη 3 κορίτσια σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος τους. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Τραγική κατάληξη είχε συμπλοκή που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο εξαμήλι των Αγίων 40 της Αλβανίας, καθώς ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε 11 συλλήψεις, ενώ ένας ακόμα άνδρας αναζητείται ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Με άλλη ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Απέρριψε στο μεταξύ το Ιράν τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση πυράβλων χθες εναντίον της χώρας του κόλπου. Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν. 6 Παλαιστινοί, ανάμεσα τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους χθες σε Ισραηλινή επιδρομή εναντίον σκηνών εκτοπισμένων στο λιμάνι της Γάζας, σύμφωνα με τις αρχές στο Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς, που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας Times το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε χθες ότι η Βρετανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία 100% στον αγώνα της κατά της Ρωσίας. Ρωσικά ντρόν στο μεταξύ έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε όπλα και εξοπλισμό για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα, νότιο-ανατολικά της Οδυσσού, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον που άρχισαν τη Δευτέρα θα συντομευθούν κατά 6 μέρες και θα ολοκληρωθούν αυτή την Παρασκευή, ανακοίνωσε νωρίτερα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας. Λίγο πριν αρχίσουν τα γυμνάσια, ο Ντόναλντ Τραμπ τα είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά, αναφέροντας πως στέλνουν μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό στη Βόρεια Κορέα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλέστηκε και την πολύ καλή σχέση που έχει με τον Βόρειο Κορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκούν. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου την περασμένη Κυριακή. Πρόκειται για μια 82χρονη, το δίπλωμα της οποίας είχε λήξει από τον περασμένο Μάιο. Σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία. Μια δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, με 29 αμερικανικές πολιτείες να στρέφονται κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Πέθανε χθες σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτεφρωσή του έχει προγραμματιστεί για σήμερα στη Ριτσόνα. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ήταν από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς της χώρας. Το 2025 εξελέγει τακτικό μέλος στην Ακαδημία Αθηνών.
3: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κάνα 2 χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
4: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
3: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κρυφθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Ένα εισιτήριο διαρκείας σε κάθε εν ζωή ποδοσφαιριστή που κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό ή συμμετείχε στις ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες, αποφάσισε να δώσει η πράσινη ΠΑΕ.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

Γεια σας, γεια σας. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Ξεκινάμε μουσικός με αυτό το γλυκό και πιο αργό τραγούδι, Paul Weller και Whitewood. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλάη βρίσκεται πλέον στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Η Τζέσι, το κορίτσι μας. Ο Πέτρος Μποράιτης, ο συνονόματος, πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και αυτή και την προηγούμενη εβδομάδα μας βοηθάει έτσι ώστε να καταγράφονται όλα τα σχόλιά σας, όλα τα μηνύματά σας, όλες οι παρατηρήσεις σας. 2-10-48-00-174. Βεβαίως θα λέμε και διαδικτυακό skyradio.gr αν πατήσετε εκεί που γράφει πες την απόψη.

κίνηση πλην του λιμανιού του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Πάτε να φύγετε ορισμένοι, να κάνετε τώρα τις διακοπές σας. Μπράβο παιδιά, μπράβο, καλά να τα περάσετε. Καλή ξεκούραση εύχομαι. Να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και τα σχετικά. Στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει κάτι και γενικότερα δεν βλέπω κάπου αλλού να υπάρχει κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Αν το άλλο το είδατε, παιδιά, με τη γιαγιά που πήγαινε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ανάποδα, παιδιά. 82 ετών η γυναίκα, ζωηνάχη, γεννηθήσα το 1944, όπως διαβάζω στα σχετικά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. Και βεβαίως όλο το θέμα αυτό μας προέκυψε από ένα βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε και έχει διακινηθεί στα social media τις τελευταίες ημέρες. Το περιστατικό συνέβη, να πούμε, την Κυριακή, 16 Αυγούστου, 2 παρατέταρτο ώρα, το μεσημέρι, Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, και ξαφνικά ένας μοτοσυκλωτιστής, εκεί που οδηγούσα μέριμνος και πήγαινε στην ευχή του Θεού, στον προορισμό του άνθρωπος, βλέπει να σου και μία μαύρη Mercedes να έρχεται ανάποδα στο ρεύμα προς Κόρινθο, κοντά στην έξοδο Μαγούλας. Και ήταν μια γυναίκα η οποία ταυτοποιήθηκε από τις αρχές, προφανώς την τζίπησαν από τις κάμερες. Το δίπλωμά της είχε λήξει από τον Μάιο. Μάλιστα, μια χαρά. Τι είναι, λεπτομέρεια τώρα σήμαντη θα πω εγώ, παιδιά. Τι είναι, τέσσερις μέρες να έχει λήξει. Σαν να είσαι κανονικά το δίπλωμα, θα πω εγώ. Στα σοβαρά όμως, να πούμε πως παρά τις αλλαγές τις οποίες προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το πώς παίρνουν το δίπλωμα όσοι είναι άνω των 80, υπάρχει ακόμη θέμα, όπως καταλαβαίνετε, διότι αυτή η γυναίκα είχε λήξει, δεν είχε λήξει το δίπλωμά της, που λένε οι αρχές ότι είχε λήξει, τέλος πάντων. Το γεγονός και μόνο ότι μπήκε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου την καθιστά απολύτως ακατάλληλη για να οδηγεί αυτή η γυναίκα. Οπότε γεννάται το ερώτημα, πώς την έκριναν ως κατάλληλη οι τέσσερις γιατροί που πλέον πρέπει να περάσει και να εγκρίνουν. Τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες πρέπει να σε δουν πια για να πάρεις δίπλωμα αν είσαι άνω των 80. Παθολόγος, οφθαλμίατρος, οριλά και νευρολόγος. Τέσσερις ειδικότητες. Αυτοί οι τέσσερις δηλαδή ήταν την 80χρονη. Και ότι πριν από 2 χρόνια πήγε να το ανανεώσει το δίπλωμα. Και είπαν, μια χαρά είσαι εσύ. Όλα, μια τάξη, μια αλφαδιά, πήγαινε κανονικά να οδηγήσεις. Δεν ξέρω, νομίζω πως πρέπει να αυστηροποιηθεί εκεί το πλαίσιο, να ληφθούν άλλα μέτρα, διότι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί τώρα, ξαναλέω, είχαμε 2 γιατρούς να σε βλέπουν, τώρα σε βλέπουν 4, δεν λειτουργούν. Δεν νομίζω ότι λειτουργούν, και παρά τις αυστηρές ποινές που προβλέπονται, να ξέρετε, στην περίπτωση που κάποιο από αυτά τα άτομα που είναι κάποιας ηλικίας προκαλέσουν ένα τύχημα, προβλέπονται αυστηρές ποινές για τον γιατρό ο οποίος έδωσε το τελικό και το πράσινο φως ώστε να οδηγήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Φέρουν αυστηρή ποινική ευθύνη οι γιατροί. Όμως αυτό καταλαβαίνω δεν έχει επηρεάσει καθόλου τη διαδικασία. Να βάζει απλώς ο άλλος μια σφραγίδα, μια υπογραφή και σου λέει: «Είδε, πάρε και εσύ το δίπλωμα και οδήγα». Και ζούμε αυτή την τρέλα, παιδιά, στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας, και στο εθνικό οδικό δίκτυο. Μια τρέλα. Να βάλω και ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με το περιστατικό αυτό. Ξαναλέω: γυναίκα 82 ετών οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου. Όχι σε κανένα δρόμο να πει μπερδεύτηκε. Αθηνών Κορίνθου τώρα λέμε, έτσι. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Προφανώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το περιστατικό έγινε γνωστό διότι το κατέγραψε κάποιος με το κινητό του. Ερώτηση. Αυτός που οδηγεί τη μοτοσικλέτα μπορεί να καταγράφει με το κινητό του βίντεο κάποιον άλλον? Αυτός με πόση ασφάλεια κινείται αυτή την ώρα? Μπορώ εγώ δηλαδή όταν οδηγώ εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όταν ανεβαίνω και φεύγω και πάω από Νεοφάλιρο Νέα Ερυθρέα, να σηκώνω κινητά και να γράφω? Δεν πρέπει κανονικά κάποιος από τις κάμερες να με τσιμπήσει? Αλλά ποιες κάμερες, θα μου πείτε τώρα, που εγώ καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να μπουν και ποτέ οι κάμερες, και ποτέ. Δηλαδή μια εξαγγελία που τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το επόμενο.

0: επόμενο χρονικό διάστημα θα λέμε ότι θα μείνει στα χαρτιά. Πότε θα μπουν αυτές οι ρημάδες, οι κάμερες, που είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι πότε θα λειτουργήσουν. Το τρίτο, για να δείτε πόσο δρόμο έχει τώρα αυτή η ιστορία, πότε θα αρχίσουν να επιβάλλουν πρόστιμα και να στέλνουν τα μπιλετάκια στους παραβάτες. Οπότε έχουμε χρόνια πολλά μπροστά μας. Ναι, πολλά χρόνια μπροστά μας έχουμε, για να δούμε να λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα σε όλο του το εύρος. Τέλος πάντων, προσέξτε εσείς, διότι αυτός που ανέβασε το βίντεο έχει πολύ δίκιο στο πώς το τίτλο αφόρησε. Αποτύχει ζούμε. Ναι. Αποτύχει ζούμε, έχει απόλυτο δίκιο. Αποτύχει ζούμε. Το ότι έχεις επικίνδυνες συνθήκες έχεις εδώ και δεκαετίες στους δρόμους και στους αυτοκινητοδρόμους. Απλώς τι έχουμε κάνει, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουμε βελτιώσει το δικό το δίκτυο. Δηλαδή είναι καλύτερο σε σχέση με παλιά. Δηλαδή η Κορίνθου Πατρών, ας πούμε, είναι πλέον ένας κανονικότατος δρόμος, άρτιος δρόμος. Δεν είναι αυτό το χάλι που είχαμε παλιά. Και σε άλλα κομμάτια του εθνικού οδικού δικτύου ισχύει το ίδιο, έτσι. Γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και να λέω που έχει σημειωθεί πρόοδος και που όχι. Αλλά ως προς την οδηγική ικανότητα των Ελλήνων, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω, παιδιά. Οι διαφορές τις οποίες σημείωσα και εγώ, ευρισκόμενος στη Γερμανία με την οικογένεια τον Ιούλιο, πώς οδηγούν οι Γερμανοί, πώς σέβονται το κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πώς εμείς κάνουμε εδώ ό,τι γουστάρουμε, είναι χαοτικές διαφορές. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση δηλαδή. Είμαστε εδώ μπανανία. Στα μηνύματά σας, πριν πάω όσο φίλο στις διαφημίσεις τις οποίες θέλει ο κύριος Βραχνός, ο Γιώργος μου λέει ότι λέω βλακίες πρωινιάτικα. Γιατί λέω βλακίες? Επειδή είχε ο άλλος κάμερα και έγραφε. Δεν ξέρω αν ήταν σταθερή η κάμερα κίνησης. Είναι νόμιμη, εννοείται. Αλλά αν είχε στο κράνος. Είχε στο κράνος, λες Γιώργο μου. Okay, αλλά τα περισσότερα βίντεο, να ξέρετε, από αυτά τα ατυχήματα είναι από κάμερα την οποία ο άλλος τραβάει με το κινητό του. Αν ήταν active κάμερα στο κράνος, okay, να πούμε εκεί ότι δεν υπήρχε θέμα με την ασφάλεια του ανθρώπου. Γράψτε λάθος. Μου το γράφει και ο Ιωάννης Σαμσούρης. Να σε καλά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ο Βασίλης, τι συμπέρασμα έχουμε με τη μείωση των τροχαίων και τον εντοπισμό των εμπριστών? Ότι αστυνόμευση και επιτήρηση με κάμερες ήταν επιβεβλημένη. Χάσαμε τόσες δεκαετίες, χιλιάδες συνανθρώπους και απέραντα δάση. Ναι, μα κάτι γίνεται σε σχέση με πριν. Απλώς περιμένουμε αυτό το κάτι να γίνει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Γεια σου Γιάνγκο μου, γεια σου Γιάννη, γεια σου Φώτη. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
7: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
7: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήταν,
8: γεια σας.
0: Καταπληκτικό.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της περασμένης Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, 10 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν αιτήσεις για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευθούν κατά 6 ημέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με 3 Dog Night και Joy to the World. Ωραία, με βομβαρδίσατε με μηνύματα για αυτό που είπα για τις κάμερες, τις μηχανές και πώς καταγράφουνε. Μου λένε όλοι εδώ πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλούς ακροατές που έχετε και τη μοτοσυκλέτα σας, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι σχεδόν όλοι πια έχουν βάλει κάμερα στο κράνος τους, πολύ τέλος πάντων. Οπότε παίρνεις την κάμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, την κουμπώνεις πάνω στο κράνος και μπορείς να καταγράφεις τα πάντα. Okay, οπότε δεν υπάρχει θέμα για την οδηγική ικανότητα αυτού του ανθρώπου. Δεκτών, παιδιά, δεκτών. Μη βαράτε, είμαι τελείως άσχετος με μηχανές. Δηλαδή, ζήτημα είναι αν έχω καβαλήσει μία ή δύο φορές στη ζωή μου μηχανή. Ο Βασίλης Σημερινέος μου λέει πως στη Βόρεια Αυστρία κάθε χρόνο έχουμε γύρω στις 5 με 6 περιπτώσεις να οδηγούν αντίθετα στις εθνικές οδούς και όχι μόνο ηλικιωμένοι είναι. Μα δεν είπαμε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σε συχνότητα όμως τέτοια περιστατικά έχεις μόνο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Η Λίλη, ανάποδα μπαίνουν και πολύ μικρότεροι από 80 ετών στην Αθήνων Κορίνθου. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας 80χρονος οδηγεί χειρότερα, γιατί στον 80χρονο λοιπόν αποδίδουμε το λάθος στο γύρας, διότι βιολογικά υπάρχουν κάποια θέματα, Λίλη μου, γι' αυτό. Μην αρχίσουμε τώρα να παριθμούμε ατυχήματα με πρωταγωνιστές 80χρονους. Και μην βρεθεί κανείς να πει για ηλικιακό ρατσισμό. Υπάρχουν, ξαναλέω, βιολογικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα αντανακλαστικά αυτών των ανθρώπων. Το πρώτο. Το δεύτερο, με τι έλεγχοι γίνονται από την πολιτεία. Και αν αυτοί οι γιατροί που δίνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πράγματι εξετάζουν τους γιατρούς και εξετάζουν τους οδηγούς, τους ηλικιωμένους, τους 80χρονους και τους κρίνουν ικανούς να οδηγήσουν. Γίνεται σοβαρή εξέταση από τους γιατρούς. Καταλαβαίνουμε όλοι πως στην Ελλάδα ζεις και στην Ελλάδα που ζεις συνήθως έτσι δίνεται το χαρτί. Παρότι, ξαναλέω, ενδεχόμενο ατύχημα επιφέρει σοβαρές πυρικές ευθύνες πια για τους γιατρούς. Πως δηλαδή μπήκαν σε μια διαδικασία να κρίνουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο που ενεπλάκησε κάποιο ατύχημα ή ακόμη χειρότερα δυστύχημα, κατάλληλο, ικανό να οδηγήσει, να βρεθεί πίσω από το τιμόνι. Τέλος πάντων, και άλλα μηνύματα έχουν έρθει για αυτό το θέμα, το οποίο σας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον με αφορμή αυτή την περίπτωση μιας 82χρονης που μπήκε ανάποδα στην Αθήνα Κορίνθου και το βίντεο με αυτή την μαύρη Mercedes να πηγαίνει αντίθετα στην Αθήνα Κορίνθου έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες. Άλλο μήνυμα του Γυράσκο ΑΗ που μου λέει και αυτός πως η κάμερα του μοτοσυκλετιστή που έχει καταγράφει στο περιστατικό είναι στο κράνος. Ναι, μάλιστα. Το εμπεδώσαμε, φίλε μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Η Κωνσταντίνα μου λέει πως στην επαρχία οι έχοντες στις σχολές οδηγών φέρνουν στο χέρι του το ανανεωμένο δίπλωμα και στους άνω των 80 με το αζημίωτο βέβαια. Καλά, αυτό γινόταν και εδώ στα αστικά κέντρα κατά κόρο. Νομίζω λιγάκι το έχουμε κόψει. Αυτή την κακιά συνήθεια την έχουμε κόψει, αλλά ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε όπως σωστά επισημαίνεις. Γεια σου Εύα μου, γεια σου Κώστα. Ο Κώστας μου λέει πως στη Γερμανία έχουμε κάθε χρόνο 1.800 με 2.000 οδηγούς που μπαίνουν ανάποδα στην Autobahn. Μα παντού συμβαίνουν αυτά, δεν ξέρω αν τα στοιχεία που μου λες είναι ορθά, δεν έχω λόγο να τα αμφισβήσω, μπορεί και έτσι να είναι. Αλλά αυτό δεν κάνει χειρότερους οδηγούς, το στοιχείο που μου λες από μόνο του, τους Γερμανούς από τους Έλληνες. Αν κανείς οδηγήσει στη Γερμανία θα καταλάβει πως εκεί, ας πούμε, τα βασικά όρια κυκλοφορίας τηρούνται. Σπάνια θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200. Εδώ σπάνια δεν θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200 στην Εθνική Οδό. Βασίλη, να σε καλά. Κωνσταντίνε από το Λονδίνο επίσης. Γεια σου Άλκη. Γεια σου Γιάννη από το Φορτηγό. Το ίδιο μου λένε και αυτοί οι δύο. Ναι, ναι, ότι είχε κάμερα πάνω στο κράνος ο μοτοσυκλετιστής. Ευχαριστώ. Όπως και ο Ιωάννης Σαμσούρης. Να σε καλά. Αυτά, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να διαβάσω. Ο Γιάνγκος, του άρεσε το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε. Ναι, χαίρομαι που σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές που κάνουμε, παιδιά. Γεια σου Δήμο από την Καλλιθέα. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, να τα διαβάσω όλα τα μηνύματά σας. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε στο επόμενο μας θέμα και τον επόμενο μας καλεσμένο. Πριν από 2 χρόνια έφερε ένα νόμο στον οποίο επένδυσε και πολύ πολιτικό κεφάλαιο η κυβέρνηση. Αναφέρομαι στο νόμο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Το 2024 συνέβη αυτό. Τώρα όμως τις τελευταίες ημέρες ήρθε μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να ανατρέψει λιγάκι αυτά τα οποία γνωρίζαμε για τη λειτουργία τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Επί της ουσίας ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας αυτών των πανεπιστημίων, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους. Μιλάμε για το City College, University of York, το Keele University και το Anatolia College. Μιλάμε για ασφάλματα τα οποία διαπίστωσε το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησής τους. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή και στη διαδικασία αξιολόγησης και ένα θέμα που αφορά προφανώς τις κτηριακές προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από τον νόμο και πώς έλεγξε ή δεν έλεγξε η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και η Εθνική Ανώτατη Αρχή Εκπαίδευσης που έχουν οριστεί από την Κεντρική Πολιτεία να ελέγχουν αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια και να δίνουν στη συνέχεια τις σχετικές άδειες και τις σχετικές πιστοποιήσεις. Άρα καταλαβαίνω πως εδώ το στέτο Συμβούλιο της Επικρατείας θεωρεί πως υπάρχει ένα ζήτημα με τις διαδικασίες και πως υπάρχουν τεχνικές και θεσμικές ελλείψεις που δεν είναι μικρό θέμα. Το λέω γιατί το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοινώσεις τις οποίες εξέδωσε σαν να θέλει να το παρουσιάσει σαν μικρό θέμα. Δεν είναι μικρό θέμα. 2 χρόνια μετά την ψήφιση αυτού του νόμου. Και εγώ, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δημοσίως, επειδή θέλω πάντα να λέω τη γνώμη μου σε αυτά τα θέματα που πολλές φορές διχάζουν και την ελληνική κοινωνία, έχω από την αρχή ταχθεί αναφανδόν υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία της επιλογής σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε κάποια στιγμή η χώρα να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, να υπάρχει αυτός ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων και μη κρατικών πανεπιστημίων. Πολλοί λένε ότι μπορεί να οδηγήσει τα δημόσια πανεπιστήμια σε έναν πιο γρήγορο βηματισμό, ώστε να εξυγχρονιστούν, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους φοιτητές τους, να γίνουν και πιο ευέλικτα. Θα το δούμε αν θα γίνει αυτό. Το θέμα βέβαια είναι να υπάρχει ένα σωστό θεσμικό πλαίσιο και να λειτουργούν όλα αυτά τα ξένα πανεπιστήμια με διεθνή κριτήρια, να υπάρχει μια διαφάνεια προς τον τρόπο λειτουργίας τους και να υπάρχει μια ποιότητα ως προς τις σπουδές και τα πτυχία τα οποία δίνουν στο τέλος της ημέρας. Εδώ φαίνεται πως η αδειοδότηση ενδεχομένως, επιτρέψτε μου το σχόλιο, έγινε λιγάκι τσαπατσούλικα και λιγάκι πρόχειρα. Νομίζω δηλαδή. Και έχουμε αυτά τα θέματα με την απόφαση του ΣΤΕ. Και είναι και στον αέρα τώρα και άνθρωποι, οικογένειες. Και αυτά τα παιδιά τα οποία σπούδασαν, διότι αυτά τα πανεπιστήμια ξεκίνησαν πέρσι τη λειτουργία τους, νομίζω περίπου 600 σπουδαστές είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν να δουν τώρα τι θα γίνει και αν θα ξεκινήσουν κανονικά τις σπουδές τους με το νέο ακαδημαϊκό έτος το Σεπτέμβριο. Είναι μαζί μας ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος για να κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα. Είναι καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών ο κ. Βλαχόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, μια χαρά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τι καταδεικνύει, κύριε Βλαχόπουλο?
1: Είναι σημαντική. Πρώτα απ' όλα, μέχρι τώρα είχαμε το θέμα της συνταγματικότητας του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο των παρακτημάτων των Ελλαδοπών Πανεπιστημίων για την ακρίβεια, το οποίο όμως λύθηκε με την απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Έχει τελειώσει αυτό, έτσι?
1: Αυτό έχει τελειώσει. Ναι. Εξακολουθεί να είναι ένα θέμα επιστημονικού σχολιασμού, αλλά η αποφάση του δικαστηρίου μας, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι σεβαστές.
0: Απλώς επειδή το βάζετε αυτό το θέμα τη συνταγματικότητα του νόμου που έχει κριθεί από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, να θυμίσουμε εδώ πως είχαν υπάρξει προσφυγές στο ΣΤΕ για αυτό το θέμα, επειδή θεωρούν πολλοί πως δεν θα έπρεπε να έχει παρακαμφθεί το άρθρο του συντάγματος.
1: Το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο ορίζει απαγορεύεται τα πανεπιστήμια. Πάντως η πραγματικότητα, τα πάτε πολύ ωραία στην εισαγωγή σας, πρέπει να σας πω, νομίζω τα πάτε σχεδόν όλα. Το δίκαιο πρέπει να σημαδίζει με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε στην εποχή, λόγω της εξέλιξης τεχνολογίας, της εξαποστάσεως διδασκαλίας, αυτό είναι σαφές. Υπάρχουν προγράμματα στο εξωτερικό τα οποία είναι όμοια με τα προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων εδώ πέρα. Και επίσης υπάρχουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα μέσω των οποίων αναγνωρίζονται τα πτυχία από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το δίκαιο θα πρέπει να έχει κάποια επαφή με την πραγματικότητα. Όπως όμως είχαμε πει και τότε, ξέρετε, ο διάβολος πολλές φορές κρύβεται τις λεπτομέρειες. Και το θέμα δεν είναι αν θα υπάρχουν παραρτήματα άλλων πανεπιστημίων, κάτι το οποίο αποτελούσε μια πραγματικότητα. Το θέμα όμως είναι να διασφαλίζεται η ποιότητα των σπουδών όλων των πανεπιστημίων, και των δημόσιων και των ιδιωτικών. Ανοίγω μια παρένθεση. Για μένα το μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια. και πώς θα βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την παροχή των σπουδών από τα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Βέβαια.
1: Και πώς θα τα απαλλάξουμε από τη γραφειοκρατία.
0: Βέβαια, και εδώ επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Θα έπρεπε σε αυτό το θέμα, σε αυτό το κομμάτι, το Υπουργείο Παιδείας να έχει ρίξει μεγαλύτερο βάρος. Εγώ δεν το έχω δει τα 7 χρόνια της κυβέρνησης της Δημοκρατίας. Δικό μου αυτό το σχόλιο, έτσι. Δεν θέλω να σας μπλέξω σε αυτά.
1: Όχι, όχι, απλώς για να κλείσω την παρένθεση, να σας πω ότι υπάρχει μια πίστη στη γραφειοκρατία στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο.
0: Τώρα με προκαλείτε να πω αυτό το οποίο λέει ο Μάνος Βουλαρίνος εδώ. Δεν ξέρω αν είστε πιστός ακροατής του. Θα ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη να τα λύσει αυτά τα θέματα κάποια στιγμή. Να τελειώσει η γραφειοκρατία στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Πάντως, είναι υψηλό το επίπεδο. Μας έχει πρικήσει η πολιτεία με υψηλό επίπεδο.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά ως προς αυτό που βάλατε το θέμα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Είμαστε ειλικρινείς, κύριε Βλαχόπουλε.
1: Ξέρετε τι διαδικασία πρέπει. Σε ποια διαδικασία πρέπει να τα επεξέλθουμε προκειμένου να εκλέξουμε ένα καθηγητή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε
0: κάτι
1: από ένα. Λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα το οποίο θέσατε.
0: Ας τα δει κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, διότι αυτά είναι τα σημαντικά και τα μεγάλα για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και την εύρυθμη λειτουργία του.
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει να στέψουμε κάποια στιγμή την προσοχή μας και σε αυτό. Τώρα πάμε στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε. Δημοσιεύτηκαν 6 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες βεβαίως δεν αποφάρθηκαν για το θέμα της συνταγματικότητας, το οποίο έληξε την αποφάση ολομέλειας. Έκριναν όμως οι αποφάσεις αυτές οι 6 του Συμβουλίου Επικρατείας ότι υπήρχαν μια σειρά από παρατύπειες, παρανομίες. Το ένα είχε να κάνει με το θέμα των κτηριακών εγκαταστάσεων, γιατί δεν προέκυπτε ότι το αλλοδαπόπεδο παράρτημα είχε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές. Εδώ να πω το εξής, ο νόμος προβλέπει ότι παίρνει στην υποβάλλει τα δικαιολογητικά όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές, παίρνει την άδεια κατάθεσης και λειτουργίας,
0: ναι,
1: και μετά γίνεται ο επιτόπιος
0: έλεγχος. Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια σειρά από ζητήματα και έτσι οδηγηθήκαμε εκεί πέρα που οδηγηθήκαμε.
0: Γιατί άρα λέτε θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ο έλεγχος, πει δοθεί
1: αυτό. Αυτό λέει η λογική.
0: Αυτό λέει η λογική.
1: Αυτό
0: ναι. Γιατί γίνεται έτσι όμως αυτό, γιατί, να σας πω κάτι, γιατί τέτοια βιασύνη, εγώ δεν το καταλαβαίνω πραγματικά, δηλαδή, αν είχαμε καθυστερήσει ένα χρόνο ακόμη να λειτουργήσουν αυτά τα πανεπιστήμια, τι θα γινόταν.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Επίσης, κρίθηκε ένα ζήτημα όσον αφορά τη συμμετοχή ενός μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης ΕΘΑΕ. Η ΕΘΑΕ είναι η αρμόδια υπηρεσία, αρχή, ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση ποιότητας ενότητας εκπαίδευσης. Και το κύριο ζήτημα, αυτό είναι το κύριο ζήτημα, είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία να διασφαλίζουν την ποιότητα των σπουδών, των προγράμματων σπουδών. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, γιατί το είπαμε και πριν, δεν είναι σε θέμα. Αν θέλετε, αρχής, έχει λυθεί το ζήτημα από την πραγματικότητα σε σχέση με τα παραδείγματα λογοπών. Δεν είναι και το κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα είναι η ποιότητα των σπουδών. Και είπε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι δεν υπάρχουν στις αποφάσεις ΕΘΑΕ στο κανονιστικό πλαίσιο συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία να διασφαλίζουν την ποιότητα. Και έτσι λοιπόν, αν θέλετε, αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα συνολικά στη λειτουργία των παραδείγματων των λογοπών πανεπιστημίων.
0: Γιατί άρα έχουμε θέμα στη διαδικασία και το πλαίσιο το οποίο έφερε η κυβέρνηση με τους ουσίες, έτσι. Δεν κρίνεται η ποιότητα των σπουδών, θέλω να πω. Καταλαβαίνετε, διότι αυτή τώρα η απόφαση δημιουργεί μια θολούρα σε σχέση με το καθεστώς λειτουργίας αυτών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το καταλαβαίνετε. Και μπορεί να γεννά και αμφιβολίες στο μυαλό πολλών γονιών που ήθελαν να στείλουν εκεί τα παιδιά τους. Εδώ δεν κρίνεται η ποιότητα των σπουδών όμως.
1: Δεν μπήκε στην ουσία το Συμβούλιο Επικρατείας και δεν θα μπορούσε να μπει στην ουσία. Είπε ότι το κανονιστικό πλαίσιο για αποφάσεις ΕΘΑΕ δεν έχουν τα κριτήρια εκείνα τα οποία να διασφαλίζουν πράγματι την ποιότητα των σπουδών. Αυτό είπε. Δεν μπήκε και να πει ότι το τάδε πρόγραμμα έχει, δεν έχει κτλ.
0: Τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται, αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Αυτό είναι πολύ
0: μεγάλο. Γιατί έχουμε 600 φοιτητές που είναι στον αέρα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και οι νέες άδειες, να σας πω ότι δόθηκαν με βάση το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο κρίθηκε παράνομο του Συμβουλίου Επικρατείας.
0: Σωστά κάνετε και το επισημαίνετε, διότι και άλλα πανεπιστήμια τα οποία δεν τα ανέφερα σκοπεύουν να λειτουργήσουν από τώρα από το Σεπτέμβριο για πρώτη φορά.
1: Ναι, δεν έχουν ακυρωθεί οι άδειες τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως κρίθηκαν και οι άδειες αυτές δόθηκαν κατά της λειτουργίας με βάση το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο. Είναι ένα θέμα προφανώς θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, το κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να προβλεφθούν συγκεκριμένα κριτήρια και να εξετάζεται και να διασφαλίζεται η ποιότητα των σπουδών αυτών των παραδείγματων των πανεπιστημίων. Το ζήτημα είναι σε ποιο χρονικό πλαίσιο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ξεκινάει τώρα σύντομα το νέο ακαδημαϊκό έτος. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα ρυθμιστεί το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφορά, όπως καταλαβαίνετε, οικογένειες, νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν επενδύσει στις σπουδές τους.
0: Ναι. Ναι, και το θέμα είναι να μην χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, έτσι. Διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε ξεκινούν τώρα είτε συνεχίζουν τις σπουδές τους. Θα είναι πολύ κρίμα να, να πάει πίσω όλος αυτός ο προγραμματισμός που έχουν κάνει.
1: Και αν μου επιτρέπετε επίσης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχουμε πολύ μεγάλο θέμα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το θέμα της ασφάλειας του δικαίου. Κάποια πράγματα, το τονίζουμε πολλές φορές, πολλοί από εμάς τους και τους συνταγματολόγους, θα πρέπει να υπάρχει ένας προληπτικός έλεγχος σε κάποια πράγματα στο κανονιστικό πλαίσιο. Εδώ, να καταλάβετε, θα μπορούσε, λέω, να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο του Προεδρικού Διατάγματος. Το Προεδρικό Διατάγμα περνάει από επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ναι.
1: Εάν το κανονιστικό πλαίσιο που κρίθηκε τώρα, παράδειγμα τώρα, εκ των υστέρων από το Συμβούλιο Επικρατείας, είχε περάσει από προληπτικό έλεγχο από το Συμβούλιο Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, δεν θα τα είχαμε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί τώρα έχουμε σοβαρά νομικά ζητήματα. Δηλαδή, αν έχει κρυθεί παράνομο το κανονιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, πώς θα νομοποιηθεί το έτος σπουδών το οποίο έχει διαγεννηθεί? Αυτό νομικά είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και τι θα γίνει με τις νέες άδειες οι οποίες δόθηκαν νέες άδειες με βάση το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο κρίθηκε παράνομο?
0: Ναι.
1: Αυτά είναι, θέλουν πάρα πολύ δουλειά, θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Εγώ θα συμφωνήσω με τη βασική σας παρατήρηση ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Έχουν δεθεί σε επίπεδο αρχής, αλλά δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Γιατί τα βρίσκουμε μπροστά μας όλα αυτά.
0: Έχετε δίκιο. Και υπάρχει και μία άλλη παράμετρος του θέματος που σας αφορά, μια και είστε καθηγητή σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Τη βάζει ο Αλεχάνδρο. Λέει: καλό θα ήταν αυτός ο φορέας να αξιολογήσει και τα δημόσια πανεπιστήμια.
1: Αξιολογούνται πλέον. Αξιολογούνται και τα δημόσια. Αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση και καλά κάνει και το λέει ο ακροατής σας. Για να το διευκρινίσουμε, αξιολογούνται. Δεν μπορούν να λειτουργούν δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αξιολόγηση από την ΕΘΑΕ. Υπάρχει διαδικασία η οποία αφορά και τα δημόσια πανεπιστήμια. Όχι ότι δεν πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η διαδικασία αξιολόγηση. Εγώ είμαι υπέρ της αξιολόγηση παντού, σε όλα τα επίπεδα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς αξιολογούμαστε τους φοιτητές μας. Και κάθε χρόνο μας έρχονται, αν θέλετε, οι εκθέσεις, οι οποίες λένε οι φοιτητές είπαν αυτά και αυτά και το μάθημα. Θα πρέπει να υπάρχει μια θεσμική αποτύπωση. Υπάρχουν διαδικασίες. Η ΕΘΑΕ αξιολογεί, αυτό το ανοίξαμε. Οι φοιτητές μας μας αξιολογούν, αλλά δεν υπάρχει θεσμική αξιολόγηση. Αν θέλετε, θεσμική επίπτωση της αξιολόγησης.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να δούμε και ναι, να επιτευχθεί και στο πανεπιστήμιο.
0: Επιτρέψτε, αξιολόγηση χωρίς επίπτωση είναι καιρογράμμα τώρα. Τι νόημα έχει δηλαδή?
1: Πάντως η ΕΘΑΕ αξιολογεί όλα τα προγράμματα του δημόσιου πανεπιστημίου.
0: Αν δηλαδή η αξιολόγηση δεν επιφέρει κάποιες συνέπειες, ας μην την κάνουμε καθόλου. Το τρίχα χάσιμο χρόνο.
1: Αλλά η ΕΘΑΕ, αν δεν δώσει αξιολόγηση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον το πρόγραμμα. Αυτό είναι σαφές.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλαχόπουλε.
1: Εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής Ζωπικής Σχολής Αθηνών για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, και αυτή την απόφαση, σοβαρή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσα από την οποία ανακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων.

Τράβης μου έβαλε. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου, μπράβο. Ρίο Φέντερ. Η Αεκάρα τι έκανε χθες? Η Αεκάρα έρθει σοπαλή 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League, που σημαίνει πως η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Καμίνη η Νέα Φιλαδέλφια θα είναι. Τώρα καταλαβαίνετε, θα κρέμονται οι φίλοι μου οι αεξίδες από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια σαν τα τσαβιά. Δεν το είδα το μάτς, μη πω ψέματα. Καταλαβαίνω όμως από αυτά που διαβάζω πως μπορούσε να έχει πάρει και τη νίκη η ΑΕΚ, καλύτερη από την αντίπαλό της. Για να δούμε αν θα πάρει το εισιτηριάκι για τη League Face του Champions League η ΑΕΚ, να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Όφια αντιμετωπίζει τη Τσέσικα Σόφιας την αύριο 5η στις 9 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την Χράντετς Κράλοβε. Και ο ΠΑΟΚ την Μπραν στις 9.15. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ακόμα τα θέματα του μετά και την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

από κάποια μικρά πράγματα είναι που καταλαβαίνεις πως τελειώνει το καλοκαίρι, όπως αυτό το οποίο γράφει στο πρωτοσέλιδο της σήμερα η Καθημερινή. Ξεκινάει φέτος ο τρίγος, παιδιά, ξεκινάει αυτές τις ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας και φαίνεται πως υπάρχει μείωση της παραγωγής. Άρα μικρό το καλάθι των υνοπαραγωγών, των υνοποιών από ότι ήταν τα προηγούμενα καλοκαίρια. Τέλος πάντων, μιλάμε για Μαντινία, για Νεμαία, για Τρίναβο και για περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Είχαν μεγάλες καταστροφές από χαλαζοπτώσεις σε πολλές από αυτές τις περιοχές, οπότε αυτό οδηγήκε σε μια μείωση της παραγωγής που μπορεί να φτάσει και το 70%. Και είναι πολύ ωραία και αυτή η ιστορία που υπάρχει σήμερα στην Καθημερινή για αυτό το χωριό το οποίο κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, όσοι θέλουν τη βλέπουν, όσοι θέλουν να στρουθοκαμιλήσουν, στρουθοκαμιλίζουν. Μιλάμε για το ελβετικό χωριό Κάντερστεγκ. Έχει χτιστεί σε μια πλαγιά των Άλπεων, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ γραφικό. Η ταχαία τήξη των παγετώνων της οροσειράς του μεγαλύτερου ορεινού όγκου στην Ευρώπη έχει οδηγήσει, όπως διαβάζω στην Καθημερινή, σε αποσάθρωση των εδαφών, ευνοώντας την αποκόλληση βράχων, ικανών να φανίσουν μικρές κοινότητες όπως την κοινότητα του Κάντερστεγκ. Οπότε εκεί θα πρέπει να λάβουν μέτρα, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Ιδηλιακό το μέρος, όπως το βλέπω στη φωτογραφία που κοσμεί το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες ο Σπύρος Μάλης. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Η ώρα είναι 8.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 2588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Bella FM.
8: Μικό αποτύπωμα των δύο ατόμων και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο όπου βρίσκονταν. Τη διενεργία μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη ΣΥΦΝΟ, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτό τον τύπο μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από το διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής της λειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγραφήκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηριστήκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 116 κόκκινες κατοικίες. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταφύγει στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν στο μεταξύ οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Από πυραλιστία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλορίτη, δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό, ο οποίος με χρήση μαχαιριού αποπειράθηκε να του αφαιρέσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, ο δράστης τραυμάτισε το 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο που του έγιναν ράματα. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, συνελήφθη ένας 23χρονος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Η άνεμη θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εγκλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως το Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
9: Καλημέρα σας το λοιπόν και καλώς ήρθατε σε αυτό το όμορφο και δροσερό πρωινό του Αυγούστου. Ο Αύγουστος έχει 19. Είμαστε σχεδόν στην προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, που παρότι μας επιφυλάσσει ένα θερμό τετραήμερο, θα ανέβει η θερμοκρασία, τα ακούσατε και από τον κύριο Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, τις επόμενες ημέρες. Παρόλα αυτά, αυτή η πρωινή αύρα, η απολαυστική πρωινή αύρα, μας θυμίζει ότι με έναν τρόπο αυτό το δροσερό αεράκι τώρα το πρωί αλλά και το βράδυ μας θυμίζει ότι σιγά σιγά περνάμε από το θέρος στο φθινόπωρο. Δεν θέλω τώρα να μας πιάσει καμία κατάθλιψη, γιατί μπορεί, όχι μπορεί, είναι σίγουρο πως πολλοί από εσάς βρίσκεστε σε χρόνο διακοπών, αλλά έχετε πιστέψει στην εργασία. Άλλωστε, φίλοι μου, το φθινόπωρο πλέον στην Ελλάδα και με αυτές τις αλλαγές στον καιρό, τι είναι? Ένα μεγάλο κομμάτι του είναι καλοκαίρι πια. Καλός ή κακός? Καλός, γιατί μας βοηθάει να παρατείνουμε τις διακοπές μας, αυτή την καλοκαιρία που δημιουργεί και προκαλεί μια εφορία. Κακός βέβαια, γιατί ο κόσμος της παραγωγής, του πρωτογενούς τομέα εννοώ, στα χωράφια, αλλιώς έχει συνηθίσει τις εποχές, μάλλον τα δέντρα μας, οι καρποί μας αλλιώς έχουν συνηθίσει τις εποχές, οπότε τέτοιες αλλαγές δημιουργούν προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μελαγχολήσουμε. Αφορμή ήταν αυτό που βίωσα καθώς ερχόμουν, μια δροσιά, μια έντονη δροσιά. Δεν είναι ακόμα για το πάρε τη ζακέτα σου, βάλε τη ζακέτα σου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ όμορφη δροσούλα αυτή του Αυγούστου και σας εύχομαι ολόψυχα, με δύναμη, με αντοχή, με υπομονή να ξεκινήσουμε αυτό το πρωινό.

Είπα για τις αναπάντητες που μας κάνει το φθινόπωρο με αυτές τις δροσούλες και πήγε το μυαλό μου σε αυτή τη δίκη που γίνεται στην Αμερική για τα social. Ξέρετε, εκεί έχουν βάλει στο σκαμνί τον Zuckerberg του Instagram, του Facebook και όλων αυτών των δικτύων και του λένε πως με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα Instagram και τα αυτά επηρεάζει πάρα πολύ τον ψυχισμό των παιδιών. Εθίζονται τα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι εθίζονται μπαίνοντας στο κοινωνικό δίκτυο, στο Facebook, στο Instagram και τα λοιπά, TikTok, μάλλον το TikTok δεν είναι δικό του, αλλά τέλος πάντων σε όλο αυτό το πεδίο δεν είναι μόνο μια πλατφόρμα όπου βλέπουν βίντεο, χρησιμοποιείς και τεχνικές για να εγκλωβίζεις τα παιδιά εκεί και τους προκαλείς μεγάλη βλάβη στο ψυχισμό. Τεχνικές του τύπου να αν δουν ένα βίντεο μπαίνει ένας αλγόριθμος και βγάζει συνέχεια τα βίντεο που βλέπουν εκεί ότι παρακολουθούν τα παιδιά, δηλαδή αν ένα παιδί μπει και βλέπει αυτοκίνητα και τα επόμενα βίντεο θα έχουν αυτοκίνητα. Ό,τι βρίσκει ο αλγόριθμος ότι ενδιαφέρεσαι, ότι μένει στο βίντεο και το κοιτάς, σου βγάζει και τα αντίστοιχα. Και όχι μόνο αυτό, μια σειρά από μεθόδων που εγκλωβίζονται τα παιδιά, περνάνε πάρα πολλές ώρες, αυτό έχει τρομερές επιπτώσεις, λένε οι ειδικοί τουλάχιστον, στην ανάπτυξή τους, στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, στη συμπεριφορά τους, σε ένα σύνολο πραγμάτων τα οποία είναι επικίνδυνα για τα παιδιά και τους εφήβους.

Και λέω ότι είναι πολύ επικίνδυνο για τα παιδιά και τους εφήβους, χωρίς να σκεφτούμε, προσέξτε τώρα, γιατί και εγώ είμαι κάποιας ηλικίας, δηλαδή εγώ μεγάλωσα, εμένα το κινητό μπήκε στη ζωή μου μετά τα 27, 6, 8, κάπου εκεί μετά, από τα μέσα της δεκαετίας του 90, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπήκε το κινητό στη ζωή μας. Θυμάσαι εσύ, είσαι και εσύ κάποια ηλικία, θυμάσαι Γιώργο Βράχνε. Λοιπόν, οπότε και εγώ μεγάλωσα διαφορετικά, ωστόσο πιάνω τον εαυτό μου, επειδή μιλάμε για το πόσο επηρεάζει τα παιδιά. Σίγουρα διαφορετικά το αντιμετωπίζει, το διαχειρίζεται ένας ενήλικος από ένα παιδί. Και διαφορετικές επιπτώσεις έχει στον ψυχισμό του και στην ανάπτυξή του ενός ενήλικου από ένα παιδί. Είναι δεδομένο αυτά. Αλλά μήπως και η ζωή η δική μας των μεγάλων δεν έχει αλλάξει δραματικά με το κινητό. Δηλαδή λέμε για τα παιδιά. Έχετε δει γύρω σας, όχι γύρω σας, και εσείς οι ίδιοι την καθημερινότητά σας, την έχετε προσέξει καθόλου? Το κινητό έχει γίνει πια η προέκταση του χεριού. Δηλαδή πηγαίνεις σε παραλία, όπου ρε παιδί μου, εντάξει, θα αγνάντεψε το κύμα να ξεφύγει λίγο το μυαλό σου, να αδειάσεις λιγάκι. Πηγαίνεις σε παραλία και βλέπεις γύρω σου κόσμο να μην κοιτάζει τη θάλασσα, να μην μπαίνει στη θάλασσα, να μην συζητάει στην παραλία τώρα με το νεράκι, με τη θαλασσίτσα, με το παιχνίδι σου, με το να ξεφύγεις. Και είσαι στην ξαπλώστρα, είσαι κάτω στην πετσέτα και είσαι κολλημένος στο κινητό. Θέλω να πω, λέμε για τις επιπτώσεις στα παιδιά. Πηγαίνεις λοιπόν στην παραλία, πηγαίνεις στην καφετέρια, πηγαίνεις να πιεις ένα καφέ, ένα ποτό, πηγαίνεις παντού και το βλέμμα σου είναι καρφωμένο σε ένα κινητό. Πλέον δεν μπορείς να διανοηθείς τη ζωή σου χωρίς ένα κινητό, που θα μπεις μέσα στα social, που θα μπεις μέσα στα μηνύματά σου. Και όχι μόνο το κινητό, δηλαδή φοράμε πλέον και ένα ρολόι σε περίπτωση που μας ξεφύγει κάποιο μήνυμα, είναι μακριά το κινητό, να το δεις από το ρολόι. Δεν το λέω με κανένα ύφος ανθρώπου ο οποίος έχει ξεφύγει από αυτό που σας έχω περιγράψει, και ειδικά τώρα κάνοντας αυτή τη δουλειά, την εργασία, δεν μπορείς να ξεφύγεις και πολύ από αυτό το πλαίσιο. Αντιλαμβάνομαι όμως και πολλοί από εσάς που είστε επαγγελματίες και το χρησιμοποιείτε ως εργαλείο δουλειάς, δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Αλλά συνεχώς βλέπεις ανθρώπους ακόμη και να περπατάνε στον δρόμο, δηλαδή λες δεν μπορεί, θα με πιάσει, για να μην πω για άλλους, εμένα με έχω πιάσει στον δρόμο και κάποια στιγμή δηλαδή λέω θα με πιάσει αυγενικό. Δεν γίνεται, δηλαδή είσαι συνέχεια, περπατάς, περνάς δρόμους, διαβάσεις, μπορεί να περάσει από πάνω σου και κάνα φορτηγό, αλλά εσύ με το κεφάλι κάτω εκεί, μη σου ξεφύγει τίποτα από το κινητό. Το δέσμιος και εσύ εγκλωβισμένος. Και προσέξτε, λέω για μένα, δεν χρησιμοποιώ άλλο παράδειγμα, τώρα δεν μ' αρέσει να πω εσείς που κάνετε αυτό αλλά εγώ κάνω κάτι άλλο. Λέω για μένα που μεγάλωσα με το ταλιράκι στο κόκκινο τηλέφωνο και είμαι έτσι. Ένα παιδί που μεγαλώνει και οι πρώτες παραστάσεις που έχει είναι το τάμπλετ και το κινητό, πώς να μην ξεφύγει? Εγώ δεν έχω ξεφύγει που μεγάλωσα με το ταλιράκι στο κόκκινο τηλέφωνο του περιπτέρου. Θεώρησα μεγάλη ανακάλυψη, δηλαδή τρομερή αλλαγή στη ζωή, όταν μπήκανε τα καρτοτηλέφωνα. Λέω τι λες ρε παιδί μου, είσαι στον δρόμο και μπορείς να σταματήσεις να πάρεις να επικοινωνήσεις. Μέχρι τότε με το που έβγαινες από το σπίτι σταματούσε η επικοινωνία. Δηλαδή έπεφτε μαύρο τελείως. Τελείωνες με το που έβγαινες από το σπίτι. Και ξανάρχιζε η επικοινωνία σου με τον υπόλοιπο κόσμο όταν έμπαινε στο σπίτι που υπήρχε το σταθερό τηλέφωνο. Και αναρωτιέμαι πώς, δηλαδή τώρα μου έρχονται μνήμες ένα-ένα, όταν υπηρετούσα στη Ρόδο, που κάθε τρεις μέρες που βγαίναμε έξω από το στρατόπεδο και πηγαίναμε στον ΟΤΕ εκεί στην πόλη με 20 δραχμές αγοράζαμε χρόνο.
Και κάθε τρεις μέρες, δηλαδή η επικοινωνία μας ήταν κάθε τρεις μέρες, αγοράζαμε χρόνο με τις 20 δραμές, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήταν, ξέρω εγώ 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά. Και με αυτό το χρόνο έπαιρνες τηλέφωνο τη μάνα σου, τηλέφωνο αυτό, τηλέφωνο ένα φίλο σου, τηλέφωνο τη φίλη σου και κοιτούσες πόσο χρόνος μου έμεινε από το 20άρικο. Και λέω, εγώ που μεγάλωσα έτσι και πλέον δεν μπορώ, δηλαδή φεύγω από το σπίτι καμιά φορά και έχω ξεχάσει το κινητό και κάνω επιτόπου αναστροφή, λέω πας ρε, χωρίς κινητό είναι δυνατόν? Το λέω αυτό με αφορμή όλο αυτό που περιγράφεται ως εθισμός των παιδιών στο διαδίκτυο, στα social, στο Instagram, στο Facebook. Και πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου, όχι απλά να είναι το κακό παράδειγμα, αλλά να είναι σε παρόμοια κατάσταση. Δηλαδή σε μια κατάσταση εθισμού είμαστε και εμείς, φίλες και φίλοι, με αυτά τα μαραφέτια. Και πιάνω μόνο το ένα κομμάτι. Δεν πιάνω το κομμάτι της τοξικότητας, της ανωνυμίας, του πληκτρολογίου που βγάζει όλο αυτό τον οχετό στο διαδίκτυο, πίσω από την ανωνυμία, τους ψόφους και τα υπόλοιπα. Δεν το πιάνω αυτό το κομμάτι. Μιλάω μόνο για το πόσο πια η ζωή μας εξαρτάται μέσα από αυτό το νέο πλαίσιο επικοινωνίας, που είναι απαραίτητο, έτσι. Δηλαδή δεν το λέω για να καταδείξω κάτι, μια πληγή, μια σύγχρονη πληγή. Είναι πια αυτή η ζωή.

Καλή σου ημέρα, Αντώνη. Καλή σου ημέρα, Χάρη, από τη Νέα Σμύρνη. Φίλε μου, σε χαίρομαι. Πραγματικά σε χαίρομαι. Εγώ δεν το έχω καταφέρει. Μου λες, δεν είναι για όλους έτσι με το κινητό. Προφανώς δεν είναι για όλους έτσι. Στη θάλασσα, στο καφέ, εγώ και η Πάτρα μου το ξεχνάμε. Στο σπίτι, όταν είμαι μόνος, το κοιτάζω πιο πολύ. Μακάρι, φίλε μου, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Έχω πιάσει τον εαυτό μου συνέχεια όταν είμαι έξω. Όχι συνέχεια, αλλά το έχω εκεί δίπλα και συζητάς και το μάτι πέφτει. Δηλαδή, όταν φωτίσει η οθόνη, λες τώρα μου στείλει κάποιος μήνυμα ή να κοιτάξω τι έχει γίνει. Ίσως αυτό είναι και μια διαστροφή της δουλειάς. Δηλαδή, μπαίνω, εγώ με πιάνω τον εαυτό μου να μπαίνω να δω αν έχει βγει κάτι καινούργιο. Δηλαδή, αλλά φαντάζομαι ο καθένας για τους λόγους του πράττει το ίδιο. Δηλαδή, εγώ το κάνω για να βλέπω ειδήσεις, επειδή με ενδιαφέρει οτιδήποτε προκύπτει λόγω της δουλειάς. Άλλος θα σου πει, ναι, αλλά εγώ είμαι επαγγελματίας, ηλεκτρολόγος και έχω την κάρτα μου και τους πελάτες μου. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Όλοι με τον ένα ή άλλο τρόπο δεν μπορούμε πια να ξεφύγουμε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω κιόλας αν θέλουμε ή αν είναι και το πρέπει. Δηλαδή, αυτός είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Εδώ πρέπει να προσαρμοστούμε. Ξέρετε τι έλεγε ο Δαρβίνος για την εξέλιξη των ειδών. Δεν θα επιβιώσει ούτε ο πιο έξυπνος, δηλαδή μπορεί να είσαι ο πιο έξυπνος, ο πιο ευφυής. Δεν θα επιβιώσει αυτός. Δεν θα επιβιώσει ο πιο δυνατός, που θεωρείς ότι αυτός που έχει την ισχυρό ως δυνατός, αυτός θα νικήσει όλους, θα επιβιώσει. Ούτε ο έξυπνος ούτε ο δυνατός θα επιβιώσει αυτός που θα μπορέσει να προσαρμοστεί.

Για να φανταστείτε ότι δεν έχω τιμήσει εδώ τους συναδέλφους μου που έχουν έρθει πρωί-πρωί και κανονίζουν τα πάντα ούτως ώστε να ακούγεται το ραδιοφωνό μας. Και αυτός

Αύγουστο. Το φιλέτο των διακοπών πλέον είναι ο Σεπτέμβριος. Λιγότερος κόσμος, φεύγει τη στιγμή που η πόλη αρχίζει να γεμίζει, φεύγει τη στιγμή που τα όμορφα μέρη μας, τα νησιά μας αρχίζουν σιγά σιγά, γιατί και στο Σεπτέμβριο είναι φορτωμένα, αλλά σιγά σιγά αρχίζουν να αδειάζουν. Φεύγει η εποχή που θα βρει όλο και κάτι καλύτερο σε επίπεδο τιμών, περισσότερη ηρεμία. Το φιλέτο πια των διακοπών, όχι πια, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι ο Σεπτέμβριος. Όποιος μπορεί δηλαδή, λόγω και επαγγελματικών υποχρεώσεων, επειδή είναι άνοιγουν και τα σχολεία, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο πια για την οικογένεια, αλλά όποιος μπορεί το Σεπτέμβριο να λείπει, είναι λουκούμι.

τρόποι επικοινωνίας. Ο ένας μέσω του τηλεφώνου, του τηλεφωνικού μας κέντρου, το 210-4800-170-174. Εκείνο ο Πέτρος Μωραΐτης. Σπύρος μάλιστα στο μικρόφωνο, παρένθεση, πόρτο σάλτε, γύρνα η τηλεφώνα. Νομίζω, όχι νομίζω, τη Δευτέρα εδώ θα είναι κοντά σας. Γνωρίζω ότι είναι και πολλά τα μηνύματα. Είναι ακόμη περισσότερο τα που έρχονται εδώ τα μηνύματα. Ακόμα περισσότερα τα μηνύματα που έχετε στείλει στο portosalte@sky.gr. Είμαι κάτι περισσότερο από σίγουρος ότι ο Άρης, επειδή και εκείνος έχει αυτή την πετριά αυτές τις λίγες ημέρες διακοπών του, είναι και εκείνος στο κινητό, είναι στην ίδια κατάσταση με εμάς, καταλάβατε, ή στο τάμπλετ, αλλά διαβάζοντας τα μηνύματά σας, επειδή το ξέρω, το λέω, δεν το παρατάει, οπότε όποιος θέλει να επικοινωνεί μαζί του συνεχίζει να το κάνει και τη Δευτέρα θα είναι εδώ μαζί μας για να αποκτήσουν και τα πρωινά μας τη συνήθειά τους. Εγώ είμαι της συνήθειας. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή σηκώνομαι με πορτοσάλτη. Οπότε, παιδιά, η κανονικότητα από τη Δευτέρα που μας έρχεται. Και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει αυτό που ακούτε.

Ναι, Γιώργο μου, καλή σου ημέρα. Καλημέρα σε όλους, όλες που είστε εδώ στην ακρόαση, συντονισμένοι στον Sky, αυτό το πρωινό της 18ης Αυγούστου, λίγο μετά τις 8. Τι λίγο, αρκετά μετά τις 8 πήγαμε, Γιώργο. 8 και 25 φτάσαμε. Τι λες τώρα, πώς περνάει η ώρα. Γεια σου και σένα, Γιώργο μου, να είσαι καλά εκεί στο Λονδίνο, να περνάς όμορφα. Εκεί πρέπει να έχετε περισσότερη δροσούλα, φαντάζομαι. Για το θέμα των κινητών, μου λες. Του εθισμού, όχι μόνο των παιδιών στα social, όλων μας. Το χειρότερο, λες, είναι η πίεση που ασκούν όταν αργείς να απαντήσεις στα τόσα διαφορετικά φόρουμ επικοινωνίας των μηνυμάτων. Εγώ ξέρω ότι όταν κάτι επήγει, παίρνεις ένα τηλέφωνο. Ναι, είναι αυτό που περιμένεις τον άλλο, σε αφήνεις το διαβάστηκε και λες τώρα απάντα. Δηλαδή υπάρχει μια πίεση, δεν έχεις πάρει το μήνυμα, δεν έχεις πάρει το mail, δεν έχεις πάρει... Και σε περιμένουν να απαντήσεις. Είναι ο καθένας, δηλαδή, δεν ξέρω πώς το βιώνει, εσύ το νιώθεις ως πίεση, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσαρμοστούμε, Γιώργο μου, και εμείς. Προαναγγελία θεμάτων μετά τις 8.30, για τα θέματα που θα πιάσουμε μετά τις 8.30. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be. Φλέγον το θέμα των μη κρατικών ΑΕΗ και τα προβλήματα που ενδεχομένως προκαλεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώνονται προγράμματα σπουδών. Είναι πολύ σημαντικό θέμα

0: αφορά πάρα πολλές οικογένειες, αφορά το στάτους με την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει μία λύση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στο ξεκίνημα μιας, μιας χρονιάς, σχολικής χρονιάς, το τι προβλήματα μπορεί να πυροδοτήσει όλη αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το ένα θέμα, το δούμε με τον Απόστολο Λακασά της Καθημερινής. Και μετά τις 9 έρχεται Σάκης Μουμτζής με ανεβασμένη ταχύτητα, ο Σάκης Μουμτζής, για να πιάσουμε λιγάκι πιο γενικά θέματα από τα ελληνοτουρκικά, έτσι όπως μας προκύψανε μετά τις τελευταίες κινήσεις των Τούρκων, μέχρι εδώ τα δικά μας, τα πολιτικά. Όλα αυτά όμως μετά τις κινήσεις.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky.
7: Τον εξώστη.
8: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
7: Και σχολιάζεις τους πάντες.
8: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
7: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
8: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
9: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοα εντοπίστηκαν δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους τη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 10 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάρι στο Γεμπρισμούς. Στα Τρίκαλα, μάλιστα, συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάρι, συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικού στόχου στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενοι πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην Τεχεράνη θεωρείται αναπόφευκτη αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό της 19ης Αυγούστου. Πρωινό με δροσούλα, πια μας θυμίζει ότι ο Αύγουστος βρίσκεται σιγά σιγά στο τέλος του. Ευχάριστη δροσούλα, καλημέρα στη Φωτεινή στην Αγία Παρασκευή, τη Βούλα από το Παγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τη Μαρία από το Χαλάνδρι. Όλα αυτά είναι μηνύματα στο 210-48-00-170-174. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω διαδικτύου εδώ στην ιστοσελίδα, στο Sky Radio, πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σας προανήγγυλα συζήτηση για την απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας, που στην ουσία ακυρώνει προγράμματα σπουδών για μη κρατικά πανεπιστήμια, που μάλιστα αδειοδοτήθηκαν το πέρυσι, πριν από ένα χρόνο. Και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Απόστολο Λακασά, τον δημοσιογράφο της Καθημερινής. Ο Απόστολος, ως εισαγωγή θα το πω αυτό, επειδή το νιώθω έτσι, θέλω να βγει από μέσα μου. Ο Απόστολος προφανώς δεν περιμένει από εμένα να μάθει, ούτε να μάθουν οι αναγνώσεις της Καθημερινής, ούτε οι ακροατές του Sky, γιατί ο Απόστολος βγαίνει τακτικά και στο ραδιόφωνο του Sky να μιλήσω εγώ για αυτόν. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται, αλλά επειδή μου δίνεται η ευκαιρία, το ρεπορτάζ, η ανάλυση, το σχόλιο, τα θέματα που φέρνει στην Καθημερινή ο Απόστολος δεν τα βλέπεις πια στην ελληνική δημοσιογραφία. Είναι θέματα που έχει τη γνώση να κάνει την τεχνική ανάλυση, αλλά είναι και θέματα τα οποία αναδεικνύουν και παθογένειες, αναδεικνύουν και διάφορα άλλα που αφορούν και την οικογένεια και το παιδί και την πανεπιστημιακή κοινότητα, βεβαίως σε επίπεδο αποφάσεων και το κράτος. Καλημέρα και σε ευχαριστώ θερμά, Απόστολε.
1: Εγώ ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια.
0: Εγώ είμαι φανατικός αναγνώστης σου και μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα για θέματα που έχεις πιάσει, έχεις γράψει μέσα από την Καθημερινή. Ένα από αυτά λοιπόν, για να έρθω σε ένα θέμα που φαντάζομαι απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες που ίσως να το είχαν στο ραντάρ τους, ότι πού να γράψω το παιδί μου, είναι ήταν στα ενδιαφέροντά τους, και μαθαίνω ότι έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει, ξέρετε κάτι, εγώ ακυρώνω τις άδειες. Δημιουργώντας νομίζω έναν προβληματισμό και στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στις οικογένειες αυτές και στο Υπουργείο για το πώς θα το αντιμετωπίσει. Το έχεις γράψει, το έχεις πει. Εγώ θα ήθελα να σου ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, αλλά θέλω να μπούμε πάλι στη διαδικασία. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έρχεται και λέει, εγώ ακυρώνω αυτές τις άδειες.
1: Λοιπόν,
0: για να το πάμε από την αρχή, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό εννοώ.
1: Ωραία, για να ενημερώσουμε λοιπόν και γρήγορα με τους δημοσιογραφικούς ραδιοφωνικούς χρόνους, υπήρξε προσφυγή για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην αδειοδότηση και στην πιστοποίηση των προγραμμάτων, στην αδειοδότηση των μη κρατικών ΑΕ και στην πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Αυτό που αφορά τους γονείς και είναι το μείζον, είναι η πιστοποίηση των προγραμμάτων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι τα προγράμματα των τριών πανεπιστημίων κατά των οποίων υπήρξε η προσφυγή, αυτά τα προγράμματα δεν έγιναν με τον ορθό τρόπο, με τα σωστά κριτήρια. Άρα αυτά τα προγράμματα των τριών πανεπιστημίων είναι μετέωρα αυτή τη στιγμή, και κατά συνέπεια και οι σπουδές που έγιναν είναι μετέωρες. Αυτό το χρόνο δηλαδή που μας πέρασε, το 25-26. Διότι θεώρησε ότι τα κριτήρια έπρεπε να είναι πιο εξειδικευμένα, πιο συγκεκριμένα, και η διαδικασία της πιστοποίησης να γίνει με βάση αυτά τα πιο εξειδικευμένα κριτήρια. Αυτό είναι το κομμάτι στα γρήγορα της απόφασης.
0: Έχω και έναν υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου. Βγήκε χθες στο Μέγκα, μίλησε στον συνάδελφό μας, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά εδώ αντιλαμβάνεστε πως πριν πάμε στα κριτήρια, στο ποιος ευθύνεται, αν κάτι δεν λειτουργήσε καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιες οικογένειες έχουν δώσει χρήματα, τα παιδιά έχουν σπουδάσει για ένα χρόνο. Και τώρα βρίσκονται.
1: Ναι, εκεί είναι το θέμα. Ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, φαντάζομαι θα έχεις τον κύριο Παπαϊωάννου σε μια συνέντευξη. Αφού μιλάμε τώρα όμως, ας πω τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα πρέπει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης να καταρτήσει εκ νέου τα κριτήρια με πιο εξειδικευμένο τρόπο, δηλαδή να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι αυτό και η ΕΘΑΕ, και βεβαίως θα γίνει, διότι το θέμα είναι μείζον και πολύ σοβαρό για να καθυστερήσουν. Λένε πως θα γίνουν όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, τώρα το σύντομο μπορεί να είναι ένας μήνας ή όποιο, τέλος πάντων, ένα διάστημα ικανό για να μην προκύψει πρόβλημα. Τα προγράμματα σπουδών θα επαναξιολογηθούν, αυτά δηλαδή που ας πούμε είναι μετέωρα, θα επαναξιολογηθούν και τότε με τις διαδικαστικές νομικές πράξεις που δεν τις γνωρίζω και δεν έχει και νόημα να τις αναφέρουμε, θα αποκτήσουν την θεσμική νομιμότητα που απαιτείται και τα παιδιά που φοίτησαν και έδωσαν, όπως είπες, τα χρήματά τους για ένα χρόνο σπουδών, θα προχωρήσουν στο δεύτερο ακαδημαϊκό έτος που θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη. Ελπίζω ότι θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη, πιθανότητα να υπάρξει μια καθυστέρηση.
0: Αυτό επίτρεψε μου, είναι 33 δευτερόλεπτα ακριβώς. Ερωτάται ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαϊώνα, από τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα, ότι πώς θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση.
2: Ακαδημαϊκότητα ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου.
3: Αρχές Οκτωβρίου.
2: Ναι, μπράβο. Έχουμε 1,5 μήνα. Άρα λοιπόν το να υπάρξει μια διαπιστωτική πράξη, η οποία δεν βγήκε στην ώρα της, να βγει μέσα από τυπική νόμιμη διαδικασία. Το να αλλάξει κάποιο μέλος σε μια επιτροπή και να κάνει μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Και σε τελική ανάλυση να εξειδικευθούν τα κριτήρια, τα οποία εδώ πρέπει να τονίσω, η διαδικασία πρέπει να γίνει πραγματικά σωστά. Άρα και θα γίνει. Άρα δεν είναι θέμα ημερών.
3: Αυτές τις 45
2: βεβαίως. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος.
0: Υπάρχει χρόνος.
1: Αυτό ακριβώς είπε και ο κύριος Παπαϊωάννου, που σας είπα, ναι, για τα κριτήρια. Υπάρχει χρόνος. Τώρα, κοίταξε, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από μια μικρή καθυστέρηση, για να είμαστε ρεαλιστές στην Ελλάδα. Εντάξει, και να, τι να πω τώρα, ας μου επιτραπεί να υπάρξει και μια μικρή καθυστέρηση, είτε χάθηκε ο κόσμος, αν είναι να χαθεί ένα ολόκληρο έτος με κόστος και για τα πανεπιστήμια και για τους γονείς και για τα παιδιά. Ας καθυστερήσει η έναρξη, εννοώ, της επόμενης χρονιάς.
0: Απόστολε, μου επιτρέπεις, άκουσα τον Υπουργό εκτός από κριτήρια να λέει και να αλλάξει ένα μέλος.
1: Ναι, κοίταξε. Στην προσφυγή υπήρξαν, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε ένα κομμάτι. Μάλλον έβγαλε μια απόφαση λέγοντας ότι υπάρχουν πλημέλειες στον τρόπο με τον οποίο πιστοποιήθηκαν τα κτίρια δύο ιδιωτικών ΑΕΗ και σε ένα τρίτο ιδιωτικό ΑΕΗ. Στην Επιτροπή Αξιολόγησης του ήταν μέλος ένας προμία, γιατί είναι γνωστό πια ότι είναι κυρία, πρώην αποφυτός του. Αυτά τα
0: θέματα. Οπότε πώς αξιολογείς ένα πανεπιστήμιο στο οποίο έχεις μια ειδική σχέση, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, αυτά είναι θέματα που βεβαίως έχουν μια πολιτική και ηθική βαρύτητα, αλλά okay, για τα παιδιά δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι να μην χάσουν, να μην θεωρηθεί
0: ασφαλώς
1: το έτος αυτό.
0: Επίσης, ένα μείζον, μάλλον σε διέκοψα, θα στο θέσω μετά το ερώτημα. Ναι, πες με αφορμή και μια...
1: Όχι. Αυτό ότι, εντάξει, είναι κάποια ζητήματα που έπρεπε να μην υπάρχουν. Ναι. Πολιτικά και ηθικά υπάρχει πρόβλημα εδώ. Ας το κρίνουν οι πολίτες. Ναι. Από εκεί και πέρα αυτό εύκολα αντιμετωπίζεται με κάποια... πάλι νομική, ένα νομικό, μια νομική οδό, διαδικαστική, δεν ξέρω δηλαδή να τα πω
0: έχεις,
1: κάτι.
0: Εσύ μέσα από αυτό όλο που έχεις δει, μέσα από το ρεπορτάζ και τη γνώση του θέματος, και χωρίς τη διάθεση τώρα αναθέματος και οργής και τα λοιπά, αλλά εντοπίζεις κάπου και πού τις ευθύνες για όλο αυτό που έχει γίνει? Πού εντοπίζεις τη δυσλειτουργία του πράγματος για να έρθει το ΣΤΕ και να πει εγώ τα ακυρώνω?
1: Κοίταξε, στο κομμάτι των κτηρίων θα έπρεπε ο ΕΟΠΕΠ, που είναι ο αρμόδιος φορέας, να είναι πιο συνεπής και πιο προσεκτικός. Είναι ο φορέας για την αξιολόγηση των κτηριακών υποδομών. Δηλαδή
0: ο ΠΕΠ είναι του Υπουργείου, ας το πούμε έτσι.
1: Του Υπουργείου Παιδείας.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα, για την ύπαρξη ενός μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης, το μέλος ήταν απόφυτος πτυχιούχος του ιδιωτικού του κολεγίου όταν ήταν κολέγιο. Αυτό τώρα η αρμοδιότητα ανήκει στην ΕΘΑΕ και θα έπρεπε οι άνθρωποι να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί, γιατί ακόμα και για λόγους ηθικούς προφανώς,
0: ναι,
1: δεν θα έπρεπε να συμμετάσχει αυτή η κυρία. Είναι λογικό ότι παράδοξα, και το θέμα είναι γιατί δέχτηκε και εκείνη εν τέλει.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι πτυχιούχος απόφυτος ενός κολεγίου, να το αποφεύγεις για να μην δημιουργήσεις και πρόβλημα στο κολέγιο, όπως συνέβη, στην εκπαιδευτική δομή δηλαδή, όπως συνέβη, αλλά και στο όλο το σύστημα, ναι, και σε σένα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ηθικό θέμα εδώ. Πώς πας να αξιολογήσεις την εκπαιδευτική δομή, το πανεπιστήμιο στο οποίο αποφύτησες.
0: Θα έπρεπε και εσύ ο ίδιος λιγάκι να το σκεφτείς.
1: Ναι, να το σκεφτείς και να μην δημιουργήσεις. Άλλωστε, νομίζω ότι έχει και τις νομικές γνώσεις να μην το έκανε. Τέλος πάντων, αλλά ας μείνουμε στα προγράμματα σπουδών, είπε ο κύριος Παπαϊωάννου, και νομίζω ότι σε αυτό θα γίνει, ότι θα μέσα σε 1,5 μήνα, ας πούμε 2, θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η επαναξιολόγηση, η επαναπιστοποίηση, και θα αποκτήσουν την θεσμική θωράκιση, νομική θωράκιση, για να λειτουργήσουν κανονικά και τα παιδιά να περάσουν κανονικά στο δεύτερο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών τους. Ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει και τα επόμενα, γιατί
0: αυτό
1: έχουν
0: ήθελα να σου πω, ότι τώρα έρχονται από πίσω και άλλα πανεπιστήμια που θα πρέπει, που πρέπει ή μάλλον θα αξιολογηθούν με τα ίδια κριτήρια τα οποία έριξε το ΣΤΕ.
1: Όχι, θα αξιολογηθούν με τα νέα κριτήρια.
0: Τα νέα.
1: Και όπως καταλαβαίνεις αυτό, φαντάζομαι αν αποκτήσει η ΕΘΑΕ το απαραίτητο προσωπικό για να τρέξει την όλη διαδικασία, αλλά εδώ έχουμε την επαναξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων σπουδών που είναι μετέωρα, των τριών, και την αξιολόγηση με τα νέα κριτήρια των καινούριων προγραμμάτων σπουδών. Αν περιμένουμε, μιλάμε για μια... Αυτό πρέπει να γίνει για να μην υπάρξει νομικό πρόβλημα και να μην υπάρξουν προσφυγές, αν και δεν το αποκλείω. Αλλά τέλος πάντων, για να γίνει σωστά η διαδικασία, τα προγράμματα σπουδών των 7 είναι αρκετά. Αν μιλούμε για 3, φαντάζω τώρα πόσα είναι τα προγράμματα σπουδών των 7. Όταν λέμε πρόγραμμα σπουδών για τους ακροατές, εννοούμε νομική, ψυχολογία, οικονομικά, παιδαγωγικά, όλα αυτά πρέπει να πιστοποιηθούν. Όταν μιλούμε για 3, φαντάσου πόσα είναι, τα 7 θα είναι διπλάσια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οπότε εκεί πια μπορεί να έχουμε μια σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της λειτουργίας τους. Όπως όμως συνέβη και πέρυσι, υπήρξαν καθυστερήσεις και όλο αυτό το πράγμα, Θέμη, αναδεικνύει μια... Πώς να το πω, μια ανολιγορία, μια...
0: Προβληματική κατάσταση, προβληματική
1: κατάσταση. Δεν δόθηκαν το απαραίτητο προσωπικό κυπόρι
0: εκεί,
1: για να κάνει...
0: Να σου πω κάτι, εκεί θα σε πήγαινα, συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί το ακούει τώρα όλο αυτό που περιγράφουμε, το ακούει ο ακροατής και μιλάμε για κριτήρια κτλ. Μπορεί να σκεφτεί, εγώ αδαείς, εσύ γνωρίζεις, εγώ αδαείς θα πω, μα καλά, έπρεπε το ΣΤΕ να ακυρώσει για να δούμε ποια είναι τα σωστά κριτήρια για να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο.
1: Ναι. Υπάρχει ένα αντίλογο.
0: Δεν το θεώρησε ότι είναι εύλογο αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, γιατί έρχεται εκ των υστέρων να βγάλει νέα κριτήρια? Από την αρχή δεν θα έπρεπε να γνωρίζει ποια είναι αυτά τα κριτήρια, ούτως ώστε να είναι ισχυρός ο νόμος και να μην πέσει η...
1: Προφανώς. Έπρεπε να ακολουθηθεί ο νόμος. Θεωρήθηκε όμως ότι, κοίταξε, ο αντίλογος είναι ότι τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν, όπως υιοθετήθηκαν, χωρίς να είναι εξειδικευμένα.
0: Όταν λέμε κριτήρια, συγγνώμη Απόστολε, εννοούμε αν πρέπει να έχει τόσα κτίρια ή τόσα, ή στις σπουδές να υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές τέτοιου είδους πράγματα.
1: Αυτό, στις σπουδές. Τα κτίρια δεν είναι. Είναι στις σπουδές, αν τα προγράμματα είναι επικαιροποιημένα, αν πρέπει, τι γίνεται με τον αριθμό, πώς τα προγράμματα θα πιστοποιούνται με βάση, ας πούμε, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με βάση το ranking, την αξιολόγηση στα διεθνείς
0: αξιολόγηση. Περισσότερα ποιοτικά αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, μάλιστα. Δεν θέλησε να τα εξειδικεύσει η ΕΣΑΕ, γιατί ακριβώς δηλώνει ότι ακολούθησε την αξιολόγηση που ακολουθεί και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Ωστόσο, ο νόμος ζητά να είναι, ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια 5094 του 24, ζητά να είναι εξειδικευμένα αυτά τα κριτήρια, και εκεί πάτησε η προσφυγή. Και εκεί το Συμβούλιο της Επικρατείας άτησε για να πει ότι, ότι τα προγράμματα σπουδών είναι παράτυπα.
0: Επαναλαμβάνω, επειδή δεν έχω τη γνώση, δεν μ' αρέσει να κάνω τον ξερόλα και τον έξυπνο, αλλά έτσι όπως περιγράφεται το πράγμα, ούτε θέλω να πατήσω πάνω σε κάνα κύμα οργής, αλλά έτσι όπως περιγράφεται με αλφαγιώτα το θέμα, κάποιοι δεν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε. Δηλαδή, αυτό εγώ καταλαβαίνω.
1: Ναι. Μα δεν είναι, δεν είσαι καθόλου άδικος όταν το λες, διότι υπάρχει πρόβλημα. Το συζητάμε εκεί δυο μας. Το συζητάει το Υπουργείο Παιδείας 15 Αύγουστο. Μέσα στο 15 Αύγουστο κάνουν αλλεπάλληλες πολύ ωραίες σκέψεις για να δουν τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα, δεν είναι, δεν τίθεται. Δηλαδή,
0: βλέπεις να υπάρχουν και κινήσεις τύπου απόδοση ευθυνών για όλο αυτό, παρατηρείς κάτι τέτοιο?
1: Εξετάζεται το θέμα πάντα μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο, σε ένα πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν ξέρεις, οι σκέψεις, ποιος ευθύνεται, άρα πάμε σε παρέτηση ή όχι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει.
0: Πρωτίστως είναι αυτό που είπε στην αρχή, ότι αυτοί που φύτησαν να μην βρεθούν εκτεθειμένοι και να διορθωθεί μια κατάσταση πριν ξεκινήσει η χρονιά.
1: Άρα, επειδή ακριβώς είναι ένα πολιτικό θέμα αυτό περί παρετήσεων, και αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι άνθρωποι που μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι έμπειροι, και άρα νομίζω οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον δεν θα προκύψει κάποια κάποιο είδους απομάκρυνση, παρέτηση κτλ. Με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δηλαδή ξέρουν τη δουλειά, και αν φύγει κάποιος
0: πάει ο 1,5 μήνας που λέγαμε,
1: θα
0: μπορεί να
1: θελήσει ακόμα περισσότερο μέχρι που να αντικατασταθεί, να γίνουν αυτά. Προτιμούν λοιπόν, προτιμάτε με αλφαγιώτα να προχωρήσουν τη διόρθωση οι άνθρωποι που το ξέρουν το θέμα εκ των έσω, και μετά δεν ξέρω, εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να αποδοθούν ευθύνες ή μπορεί να ολοκληρωθεί η θητεία της ΕΘΑΕ και να υπάρξει μια αναλλαγή. Αλλά προφανώς έχει περάσει, έχει λεχθεί στην πολιτική σφαίρα η ανάληψη ευθυνών, και πώς και αν αυτή πρέπει να γίνει τώρα ή να γίνει σε δεύτερο χρόνο αφού τώρα περάσει η μπόρα.
0: Τώρα, επειδή μιλάμε για κριτήρια, μου γεννήθηκε και μία απορία, αν πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια για τα ιδιωτικά, με τη σκέψη ότι εφαρμόστηκαν τα κριτήρια για τα δημόσια. Μήπως τα κριτήρια για τα δημόσια έχουν θέμα και πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα κριτήρια για τα ιδιωτικά? Από τη συζήτησή μας τώρα μου προέκυψε.
1: Ναι, αυτό είναι βεβαίως ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει η πολιτεία, για το πώς αξιολογεί και πώς πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών. Πάντως μου έλεγαν εχθές το πρόγραμμα σπουδών μιας εμβληματικής σχολής της χώρας, εμβληματικότατης, έχει να πιστοποιηθεί και να επαναξιολογηθεί αν είναι μοντέρνο, αν ακολουθεί τα καινούργια σύνδεση της τεχνικής τάσης από το 1985 ή 3. Νομίζω 5, αλλά δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι και η σχολή αυτή είναι, δηλαδή είναι σπουδαία σχολή, αλλά είναι από το 1985 τα προγράμματα σπουδών της να έχουν αξιολογηθεί. Άρα όντως πρέπει να γίνει μια κουβέντα, αλλά φαντάζομαι τώρα μέσα σε αυτό
0: μέσα σε αυτό το πανικό, και κάτι τελευταίο σχόλιο το στέλνει ένας ακροατής πάλι, δηλαδή παίρνω μηνύματα από ακροατές πάρα πολλά, στα περισσότερα έχει δώσει απαντήσεις, γι' αυτό δεν τα θέτω στη συζήτηση, αλλά μου λέει κάποιος, δεν είναι τώρα λεπτομέρεια πάνω σε αυτά που συζητάμε, αλλά λέει ότι με όλο αυτό που έχει γίνει δεν προκαλείται ζημιά και στην εικόνα της χώρας που θέλει την ίδρυση μη κρατικών, αλλά και στο εάν ένας επενδυτής που τα βλέπει όλα αυτά και θέλει να έρθει να επενδύσει σε αυτό το τομέα, δεν είναι ένα θέμα όσα γίνονται?
1: Νομίζω ότι θα απαντήσω μια ερώτηση. Εσείς τι λέτε? αν συνέβαινε στο σπίτι σας όλο αυτό, τι θα λέγατε? Θα το επιχειρούσατε να το κουκουλώσετε προφανώς, αλλά Ναι, ναι,
0: δεν είναι κάτι που βγάζει μια καλή εικόνα προς τα έξω. Ούτε κάποιος ο οποίος παρακολουθεί όλη αυτή την κατάσταση και θέλει ενδεχομένως να έρθει να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι το περιβάλλον που βλέπει να δημιουργείται είναι ένα προβληματικό. Αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Οι άνθρωποι των ιδιωτικών πανεπιστημίων αυτή τη στιγμή κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Μπορεί να είναι πολύ φιδωλοί στις δηλώσεις, γιατί δεν θέλουν να πλήξουν και την εμπορική τους, τη φήμη τους και την εικόνα τους μπαίνοντας σε ένα πολιτικό ξεκατίνιασμα, γιατί έγινε αυτό, γιατί τι φταίμε εμείς και τα λοιπά. Και να θέλουν να λήξει όλο το θέμα, αλλά προφανώς δεν είναι σε καθόλου ευχάριστη
0: θέση. Προβληματίζει όλη η κατάσταση.
1: Μια καμπάνια για τους νέους υποψηφίους. Αν ακούγονται τέτοιου είδους ρεπορτάζ, συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα για το τι γίνεται, ότι τα πτυχία είναι μετέωρα, μπορεί να χαθεί ένα ακαδημαϊκό έτος.
0: Τι λες τώρα, αλίμονο, το αντιλαμβανόμαστε. Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια να έχεις. Ο Απόστολος Λακασάς, δημοσιογράφος της Καθημερινής. Θα πω την γνώμη μου και τώρα που έκλεισε και δεν με ακούει. Μην νομίζει ότι τα λέω όταν με ακούει. Ο Απόστολος φέρει μια υπογραφή στα ρεπορτάζ που έχουν θέματα παιδείας, τα οποία έχει μια εγκυρότητα, την οποία οι αναγνώστες βεβαίως στην Καθημερινή τη γνωρίζουν. Εγώ τη γνωρίζω επειδή διαβάζω Καθημερινή, αλλά και έχω την ευκαιρία αναδιαστήματα έτσι και τα συζητάμε αυτά. Αλλά φέρνει στο προσκήνιο θέματα που πραγματικά μπαίνει σε βάθος, μπαίνει δηλαδή στην πραγματική παθογένεια του συστήματος, αναδεικνύει, όπως πριν από λίγο σας είπε με αφορμή τη συζήτηση για τα κριτήρια και όλα αυτά, την πιστοποίηση σπουδών για το Πανεπιστήμιο, δεν θέλησε να το πει ποιο είναι το εμβληματικό, που από το 85 έχει να προσαρμόσει τέλος πάντων τα ποιοτικά του κριτήρια και τις πιστοποιήσεις του. Είναι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο της παιδείας, ο Απόστολος. Δηλαδή την υπογραφή του στην Καθημερινή, όταν βλέπετε ρεπορτάζ, να το διαβάζετε. Αυτά θέλω να πω, για να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος ημέρας, της ώρας. Της ημέρας, έχουμε ακόμη ψωμί να φάμε σήμερα.

Γεια σου Γιώργο μου, κάνεις ποδηλατάκι, πηγαίνεις στη δουλειά. Άρα μένεις να φανταστώ καλυφαία, το ποδήλατο στη δουλειά, να φανταστώ ότι μένεις, που μένεις Παγκράτη. Όχι βέβαια, στη Στοχόλμη μένεις Γιώργο μου, γι' αυτό μπορείς να κάνεις την ποδηλατάδα σου και να ακούς και ραδιοφωνάκι. Εδώ αν βγεις και με άδειους δρόμους που είναι ακόμη πιο επικίνδυνοι, δεν θεωρείται και δεδομένο ότι θα φτάσεις. Άγιο έχουμε με αυτά που είδαμε και προχθές ποτέ ήταν στην Εθνική Οδό με τη γιαγιά. Να είσαι καλά γιαγιάκα μου, βγάλε το υπόλοιπο του καλοκαιριού εκεί πέρα στο σπίτι, μην ξαναβγεις σε Εθνική Οδό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κυκλοφορούμε και εμείς με τις οικογένειές μας. Να σου δίνει χρόνια ο Θεός, αλλά να σου δίνει χρόνια ο Θεός να δίνει και σε εμάς, μην οδηγάς. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα για τα μη κρατικά ΑΕΗ που στέλνετε. Ναι Κωνσταντίνα από το Λονδίνο, αυτό το θέμα έθεσα και στον Απόστολο Λάκασα για τη σύγκριση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων πανεπιστημίων σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στη μία πλευρά και στην άλλη που πρέπει να βελτιωθούν. Από ό,τι μας είπε και ο Απόστολος, είναι ένα θέμα το οποίο μπαίνει στη συζήτηση.

κριτήρια τα θέτει ο νόμος. Το ΣΤΕ εξετάζει την ορθή εφαρμογή του νόμου. Νομίζω δεν είπαμε κάτι διαφορετικό με τον Απόστολο. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα, ακριβώς σε αυτό το σημείο. Στο ότι δεν εφαρμόστηκαν τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος. Και ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, γιατί δεν έγιναν όλα από την αρχή. Παιδικές ασθένειες παρατηρούνται και στις πιο απλές αλλαγές. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της ώρας. Θα επανέλθουμε μετά τις 9 με Σάκη Μουμτζή.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ.
0: Η ώρα είναι 9.
4: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
0: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2380-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Πέλα FM.
9: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
10: Και τη ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα και κατάφερε να εντοπίσει τα δύο αδέλφια και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο που βρίσκονταν. Τη διενεργιά μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτό τον τύπο ελικοπτέρων μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 5 χαρακτηριστήκαν κόκκινα και 10 κίτρινα. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν την δράση του με δύο ακόμα πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενοι πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην Τεχεράνη θεωρείται αναπόφευκτη αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, ενώ έχουν εξετάσει και το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιο καλωδίων οπτικών ινών. Χθες, χάρτης, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτηση στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με την Τεχεράνη, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ανατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδειχθήκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εγκλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
12: Τα λες απότομα λιγάκι, τα λες απότομα και εμείς δεν έχουμε προετοιμαστεί. Είναι ακόμα Αύγουστος, θέλουμε και ένα χρόνο να προετοιμαστούμε εδώ και να μπούμε σιγά σιγά.
10: Ο Αύγουστος θέει, Σπύρο, ή κάτι άλλο.
12: Ο Αύγουστος θέει που να πάει σε μύγες.
10: Μήπως έχεις κουραστεί λίγο.
12: Έχω κουραστεί αρκετά. Ευχαριστούμε την κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό του Αυγούστου. Το πρωί είχε δροσούλα, τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει η θερμοκρασία και για τις επόμενες ημέρες δεν θα θυμίζει και πολύ τέλη Αυγούστου ο καιρός, μάλλον έτσι μέσα Ιούλη, γιατί θα πιάσουμε κάτι 37, για κάτι 38, για θα είναι ένα Σαββατοκύριακο δυνατό, ελπίζω να το περάσετε όμορφα, είτε έχετε φύγει είτε έχετε μείνει εδώ πίσω στην πόλη μας. Αυτό και τα επόμενα Σαββατοκύριακα νομίζω θα είναι έτσι μπημένη η είσοδος στην πόλη. Παρόλα αυτά, έβλεπα και τα χθεσινά, προχθεσινά ρεπορτάζ, εξακολουθεί κόσμος να φεύγει, επιλέγοντας αυτήν ακριβώς την περίοδο για τις διακοπές του. Καλημέρα να έχουμε, καλή δύναμη.

προσέξτε τώρα σε τι δίλημα βρίσκεται κάποιος ο οποίος κάθεται σε αυτή τη θέση. Από τη μια έχει μια συνάδελφό του. Δεν θέλει να την καθυστερήσει γιατί δουλεύει η δημοσιογράφος μας. Από την άλλη όμως θέλει και το beat, δηλαδή να ανέβουμε λιγάκι το πρωί.

0: Νίκησε ο επαγγελματισμός μέσα μου. Γεια σου, Ελένη Παρασκευοπούλου. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν πειράζει, άκουγα εγώ. Θα κάνω παράλληλα όλα.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Δεν είμαι
0: Ελένη.
1: Πάλι για καλό θέμα στον αέρα.
0: Είμαι
1: δεν
0: σίγουρος.
1: Έχω μεταφέρει.
0: Κοίταξε
1: μια
0: να δεις. Καλό δεν είναι, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Οι πληροφορίες που δίνεις και μέσα από ρεπορτάζ τα οποία ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα είναι πολύ χρήσιμο να ακούγονται σε αυτό το ακροατήριο, γιατί κατά βάση τώρα τον Αύγουστο, πρόσεξε, θεωρώ ότι τέτοια ώρα δύσκολο, ή μάλλον τώρα αρχίζουν να ξυπνάνε οι πιτσιρικάδες, τέτοιες ώρες πρωινές αυγουστιάτικα που δεν έχει σχολεία, δεν έχει τίποτα, κατά βάση μας ακούν και κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμα τα ρεπορτάζ σου, γιατί εσύ μας ενημέρωσες για ένα πράγμα το οποίο έγινε, ξεπερνάει ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα στο κεφάλαιο απάτη.
1: Ναι, δυστυχώς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η επιτίδη είναι πολύ έξυπνη. Σκέφτονται διάφορα εφάνταστα σενάρια και όσο βλέπουν ότι σταματάνε να δουλεύουν τα προηγούμενα σενάρια που εφαρμόζουν, βρίσκουν και κάτι νέο. Έχουμε μία πολύ σοβαρή περίπτωση. Είμαι μία 90χρονη γυναίκα στην Πάτρα, η οποία έπεσε τίμα τηλεφωνικής απάτης με τους δράστες να καταφέρουν να τις αποσπάσουν και χρήματα, αλλά και οικονομήματα που και τη μαθή που υπολογίζουν τις 20.000 ευρώ κατά δήλωσή της. Συγκεκριμένα να πούμε τώρα τι έχει γίνει στο περιστατικό. Την καλεί λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος ο απατεώνας την καλεί και της λέει ότι θα πρέπει να συγκεντρώσεις ό,τι χρήματα, κοσμήματα, τι μαθή έχεις, να τα βάλεις σε μια σακούλα, να περάσω να τα πάρω, αλλιώς θα σε σκοτώσω.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα κλείνει το τηλέφωνο και εν συνεχεία, μιλάμε για πολύ μικρή διαφορά χρόνου σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τηλεφωνεί άλλο άτομο το οποίο τους λέει: είμαι αστυνομικός, έχουμε μία σπήρα που παρακολουθούμε, η οποία εξαπατά ηλικιωμένους. Βάλε σε μία σακούλα ό,τι έχεις, βγάλτα κάτω από τον κράδο τον τάδε κάδο απορριμμάτων, τοποθέτησέ τα εκεί. Γιατί είναι ο αστυνομικός που θα σε προστατέψω. Αυτό ήταν το σενάριο. Και έχει φύγει πλέον το σενάριο. Δεν καταλαβαίνετε. Η γυναίκα αντέδρασε στο πρώτο. Φαίνεται να αντέδρασε στο πρώτο.
0: Αλλά μετά ψήθηκε. Σου λέει με παίρνει η αστυνομία για να τους πιάσει. Να βοηθήσω κι εγώ να συνεργαστώ με την αστυνομία για να πιάσουμε τους απαντεώνες.
1: Μετά όμως το σενάριο εξελίχθηκε σε δεύτερο τηλεφώνημα όπως περιγράφεις. Χάνει η γυναίκα 8.000 ευρώ. Και 20.000 κοσμήματα και τεχνικά.
0: Ασύλληπτο.
1: Ό,τι είχα σπίτι τη, μιλάμε τώρα για μια 90χρονη γυναίκα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για. Ό,τι συγκέντρωνε, μοιάζει.
0: Ναι. Αυτό κατάλαβα.
1: Δεν τίποτα. Ότι είχε φοβήθηκε, εμπιστεύτηκε και τα έβαλε στη σακούλα κάτω από τον κάδο κρεμάτων.
0: Ασύλληπτα πράγματα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη εύχομαι, καλή συνέχεια. Η Ελένη Παρασκευοπούλα από την Πάτρα, η συνεργάτηδά μας. Ακούσατε τι έγινε από την Ελένη. Την πήρε ο τύπος τηλέφωνο και της λέει: γιαγιά, βγάλε ό,τι χρήματα έχεις και κοσμήματα έξω από την πόρτα σου, γιατί έρχομαι τώρα να σε σκοτώσω. Αναστάτωσε αυτά η γιαγιά και μετά την παίρνει δεύτερο τηλέφωνο και της λέει: ξέρεις κάτι, μάθαμε ότι υπάρχει μια σπήρα εδώ που κάνει έτσι και έτσι. Παίρνει τηλέφωνα και απειλεί ότι θα σκοτώσει. Είμαι από την αστυνομία. Βοήθησε λιγάκι να τους πιάσουμε, να τους στήσουμε παγίδα. Κάνε αυτό που σου είπανε και εμείς είμαστε απ' έξω να τους πιάσουμε. Και έβγαλε τα χρήματα. Μου θυμίζει αυτό μια άλλη απάτη, θα την πω σε λίγο. Είναι με τράπεζες. Αλλά τι σκέφτονται αυτοί οι τύποι προκειμένου να βρουν τον τρόπο να σε πείσουν? Γι' αυτό προσπαθώ εγώ τέτοιου είδους περιστατικά να τα βγάζω στον αέρα. Δηλαδή, οποιοδήποτε πλέον σε παίρνει τηλέφωνο, πρέπει να είσαι υποψιασμένος. Είμαι αλογιστής από το ΔΔΕ, είμαι αστυνομικός, το παιδί σου χτύπησε. Δεν υπάρχει πια τέτοιο πράγμα.

0: επαγγελματισμός μου χτυπάει την πόρτα και είναι ο Σάκης Μουμτζής και δεν θέλω να τον αφήσω να περιμένει, παρά μόνο να προσθέσω το εξής στο προηγούμενο ρεπορτάζ που παρουσίασε η Ελένη Παρασκευοπούλου με αυτή την απάτη. Μέχρι και πριν από 1-1,5 χρόνο υπήρχε η εξής προσπάθεια από απατεώνες. Χτυπούσε το τηλέφωνό σου και εμφανιζόταν το όνομα της τράπεζας. Αυτοί μέσω ξένων κέντρων είχαν καταφέρει να τηλεφωνούν και να εμφανίζεται ότι σε παίρνει τηλέφωνο η Eurobank, η Εθνική, η Πειραιώς, ξέρω εγώ, η Alpha Bank. Εμφανιζόταν το όνομα της τράπεζας στο τηλέφωνό σου. Οπότε έπαιρναν από κάπου που δεν εμφανιζόταν η τράπεζα, έναν άγνωστο αριθμό. Ο απατεώνας σου έλεγε είμαστε από τη Eurobank, από την Πειραιώς, και σου μιλούσε λίγο απότομα, σου μιλούσε στον ενικό, δηλαδή σε έκανε υποψιαστής ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και θέλουμε να μας δώσεις τους κωδικούς σου κτλ. Εσύ καταλάβαινες από τον τρόπο που σου μιλούσε ότι πρόκειται για απάτη, το έκλεινες και μετά από ένα δεκάλεπτο σε καλούσε δεύτερος απατεώνας που αυτή τη φορά εμφανιζόταν και το όνομα της τράπεζας και σου λέει καλημέρα σας κύριε γλυκομήλητος. Ξέρετε, τα συστήματα ασφαλείας της τράπεζάς μας έδειξαν ότι κάποιος εμφανίστηκε ως υπάλληλός μας και επιχείρησε να σας εξαπατήσει. Θέλουμε να συνεργαστείτε γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να έχετε πέσει θύμα απάτης. Και εκεί βέβαια ψινός. Έλεγες πράγματι κυρία μου, πριν από λίγο με πήρε κάποιος, είπε ότι είναι από την τράπεζά σας. Ευτυχώς οι ελληνικές τράπεζες κινήθηκαν εγκαίρως και αυτό το έκοψαν. Δηλαδή δεν ξέρω πώς ακριβώς, τι ενέργειες ακριβώς έκαναν, αλλά πλέον έχουν μπλοκάρει με τη συνεργασία των παρόχων αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή να τηλεφωνεί κάποιος και να εμφανίζεται το όνομα. Καλημέρα Σάκη Μουμτζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτό το πρωινό είσαι μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα Σερμό. Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως τώρα, ξέρεις, είμαστε σε διαδικασία προετοιμασίας όπως κάνουν και οι ομάδες και πάνω στα βόρεια είχατε και θέματα τώρα.
1: Ναι,
0: μην τα σκαλίζω γιατί...
1: Είχαν θέματα εκεί οι παοξίδες, είχαν
0: ναι.
1: Έναν εμφύλιο ο οποίος μάλλον θα πάρει διαστάσεις.
0: Α, λες δεν τελείωσε εκεί το πράγμα. Εννοούμε και... για αυτούς που δεν είναι τόσο πολύ μοιημένους, εννοούμε για την μεταγραφή του Κωνσταντέλια.
1: Είναι το παγόβουν αυτοί. Ήδη έχουν τεθεί θέματα ιδιοκτησίας.
0: Ναι, ήρθε και αυτό.
1: Η υπάρχουσα ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα ρευστότητας. Τώρα έχει λεφτά και δεν μπορεί να την εμφανίσει, δεν έχει, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά έχουν καθυστερήσει στο γήπεδο, στο προπονητικό κέντρο, στο μεταγραφικό τομέα. Οπότε αυτή η πώληση ήταν αναγκαία, ήταν μια ένεση για να μπορέσει να κινηθεί η ΠΑΕ.
0: Ναι, γιατί η πώληση γίνεται σε ευρώ, θα γίνει και όχι σε ρούβλια.
1: Ναι. Το ποσό ενδεχομένως θα μπορούσε ο Κωνσταντέλης να πάρει παραπάνω χρήματα μεταγραφή. Αλλά έχει και ρήτρα ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη μεταγραφή, θα πάρει ένα 17% περίπου σε περίπτωση μεταπόληση. Οπότε ενδεχομένως να πιάσει και τα 40 και τα 45 εκατομμύρια συνολικά η μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Είναι καλό ποσό.
0: Ασφάλως. Και είναι και πολύ καλός ποδοσφαιριστής εδώ που τα λέμε και ταξίζει το παλικάρι
1: συζητάμε,
0: αυτά και άλλα.
1: Δεν το συζητάμε. Ξέρετε, είναι μεγάλος παίκτης.
0: Έτσι. Λοιπόν. Θεωρείς τώρα...
1: Πάμε στα δύσκολα.
0: Και θα αρχίσω από τα πιο δύσκολα, γιατί διάβαζα και το άρθρο σου στο Liberal. Ας πιάσουμε τώρα τα εθνικά. Θεωρείς ότι αυτό τώρα που κάνει η Τουρκία σε μια περίοδο που εμείς βρισκόμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο μπορεί να... πού στοχεύει η Τουρκία για σένα, στο αρχίσουμε από εκεί. Πώς κινείται, έχεις διαβάσει λιγάκι το πώς κινείται και τι επιδιώκει.
1: Η Τουρκία εκμεταλλεύεται την διεθνή αναταραχή η οποία υπάρχει και προσπαθεί να προωθήσει την πολιτική της. Εκμεταλλεύεται ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και έκανε αυτή την κίνηση, ανακοίνωσε τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία ξεφεύγουν από τα χωρικά της ύδατα και αμφισβητούν κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μπορεί εμείς να λέμε ότι δεν παράγουν έννοια αποτελέσματα, αλλά όλα αυτά κρίνονται στην πράξη, όπως λένε και οι στρατιωτικοί, κρίνονται επί του πεδίου. Θα κρυθούν επί του πεδίου. Ναι. Η Τουρκία αισθάνεται πιεσμένη, πολύ πιεσμένη, λόγω του Ισραήλ. Ήδη χθες, όπως θα πληροφορήθηκε, η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε μια.
0: Συρία, και δεν ήταν η πρώτη φορά.
1: Συρία, ναι, η οποία προοριζόταν για. Την προετοίμαζε η Τουρκία για να την αναβαθμίσει και την βομβάρδισε. Βομβάρδισε τους αποθήκες και τους αεροδιαδρόμους. Λοιπόν, και τους διαδρόμους. Έχει ένα πρόβλημα και η Τουρκία. Σύν το γεγονός ότι παρόλες τις καλές σχέσεις που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν, η εκκρεμότητα του F-35 παραμένει και παραμένει σε θεσμικό επίπεδο, έτσι. Και δεν ξέρουμε αν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορεί ο Τραμπ να ελέγχει για Ρουσία και τα μαθητικά σώματα. Για να μπορέσει να αλλάξει, γιατί πρέπει να περάσει από την Γερουσία αυτή. Ναι. Η πώληση των F-35 δεν είναι εύκολο.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο στο Ισραήλ, γιατί θα το ξαναβρούμε στη συνέχεια μπροστά μας. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από τον δικό μας συνήγορο το Πολίτη, αλλά θέλω να μείνω πρώτα στο γεωπολιτικό. Είναι πάρα πολλά τα πεδία, Σάκη, που αντιπαρατίθεται το Ισραήλ με την Τουρκία, όχι μόνο στη Συρία, επειδή στο ξαναπεί διαβάζω πολύ τον Ισραηλινό τύπο. Στη Συρία δεν γίνονται μόνο επιχειρήσεις από αεροσκάφη του Ισραήλ, γίνονται επιχειρήσεις στο πεδίο με Ισραηλινές ειδικές δυνάμεις που κάνουν καταδρομικές και καταστρέφουν εγκαταστάσεις τις οποίες χτίζουν οι Τούρκοι. Στη Συρία αυτή τη στιγμή είναι ένα πεδίο όπου δεν μπορούμε να πούμε ότι γίνεται μία αντιπαράθεση από μακριά σε επίπεδο ρητορικής. Είναι πεδίο που μπορεί να εξελιχθεί σε πεδίο μάχης, που ήδη είναι πεδίο μάχης των δύο.
1: Ωραία, με έβαλες μια σειρά από ζητήματα. Πρώτον, η Συρία αποτελεί περιοχή που αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει το Ισραήλ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να γίνει η Συρία ένας χώρος από όπου θα απειλείται το έδαφος. Ένα. Δεύτερο, ήδη στη Συρία έχει προχωρήσει μέσα στο Συριακό έδαφος πέρα από τα υψίποδα των Γκολάν. Έκανε δηλαδή μια δεύτερη ζώνη προστασίας του Ισραήλ. Έχει την περιοχή των Δρούζων, η οποία ουσιαστικά έχει αυτονομηθεί. Οι Δρούζοι είναι σύμμαχοι με το Ισραήλ. Υπάρχει και η αυτόνομη περιοχή των Κούρδων, μικρότερη έκταση, στην οποία και εκεί δραστηριοποιείται το Ισραήλ. Άρα δηλαδή έχει πάρει τα μέτρα του ώστε να αποφύγει αυτό το οποίο δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει. Να

0: Ναι, προχθές η απόφαση λήφθηκε, η απόφαση, ο αφοπλισμός της Χαμάς να γίνει υπό την επιστρεσία Αμερικανού στρατηγού. Όμως αυτό πρέπει να φανεί, μένει να φανεί στην πράξη.
1: Θα ξαναβρούμε τις σχέσεις με το Ισραήλ σε λιγάκι, λίγο αργότερα. Θα το ξαναβρούμε το θέμα για το πώς εδώ αντιμετωπίζεται από τις εγχώριες πολιτικές δυνάμεις. Εγώ θέλω να ξανάρθουμε τώρα στο γεωπολιτικό της περιοχής και να τον μπλέξω λιγάκι και με τα δικά μας. Πιστεύεις ότι έτσι όπως μπαίνει το θέμα των ελληνοτουρκικών και με την ένταση που το έχει βάλει η Τουρκία και διαφαίνεται να ανεβάσει και επίπεδο με γαλάζιες λίμνες, πώς το λένε, πατρίδες και νομοσχέδια
0: και
1: τα λοιπά.
0: Και τα θαλάσσια πάρκα, ναι.
1: Ναι, και τα θαλάσσια πάρκα και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Πιστεύεις ότι μπαίνει τώρα σε μια περίοδο δική μας προεκλογική που κάποιοι θα επιχειρήσουν να, όχι να το εκμεταλλευτούν, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να επηρεάζει τα πράγματα?
0: Σαφώς, ότι θα ενσωματωθεί στην εσωτερική πολιτική κατάσταση είναι πάρα πολύ λογικό, έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση δεν έχει κανένα περιθώριο ούτε εφησυχασμού ούτε υπαναχωρήσεων. Δηλαδή από τη στιγμή που η ίδια η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι δεν παράγει κανένα ένομο καθεστώς η ανακήρυξη αυτή των δύο θαλάσσιων πάρκων, οφείλει να την υπερασπιστεί και στην πράξη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πάνε Έλληνες ψαράδες και παρενοχληθούν από το τουρκικό.
1: Ναι,
0: δημιουργικό.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί.
0: Ναι, λοιπόν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να. Θα πρέπει να υπερασπιστεί τους Έλληνες ψαράδες.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο το λιμενικό να αντικατασταθεί από πολεμικά σκάφη. Και να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου και μπορεί να επέμβει ο Τραμπ και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή είναι μια κλιμάκωση και η Τουρκία επιλέγει μια κλιμάκωση που δεν ξέρει πού θα οδηγήσει αυτή η κλιμάκωση και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη για πολλούς λόγους να απαντήσει. Ευθύς εξ αρχής είχα γράψει από τότε, από το 2023, ότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι μια πολύ καλή τακτική κίνηση. Δεν είναι στρατηγικό στόχο, δεν είναι στρατηγική. Δηλαδή τα προβλήματα με την Τουρκία είναι τόσο σοβαρά και τόσο βαθιά που δεν μπορεί να επιληθούν με μια διακήρυξη.
1: Ναι.
0: Η διακήρυξη είχε ένα στόχο.
1: Εσύ λες χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για να μπορέσουμε εμείς να είμαστε.
0: Να μπορέσουμε στο μεταξύ να εξοπλιστούμε, να μπορέσουμε να προωθήσουμε κάποιες θέσεις, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συνεργασία μας με το Ισραήλ και σε αυτή την συνεργασία να μπει μέσα και η Κύπρος, να κάνουμε τους εξοπλισμούς και από εκεί και πέρα και συγχρόνως όταν παρέσει η ανάγκη να βάλουμε και βέτο στην είσοδο της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο για την άμυνα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Οι κινήσεις έως τώρα της κυβέρνησης δικαιολογούν αυτές τις φωνές από την πλευρά της αντιπολίτευσης και τελικά αυτές οι φωνές, δηλαδή επειδή σε διάβασα και σήμερα στην Καθημερινή, έχουν περιεχόμενο?
0: Δεν έχουν. Κανένας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σύντον Αντώνη Σαμαρά, δεν μας λέει τι θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή το να κατηγορούμε την κυβέρνηση είναι το μόνο εύκολο, έτσι. Αλλά πρέπει να μας πούν τι διαφορετικό θα έκαναν αυτοί. Τι διαφορετικό θα έκαναν αυτοί από το 2020 έως και στις μέρες μας. Γιατί δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στην διακήρυξη των Αθηνών.
1: Σου λέει αυτό. Πήγατε σε στα ήρεμα νερά, στον κατευνασμό και ορίστε τι σας κάνει η Τουρκία. Αυτό
0: δεν
1: είναι.
0: Υπάρχει. Ποιος κατευνασμός δεν υπάρχει. Κατευνασμός σημαίνει ότι συνεχώς εσύ υποχωρείς και ο άλλο και δίνεις χώρο στον άλλο να προωθήσει τις δικές σου θέσεις. Κατευνασμός δεν υπάρχει. Πότε έγινε κατευνασμός με αυτή την κυβέρνηση? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το πάρα πολύ βασικό. Είναι, δεν μας εξηγούν τι θα έκαναν αυτοί στη θέση της Ελλάδος. Τι θα έκαναν σε μία σειρά από ζητήματα. Αναφέρονται στην Κάσο, όπου είναι όντως μία γκρίζα κατάσταση εκεί. Έγινε ένας κακός συντονισμός δύο υπουργείων. Ήταν και το ιταλικό σκάφος, το οποίο δεν ήθελε να εμπλακεί. Αλλά ήταν ένας ατυχής χειρισμός. Τώρα η Τουρκία, και αυτό να το βάλουμε υπόψη στην συλλογιστική μας, έχει και ένα πρόβλημα. Τις πρόδρομες εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
1: Διαβάζω δηλαδή στα ρεπορτάζ και σήμερα στην Καθημερινή ότι έχουν μιλήσει την εβδομάδα που πριν από λίγες μέρες. Ναι, μίλησα η Μακρόν με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη γι' αυτό.
0: Δουλίδη. Και όταν ξεκινήσουν οι πρόγραμμες εργασίες, δηλαδή η βυθομέτρηση για την πόντιση του καλωδίου, θα εκδοθεί και νόταμ. Ενώ συγχρόνως

0: παρουσία και η παρουσία του το γαλλικό ναυτικού. Να δούμε. Μέχρι εκεί να δούμε. Πάντως, σε αυτή την ιστορία της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με όλα τα σχετικά, με όλα τα συμπαρομαρτούντα, κρίνεται και η αξιοπιστία μιας ολόκληρης πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έτσι. Δηλαδή, εάν έχουμε πάλι νέες επαναχωρήσεις και πάει πετάξουν και πάλι, και πάλι την μπάλα
1: στην κερκίδα. Το μήνυμα που περνάς δεν είναι αυτό που...
0: Δεν είναι αυτό και μάλιστα και πετάς και ένα μήνυμα μέσα σε προεκλογική περίοδο και καθίστασε και ευάλωτος σε μια κριτική τόσο από τον Αντώνη τον Σαμαρά όσο από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως της δεξιάς αντιπολίτευσης. Αυτό το ξέρει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι...
1: Από την άλλη όμως, ξέρει... Πρόσεξε, δεν το λέω, εγώ δεν είμαι αυτός που θα πω πρέπει να κάνεις αυτό ή εκείνο. Από την άλλη όμως ξέρει και ότι ίσως την τακτική του Ερντογάν υπάρχει και το ότι γνωρίζω πως είσαι σε προεκλογική περίοδο και σε τέτοιες περιόδους μπορεί να χάσεις λιγάκι και την ψυχραιμία σου για να φάνεις εσύ ο υπερπατριώτης, οπότε σου πετάω και καμιά, σου κάνω και κάποιες ενέργειες για να προκαλέσω και το λάθος. Δεν ξέρω, λέω εγώ.
0: Όλα είναι πιθανά. Κοίταξε στην πολιτική. Εμείς εδώ από το σπίτι μας, από το πληκτρολόγιο, είμαστε οι προπονητές της εξέδρας. Έτσι. Ο Πρωθυπουργός, όλοι οι Πρωθυπουργοί έχουν πιάνει την μπάλα και η μπάλα καίει όταν την έχουν στα χέρια τους. Λοιπόν, άρα και γι' αυτό τους ψηφίζουμε, για να παίρνουν σωστές αποφάσεις.
1: Να σου πω, Σάκη, θα μου δώσεις δύο λεπτά, τρία.
0: Όλα.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητάμε με τον Σάκη Μουντζή. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
4: Γεια σας.
7: Καταπληκτικό.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Στη Μακαλά οργανωμένης απάτης έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια, άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει την αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια, 38 και 32 ετών, που έχασαν τον προσανατολισμό τους χθες βράδυ στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής. Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος, κατηγορούμενος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Φέρεται να συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
10: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τους τίτλους ειδήσεων που ακούσατε από την Δέσποινα Χριστοπούλου. Είχαμε αρχίσει τη συζήτηση με το Σάκη Μουμτζή. Ξεκινήσαμε από τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, της Άγκυρας, με την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα. Τους αναλυτές από την Τουρκία, όπως μας λέει και με το ρεπορτάζ του Μανώλης Κωστίδης, να λένε πως αυτό είναι με ένας προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Και είχε αναλύσει έτσι την κατάσταση ο Σάκης Μουμτζής για τις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα, μέσα σε αυτά και την ηλεκτρική διασύνδεση. Σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση δεν είναι και πάρα πολύ η σύμμαχη που έχει η χώρα. Δηλαδή είναι η συμμαχία με τη Γαλλία, οπωσδήποτε, το αμυντικό σύμφωνο, καλές σχέσεις με ορισμένες χώρες τουλάχιστον του κόλπου. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουμε υπογράψει μια συμφωνία, αμυντική συμφωνία, πιο χαλαρή από τη Γαλλία, αλλά τη βοηθήσαμε και τώρα σε επιθέσεις που δέχθηκε. Τα Εμιράτα τα βοηθήσαμε. Και στη Σαουδική Αραβία, παρότι προέκυψε αυτό το θέμα με τους Patriot που έχουμε εκεί. Και βεβαίως με το Ισραήλ. Διαβάζω ανακοίνωση από το συνήγορο του Πολίτη σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά καταγγελόμενης άρνησης παροχής υπηρεσιών σε Ισραηλινούς πολίτες. Κάνει αναφορά το ρεπορτάζ της Ηλιάνας Μάγρα στο περιστατικό που τουρίστες πήγαν στην τουαλέτα ενός μαγαζιού, μιας ταβέρνας, και είδαν στους τοίχους αφίσες και αυτοκόλλητα με μηνύματα για την Παλαιστίνη και κατά του Ισραήλ. Μετά τους πλάκωσαν και στο Βρυσίδι όταν επιχείρησαν να πούν αυτοί κάτι. Είναι πολλά τα περιστατικά. Θυμάστε με τα κρουαζιερόπλια δεν τους άφηναν να κατέβουν. Τις περιπολίες που κάνουν τάγματα εφόδου για να βρουν Ισραηλινούς και Εβραίους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ανενόχλητα εν πολλής. Και λέει ο συνήγορος του πολίτη, η άρνηση πρόσβασης σε υπηρεσία που προσφέρεται στο κοινό με κριτήριο την εθνικότητα ή την καταγωγή δεν συμβιβάζεται με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και καλεί τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο. Ο συνήγορος του πολίτη στο τέλος ανακοίνωσής του λέει, πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Και ξανά έρχομαι στο Σάκη Μουτζή. Γεια σου Σάκη.
3: Καλησπέρα, καλημέρα και πάλι σπέρω.
10: Βγαίνει ο συνήγορος του πολίτη και λέει να εφαρμόζεται ο νόμος. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, σε μια χώρα, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι την ανάλυση, δηλαδή να δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο γύρω από τα εθνικά θέματα, ένα τοπίο που κρύβει πολλές προκλήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα και μέσα σε αυτό το τοπίο με ποιον μπορείς να μιλήσεις στην περιοχή. Με έναν που μπορείς να μιλήσεις έρχονται εδώ οι πολίτες του και τους παίρνουν στο κυνήγι.
3: Ναι, μια μειοψηφία πολιτών.
10: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ζητώ συγγνώμη.
3: Μια οργανωμένη μειοψηφία πολιτών η οποία πιθανώς όσον αφορά τους επαγγελματίες να επιχορηγείται και οικονομικά, να στηρίζεται οικονομικά από εγχώρια ή εξωχώρια κέντρα. Είναι μια θλιβερή μειοψηφία, όμως δημιουργεί την εικόνα, δημιουργεί την εντύπωση. Προχθές, πριν από 10 μέρες, στο Σύνταγμα, 4 άνθρωποι επιτέθηκαν στους Ισραηλινούς, στην Ισραηλινή οικογένεια, στην Εβραϊκή οικογένεια, πατέρας, μητέρα και ένας γιος. Λοιπόν, αλλά αυτή η σκηνή έκανε το γύρο όλου του κόσμου, έτσι. 4 άνθρωποι, δεν είναι παραπάνω, των οποίων τα πρόσωπα είναι ταυτοποιημένα. Φαίνονται αυτοί που χειροδικούν και προφυλακίζουν. Δεν έγινε καμία σύλληψη. Δεν έγινε καμία παραπομπή στην εισαγγελέα. Έχουν περάσει 10 μέρες.
10: Και εγώ δεν μαθαίνω. Δηλαδή, ας μας ενημερώσει δηλαδή η αστυνομία, αλλά και εγώ δεν έχω μάθει κάτι.
3: Φόρα παρτίδα σε διάφορα νησιά. Δεν θέλω να μην αναφέρω τώρα
10: τα
3: νησιά. Υπάρχουν ανεκτημένες σε ταβέρνες. Δεν εξυπηρετούμε σιωνιστές και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι φορά πατρίδα αυτά, δεν κρύβονται. Λοιπόν, ένας εισαγγελέας δεν κινήθηκε αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται, δεν υπέπεσε στην αντίληψή του. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο από αυτές τις φωτογραφίες, από αυτές τις εικόνες. 10, 15, 20 μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα.
10: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Δίνουν την εικόνα αυτά τα μαγαζιά.
10: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί συμβαίνει αυτό που περιγράφεις, έχεις απάντηση? Δηλαδή, μία απάντηση μπορεί να ήταν, ρε παιδί μου, δεν έχουμε τις δυνάμεις και τα μέσα να κάνουμε κάτι. Άλλη απάντηση
3: όχι,
10: είναι
3: όχι,
10: ότι...
3: Όχι.
10: Ωραία, γιατί.
3: Δεν θέλουν να μπλέξουν αδιαφορία. Το σου λέει τώρα ο άλλος που είναι ένας δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι αστυνομικός είτε κυρίως ο εισαγγελέας, σου λέει τώρα τι να μπλέξουν με το συγκεκριμένο ταβερνιάρι, ο οποίος έχει ένα κύκλο γνωριμιών μεγάλο. Και εγώ γιατί να μπλέξω αυτή την ιστορία?
10: Ωραία. Αυτός γιατί να μπλέξει μαζί σου? Αλλά δεν υπάρχει άλλος από πάνω να πει, κοίταξε, θέλεις δεν θέλεις, θα μπλέξεις.
3: Εντάξει. Υπάρχει ο άλλος από πάνω, αλλά ο άλλος από πάνω και αυτός αδιαφορεί. Αδιαφορεί. Είναι μια αλληλουχία, μια πυραμίδα αδιαφορίας και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι αυτεπάγγελτες αυτές οι διώξεις, έτσι. Δεν χρειάζεται έγκληση, δεν χρειάζεται κάποιος να πάει και να κάνει μήνυση.
10: Προφανώς.
3: Όταν βλέπει, κάνει το γύρο του κόσμου η φωτογραφία, η εικόνα.
10: Για να μην αδικούμε μισό λεπτό για τη Θεσσαλονίκη, τώρα το θυμήθηκα, για τη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια παρέμβαση εισαγγελέα να δει τι έχει γίνει. Τότε που έκανα τις πορυπολίες ψάχνοντας να βρουν κανέναν Ισραήλ.
3: Υπάρχει. Και γι' αυτό ο Ρουβίκονας μαζεύτηκε, δεν έκανε άλλες περιπολίες. Λοιπόν, το ίδιο θα συνέβαινε αν σε μία ταβέρνα, σε μία μόνο ταβέρνα, κινείται μία ποινική διαδικασία.
10: Ναι.
3: Όλοι θα συμμορφωνόταν. Ήδη ο συνήγορος του πολίτη αναφέρει και τα πρόστιμα και τις πιθανές ποινές.
10: Ναι.
3: Λοιπόν, λέει μέχρι 3 χρόνια είναι νομίζω η ποινή. Από μήνες 3 χρόνια και χρηματικό πρόστιμο.
10: Ναι.
3: Θα σε εφαρμοστεί ο νόμος. Ας εφαρμοστεί ο νόμος. Είναι πάρα πολύ απλό.
10: Ωραία τα λες.
3: Ναι.
10: Να εφαρμοστεί ο νόμος.
3: Δεν τα λέω.
10: Περί εφαρμογής του νόμου, σου υπενθυμίζω και αυτό που έγινε στη Γαστούνη προχθές. με την εισβολή στο αστυνομικό τμήμα που απελευθέρωσαν και έναν νεαρό Ρωμά.
3: Ναι, η ιστορία πάει αλλού.
10: Αλλού, όχι, όχι. Είμαστε στον παρανομαστή εφαρμογή του νόμου. Αυτό, γι' αυτό.
3: Εντάξει, τώρα άμα μπλέξουμε, άμα ανοίξουμε τη βεντάλια αυτού του θέματος.
10: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν θα
10: καταλαβαίνω.
3: Δηλαδή, άμα ανοίξουμε αυτή τη βεντάλια, θα δούμε. Θα πάμε στην αντίθετη. Πόσες φορές εφαρμόζεται ο νόμος.
10: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
3: Και θα διαπιστώσουμε ότι εφαρμογεί τον νόμο.
10: Όχι, ας μείνουμε στην πολιτική διάσταση. Λες ότι. Ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια περιστατικά απέναντι σε πολίτες, όχι μια χώρα συμμάχου, άσε τη χώρα σύμμαχο. Απέναντι στους πολίτες. Μια χώρα που έρχονται εδώ, τους στέλνεις γιατί αφήνουν τα χρήματά τους και υπάρχουν ομάδες που τους κυνηγάνε στον δρόμο με αφίσες, με προπυλακισμούς, ακόμα και με απειλές, με ξύλο. Απέναντι, τώρα για να το κάνω και λίγο πολιτικό. Δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι ομάδες. Υπάρχουν.
3: Και αυτοί θέλουν αυτούς εμάς.
10: Δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι ομάδες. Υπάρχει και μια ρητορική από ένα πολιτικό κόσμο που λέει ότι εμείς δεν τους θέλουμε αυτούς. Χωρίς βέβαια να διατυπώνει μια εναλλακτική, έτσι. Χωρίς να λέει ότι δεν τους θέλουμε αυτούς, αλλά θέλουμε αυτόν. Όχι, δεν τους θέλουμε αυτούς. Τελεία.
3: Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, το θέμα του κυνηγητού. Του Εβραίου, που τονίζω, γιατί κυνηγάνε τον Εβραίο, δεν κυνηγάνε μόνο τον Ισραηλινό, κυνηγάνε τον Εβραίο. Έχει τεράστια ευθύνη αυτή η οργάνωση BDS Greece, η οποία έχει αμφιβόλου προελεύσεως κεφάλαια και τα οποία κακώς δεν δίδεται υπό το μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών.
10: Ναι.
3: Αυτά πρέπει να τα λέμε.
10: Ναι.
3: Βλέπω ότι υπάρχει μια συνολική κυβερνητική αμπελτηρία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
10: Ναι.
3: Προεκτάζει για τον τουρισμό. Διάβαζα σήμερα το πρωί ένα ραπόρτ από την Κύπρο, ενώ είπε έχει μια καθίζηση του τουρισμού στην Κύπρο, σώζει την κατάσταση η θεαματική αύξηση των τουριστών που έρχονται από το Ισραήλ. 58% αύξηση των αφήξεων των Ισραηλινών τουριστών στην Κύπρο, ενώ υπάρχει μια γενική πτώση. Λοιπόν, δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι αυτοί, και οι Τούρκοι που έρχονται στα νησιά του Ανατολικού.
10: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σωστό, ναι.
3: Πλημμυρίζουν.
10: Ναι.
3: Τους αγκαλιάζουν, τουρίστες είναι, έρχονται για να περάσουν καλά.
10: Ναι.
3: Η σκιά σκέψου να είναι εσύ ξένιαστος να πίνεις το καφέ σου σε μια πλατεία στο εξωτερικό και να περνάει από μπροστά σου μια πομπή που να βρίζει την Ελλάδα.
10: Ναι.
3: Ή να βγαίνει, να υπάρχει κατάστημα, δεν ξυπορεί το Έλληνα.
10: Να σου πω να το πάμε λιγάκι και επειδή τώρα σε δύο εβδομάδες έχουμε και τη Θεσσαλονίκη πάνω σε δύο-τρεις εβδομάδες. Θα είναι ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη να ανακοινώσει και το πρόγραμμά του με ορίζοντα δηλαδή την επόμενη τετραετία. Αλλά πριν από τον Μητσοτάκη ανεβαίνει Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνει Μητσοτάκη.
3: Δύο φορές.
10: Δύο φορές. Ανεβαίνει την πρώτη φορά στις 2 Σεπτεμβρίου, νωρίς. Και διαβάζω εδώ. Στα ρεπορτάζ ότι θέλει να εμφανιστεί ένας μετριοπαθής Τσίπρας.
3: Εντάξει, θα δεν γίνει.
10: Άκουσε με μετριοπαθής Τσίπρας, με μετρημένο πρόγραμμα που λέει δεν θα διαφωνήσει, δεν θα διαφωνεί σε όλα, να μην φανεί ότι τα ισοπεδώνει όλα και ότι θα θελήσει να μην τρομάξει και τον κόσμο ότι ξανάρχομαι εγώ το 2015, αλλά να υποστηρίξει αυτό το rebranding με ένα πρόγραμμα που θα είναι ότι από εκεί θα βρω τα χρήματα και τα λοιπά, να μην τρομάξει νοικοκυρέους.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα. Πρέπει να επιλέξει σε ποιο κοινό θα απευθυνθεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, εάν μεν κινηθεί προς μετριοπαθείς θέσεις, θα χάσει όλο εκείνο το κοινό το οποίο τον ακολουθούσε στη ριζοσπαστική αριστερά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει διαλυθεί. Η Κωνσταντοπούλου καραδοκεί, όπως καραδοκεί και το κόμμα του Βαρουφάκη, μέρα 25. Λοιπόν, εάν παραμείνει σε αυτόν τον λόγο, τον ριζοσπαστικό λόγο, δεν έχει καμία πιθανότητα να διεκδικήσει ένα κομμάτι των λεγόμενων τυρπαντελίδων, έτσι, οι οποίοι ούτως ή άλλως το βλέπουν με πολύ μεγάλη δυσπιστία. Αυτά τα οποία λέει. Αλλά από την άλλη μεριά ο Τσίπρας έχει το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ο εαυτός. Δηλαδή έχει ένα συγκεκριμένο DNA ο Τσίπρας. Ανοίξει το χώρο της αριστεράς, από εκεί βγήκε. Εκεί διαπαιδαγωγήθηκε τις πρακτικές του ακτιβισμού, αυτές τις έμαθε και καβαλώντας το κύμα του αντιμνημονιακού, του παροξισμού, έγινε πρωθυπουργός. Αυτά δεν αλλάζουν. Όσα rebrand και να κάνει, θα στεί μια στιγμή που θα του βγει. Και, και όσο γάλα να μαζεύει, σε μια στιγμή μπορεί να αρχίσει την καρδάρα.
10: Ναι,
3: αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα του Τσίπρα. Ναι. Δηλαδή, καλείται να πάψει να είναι αυτό. Εύκολο είναι.
10: Ναι. Και στη συνέντευξη που είχε δώσει, νομίζω, στον Νίκο Χατζηνικολάου, του είχε βγει αυτό. Έπρεπε να κλείσουμε εμείς τις τράπεζες. Δηλαδή.
3: Ναι, μα, αίμα.
10: Προσπαθεί να μπει σε ένα καλούπι.
3: Έπρεπε να κλείσουμε την πρώτη μέρα τις τράπεζες. Είναι δυνατόν. Ή θέλει να πεφτήσει στους κρυπαντελίδες και λέει στη Λαμία ότι το δρόμο το δείχνει ο Βελουχιώτης. Δεν στέκονται αυτά. Έτσι δεν είναι.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από την άλλη, και ο Μητσοτάκης όταν ανέβει. Πρέπει να πείσει για το ότι ζητάει τη τρίτη τετραετία, έτσι. Δεν είναι
3: ναι,
10: ψηφίστε με γιατί θα έρθει ο Τσίπρα, ψηφίστε με γιατί θα έρθει η Κωνσταντοπούλου.
3: Δεν υπάρχει. Ο Μητσοτάκης πρέπει στο πρώτο, στο χρόνο στον οποίο μένει μέχρι τις εκλογές, να δείξει αργό, να ολοκληρώσει ό,τι πρέπει να ολοκληρώσει. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να είναι πιστικός για ποιο λόγο μπορούμε να ξαναψηφίσουμε. Λοιπόν, βέβαια. Υπάρχει και το υπαρκτό ερώτημα, ποιο θέλετε για πρωθυπουργό, εμένα ή αυτόν. Αυτό το δίλημα είναι υπαρκτό, έτσι. Τίθεται των πραγμάτων. Και θέλει και το ισχυρό χαρτί του πρωθυπουργού. Όμως, θα πρέπει στη Θεσσαλονίκη και αυτά τα οποία θα πει να είναι άμεσα εφαρμόσιμα, δηλαδή που θα αφορούν τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς μέχρι τον Μάρτιο να έχουν ικανοποιηθεί άπαντες, τα επισημένα να τηρηθούν και συγχρόνως να κοιτάξει πώς θα αποφύγει και τις εσωκομματικές τριβές. Το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι πρώτο πυλών, θα είναι μια πρόκληση. Θα είναι μια πρόκληση τι στρατηγική θα ακολουθηθεί και με τι τακτικές θα αντιμετωπιστεί το κόμμα του Σαμαρά. Λοιπόν, δεν είναι χθεσινός, είναι σκληρός παίκτης. Άρα, έχει προκλήσει μπροστά του και ο Πρωθυπουργός. Με κυριότερη από όλες κατά την άποψή μου, Σπύρο, είναι τα ελληνοτουρκικά.
10: Ναι, ναι, ναι.
3: Εκεί είναι και πρώτα γιατί είναι εθνικό θέμα. Έτσι.
10: Ναι, ναι, ναι.
3: Το βγάζω από την κομματική διάσταση, την κομματική αντιπαράθεση. Είναι εθνικό θέμα και δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι, ότι η Τουρκία πάντα εκμεταλλεύεται όταν υπάρχει πολιτική κρίση στην Ελλάδα.
10: Ναι, ναι, ναι.
3: Να ξεκινήσω από το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη που έγινε όταν ο Παπάγος ήταν κατάκητος και υπήρχε την εξουσία στην Ελλάδα, να πάω στη συνέχεια στο πώς έγινε η απόφαση στην Κύπρο που υπήρχε και εξουσία στην Ελλάδα. Να πάω στα Ήμια που υπήρχε κοινό εξουσία στην Ελλάδα, γιατί τα Ήμια κορυφώθηκαν στις 30 Ιανουαρίου. Ξεκίνησαν τις 25 Δεκεμβρίου, όταν ο Παπαδρέα ήταν στο Ωμάσιο. Λοιπόν, εκμεταλλεύεται αυτά τα κενά από τα οποία παρουσιάζει η ελληνική πολιτική ζωή και χτυπά. Τώρα, αν έχουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ή το ακόμα χειρότερο σενάριο, αδυναμία σχηματισμού κυβέρνηση, τότε είμαστε άξιοι τη τύχη.
10: Παρατεταμένη, τα σενάρια που διαβάζω, το γράφει ο Σταύρος Παπαντονίου σήμερα και στην Καθημερινή, πάει για Μάιο, ακριβώς για να αρχίσουν να φαίνονται τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη, να αρχίσουν να φαίνονται, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί το Μάρτιο είναι οι δηλώσεις. Οπότε αυτό που θα ανακοινωθεί να το έχουν δει στην τσέπη τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οπότε πάνε για το Μάιο οι εκλογές.
3: Ναι. Και βέβαια να σου πω τώρα και από το χώρο μου, από την Βόρεια Ελλάδα, έχει χοντρό πρόβλημα στη Μακεδονία η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα. Έτσι, δηλαδή και η Αλάστο Τσίπρα έχει πρόβλημα και το Πασόκ έχει πρόβλημα.
10: Ποιος δεν έχει πρόβλημα?
3: Ο Βελόπουλος έχει πρόβλημα, ο οποίος έχει κτίσει ένα δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα και κινείται. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία έχει δυνατότητες στην περιοχή, αρκεί να χρησιμοποιήσει τα σωστά πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι πρόθυμα να συνεργαστούν, αλλά έχει ένα ρίσκο αυτή η κίνηση, διότι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και απολύτως ελέγξιμοι σε τι θα πούν.
10: Το όνομα, σε όλη σου την ανάλυση, δεν άκουσα σε καμία στιγμή το όνομα Ανδρουλάκης. Καθόλου λείπει από την ανάλυση σου, λείπει από έτσι όπως έλεξε και μπροστά τα χαρτιά.
3: Να σου πω κάτι, τον Ανδρουλάκη δεν την πέφτουν όλοι, χωρίς να φταίει. Δηλαδή είναι αυτός. Το ξέρουν. Δεν ήταν Παπανδρέου, δεν ήταν Σιμίτης. Αυτός είναι. Δεν είναι ο Γιαμάλη, όπως είπε ο Καραχάλιος ή ο Εμπαπέ. Εγώ. Είναι όμως ο μόνος ο οποίος μπορεί να κρατήσει ενωμένο το Πασόκ. Ξεκάθαρο αυτό. Το Πασόκ δεν μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει αυτή την πορεία είναι ο Ανδρουλάκης. Και ο Ανδρουλάκης καλείται να διαχειριστεί και ένα εγγενές πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Είναι ανύπαρκτη.
10: Επειδή έχω διαβάσει αναλύσεις σε σχέση τώρα με τις εκλογές έρχομαι που διαφέρουν, εσύ είσαι ότι της άποψης ότι δεν μπορεί να το γυρίσει για τη δεύτερη θέση εννοώ.
3: Όχι, μπορεί να το γυρίσει.
10: Μπορεί
3: να το γυρίσει. Μπορεί. Πιστεύω ότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει ταβανιάσει στο 14-15%. Ναι. Ο Ανδρουλάκης είναι γύρω στο 10-11%. Εάν αρχίσει και δραστηριοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ και κόβει από τον Τσίπρα, είναι μέσα στη λογική. Βέβαια έχει ένα τακτικό προβάδισμα ο γυαλάς του Τσίπρα απέναντι στο Πασόκ, αλλά όμως όλα είναι πιθανά. Βέβαια ο Τσίπρας έχει ένα κρυφό άσο στη σχέση με το Πασόκ, το Δούκα. Έτσι, ναι. Ο οποίος λειτουργεί μέσα στο Πασόκ κατά την άποψή υπονομευτικά και θα έπρεπε ήδη να τον έχει διαγράψει ο Ανδρουλάκης. Ήδη.
10: Ναι. Ναι, είναι δύσκολο τώρα, δηλαδή σε κάποιους μήνες εκλογές να προχωρήσει τέτοια κίνηση.
3: Είπα ήδη.
10: Ναι, κατάλαβα.
3: Τώρα είναι αργά, τώρα.
10: Τώρα δεν μπορεί.
3: Πίσω γίνεται τα καράβια.
10: Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ,
10: για ακόμη μια φορά. Να είσαι καλά.
3: Έγινε.
10: Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Καλή δύναμη και τεσσάρια.
10: Ο Σάκης Μουμτζής ήταν αρθρογράφος στην Καθημερινή, στο Liberal. Προσπαθήσαμε λιγάκι έτσι να δούμε πώς απλώνεται το σκηνικό. Από τα εθνικά θέματα μέχρι το πολιτικό σκηνικό. Για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και της δεύτερης ώρας.

Καλή σου ημέρα, Κυριάκο μου. Καλή δύναμη, φίλε μου. Στο θέμα της οδικής ασφάλειας αναφέρεσαι. Μιλάς για ένα περιστατικό που ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο έχει περάσει τρία κόκκινα. Ναι, εκεί κάπου μπαίνει και το ηθικό σκέλος που ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα η πίεση μπορεί που έχεις να σώσεις έναν άνθρωπο, αλλά ναι. Η πίεση που μπορεί να έχεις για να σώσεις έναν άνθρωπο μπορεί να σκοτώσει κάποιον άλλον. Έχεις δίκιο. Κατά βάση δεν διαφωνούμε. Καλημέρα Γιώργο, Μαρία Λένα. Να είσαι καλά. Καλώς ημέρα.

Τη Γιώτα επιθυμίζει ότι φυλακίστηκαν κάποιοι για επιθέσεις σε μετανάστες. Τι γίνεται τώρα? Ο Γιώργος και ο Θοδωρής, καλή δύναμη εύχομαι φίλε μου. Έτερος Γιώργος επισημαίνει ότι δεν υπάρχει και σωστή ενημέρωση στον κόσμο για Ισραήλ και Χαμάς, για ό,τι συμβαίνει εκεί.

Τώρα εγώ να σας πω την αλήθεια, αλλά μας πήρε πάλι ώρα. Είμαι σε αυτό το θέμα, δεν είμαι και πάρα πολύ καλός να το ομολογήσω. Ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άρθρο του καθηγητή του κυρίου Ματσαγκάν για το δημογραφικό και τις επιπτώσεις που θα έχει, όχι μόνο στο θέμα της οικονομίας. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το συνταξιοδοτικό, είναι μια σειρά πραγμάτων που επηρεάζεται. Ο κύριος Μάνος Ματσαγκάνης, θα προσπαθήσω να τον καλέσω κιόλας, ίσως αύριο να έχουμε μια συζήτηση. Είναι ένα άρθρο που έχει γράψει την προηγούμενη εβδομάδα στην Καθημερινή, με το τι κυρίως επικεντρώνεται στο τι δεν γίνεται, προκειμένου έτσι να λιγάκι να αντιμετωπίσουμε αυτό το μείζον οικονομικό εθνικό πρόβλημα. Αλλά τώρα τέτοια όλα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, σιγά σιγά εγώ θα αποχωρήσω. Σε λίγο θα έρθει και ο Νίκος Ανδρίτσος εδώ για το επόμενο 2.

Να είστε καλά, φίλοι μου. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους, στον κόσμο της εργασίας και στον κόσμο που τώρα αναπαύετε σε κάποιον όμορφο προορισμό. Να περνάτε όμορφα, να περνάτε καλά. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος μετά το δελτίο ειδήσεων. Γεια σας από μένα. Τα λέμε αύριο εκεί, γύρω στις 8.

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Πέλα FM.
10: Λιγέντες από την Πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της περασμένης Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 5 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ένα 47χρονος για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην Τεχεράνη, θεωρείται αναπόφευκτη η αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, ενώ έχουν εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών. Μια δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας. 29 Αμερικανικές πολιτείες στρέφονται κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Σε λίγη ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση για την αποκόλληση του πολυτελούς γιότ μήκους περίπου 20 μέτρων που παραμένει ακινητοποιημένο στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτή θα είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται με στόχο το σκάφος να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Superbet κυπέλου Ελλάδος εξασφάλισε Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5:15 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, Sky 100,3, 10 και 10 ακριβώς. Συντονίστε τα ρολόγια σας, είναι πρωινό. Με συγχωρείτε, Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026. Είναι η 231η ημέρα του έτους που διανύουμε. Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 4, να το γνωρίζετε αυτό. Αν είσαστε σε περιοχή όπου μπορείτε να δείτε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, απολαύστε το. 8 και 4, εγώ σας δίνω το δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εφόσον εσείς μπορείτε και η τοποθεσία σας εξυπηρετεί, κάντε μια έτσι ωραία βόλτα με τον καλό σας, με την καλή σας, απολαύστε το ηλιοβασίλεμα. Για όσους δεν έχετε παρέα, εντάξει, ο καθένας θα βρει νομίζω την εναλλακτική του. Έτσι, το ζήτημα είναι ότι είναι ωραία αυτά τα βραδάκια του καλοκαιριού, του Αυγούστου, πόσο μάλλον όταν είσαι έτσι μεσοβδόμαδα μέσα στον Αύγουστο, στη μέση του Αυγούστου, γενικότερα να απολαμβάνεις αυτό που μπορείς, όπως μπορείς. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και το απολαμβάνουμε, γιατί έχουμε ωραία παρέα στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου. Ο άνθρωπος, κωδικοποιημένα το λέω αυτό, που έχει μόνο φίλους παντού. Όπου και αν ρωτήσεις, λες Γιώργος Βραχνός, λέει φίλος, φίλος, φίλος. Όλοι δηλώνουν φίλοι και φίλες, εννοείται, του Γιώργου Βραχνού. Μη γελάς, Γιώργο. Στην επιμέλεια της παραγωγής και το συντονισμό, ακούτε ακούραστο Πέτρο Κυρκυλή από νωρίς. Από νωρίς. Ανοίγει τα ρολά. Έρχεται ο Πέτρος, μπαίνει στον Sky. Με το που μπαίνει στον Sky, μου λέει καλημέρα. Λέω εγώ την καλημέρα και αρχίζει και πιάνει δουλειά, έτσι ώστε να σας απλώσει όλη την ατζέντα από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι τις 8, για να έρθει μετά ο Σπύρος Μάλης, για να έρθω μετά εγώ τώρα, να ακολουθήσει Γιώργος Μουρούτης, Μάνος Βουλαρίνος, αγαπημένο ραντεβού, δεν το χάνεις, 12 με 1. Χριστίνα Βίδου αμέσως μετά, επίσης με επικαιρότητα και με όλα τα άλλα θέματα που προκύπτουν μέσα στην ημέρα, για να επανέλθει ο Σπύρος Μάλης στις 2 το μεσημέρι με το μαγκαζίνο του Sky 100,3. Αυτό είναι ούτως ή άλλως το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Από την επόμενη εννοείται ότι επανερχόμαστε σε κανονική ροή, σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά και με νέες προσθήκες στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Ένα δυνατό πρόγραμμα και για τη φετινή σε με εκπομπές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με όλες τις θεματικές και για όλα τα γούστα. Στο τηλεφωνικό κέντρο να σας πω ότι είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, όπου μαθαίνετε τα νέα της Ζαχάρος, μαθαίνετε τα θέματα και τι απασχολεί την Ηλία. Μου δείχνει τώρα ο Πέτρος και φανταστική φωτογραφία από την παραλία, όπου εκεί πάει με την οικογένειά του και έχει φανταστικό ηλιοβασίλεμα. Όλη η ακτογραμμή της Ηλίας έχει αυτό το προνόμιο, να έχει ένα σούπερ, σούπερ ηλιοβασίλεμα, και αξίζει τον κόπο να το δει κάποιος και να το ζήσει. Αυτό δεν είναι μόνο η Σαντορίνη, είναι και η Ηλία. Εντάξει, άλλα μεγέθη, άλλες καταστάσεις, αλλά εννοείται ότι βάζουμε και την πανέμορφη Ηλία σε αυτό το χάρτη με τα ωραία ηλιοβασιλέματα. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Αν θέλετε επικοινωνία εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε και το skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου. Θα δείτε την επιλογή «Πες την άποψή σου», πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε. Επίσης έχουμε επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Και μιλώντας για τα κοινωνικά δίκτυα, κοίταξε τώρα, μου ήρθε και ο συνειρμός, όταν μιλάς για Facebook, μιλάς επίσης για το Instagram, το X είναι άλλη ιστορία, είναι Elon Musk, αλλά κατά τα άλλα Facebook και Instagram είναι η ίδια εταιρεία, είναι Meta, η οποία Meta την έχουν σύρει στα δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. 29 πολιτείες έχουν στραφεί κατά του αυτού του παγκόσμιου κολοσσού, εννοείται με αμερικανικής προέλευσης, όσον αφορά το διαδίκτυο, τους εθισμούς που προκαλεί και κυρίως στα νέα παιδιά, στις νεότερες ηλικίες. Και εφόσον καταλήξει αυτή η δίκη, θα πρέπει να περιμένουμε ένα δίμηνο. Είναι από 6 ως 8 εβδομάδες, μαθαίνουμε, θα διαρκέσει η συγκεκριμένη δίκη, όπου θα παραστεί και ο Ζάκερμπεργκ προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Αλλά αυτό που κρατάω περισσότερο είναι το εύρος του προστίμου που μπορεί να επιβληθεί στην Meta, στην εταιρεία που διαχειρίζεται το Facebook και το Instagram, που κυμαίνεται από τα 200 εκατομμύρια δολάρια έως, κρατηθείτε, το 1,4 τρισεκατομμύριο δολάρια σε πρόστιμα. Αντιλαμβάνεστε όλοι τα ασύλληπτα μεγέθη που ενδεχομένως θα επιβληθούν, αλλά και τις αλλαγές που εικάζουν πολλοί ότι θα έρθουν για πάντα στα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Αλλαγές, μία από αυτές που μπορεί να χαρακτηριστεί και δομική αλλαγή, είναι το like, για παράδειγμα, ή είναι η ροή όπως σου εμφανίζεται στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή, όπου μπαίνεις στα συγκεκριμένα δίκτυα. Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος, ρε Ανδρίτσο, πρωί-πρωί έχεις τόσα ζητήματα που τρέχουν και εσύ επιλέγεις να μου πεις για τα like και το Meta. Λοιπόν, αν σκεφτούμε το ρόλο πλέον που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα στις ζωές μας, όπου έχει αυξηθεί εκθετικά, ποιες μπορεί να είναι οι παρενέργειες, ποια είναι τα ωφέλη από τη μία, γιατί υπάρχουν και ωφέλη όπως και να το κάνεις, τα αρνητικά και τα θετικά και τα βάλεις σε μία ζυγαριά, αλλά κυρίως να δεις πώς όλα αυτά έχουν μπει στη ζωή μας, εμείς που είμαστε σε μία γενιά, οι πενιντάριδες και κάτι, όπου ζήσαμε τον κόσμο εντελώς αναλογικό. Και τώρα έχεις γενιές, νέες γενιές που γεννιούνται και μεγαλώνουν σε ένα εντελώς ψηφιακό περιβάλλον. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι από τις υποθέσεις που έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον. Εννοείται βεβαίως ότι και όλα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο με την κλιμάκωση των παραβιάσεων καθημερινά και την δραστηριότητα των γειτόνων στον αέρα, τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλαμε να πηγαίνουν, στον αέρα με τις παραβιάσεις και στη θάλασσα με τα πάρκα εκεί, τα εντελώς αυθαίρετα σε διεθνή ύδατα που δημοσιοποίησε ο Ερντογάν, τα υπέγραψε και τα κατοχύρωσε τουλάχιστον ως το εσωτερικό του, γιατί διεθνώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί ποτέ να επικυρωθεί εφόσον βασίζεται σε μία αυθαιρεσία από το Α μέχρι το Ω. Αλλά είμαι σίγουρος πως ακούσατε και νωρίτερα στον Σπύρο αναλύσεις, θα ακούσετε και αργότερα στον Γιώργο Μουρούτη και στις άλλες εκπομπές του σταθμού. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή και να βάλουμε έτσι λίγο στο μικροσκόπιο, να ρίξουμε τον προβολέα πάνω στο ζήτημα του εμπορικού κόσμου, πώς κινήθηκαν οι θερινές εκπτώσεις, τι ταμείο κάνουν στα καταστήματα εν μέσω θερινών εκπτώσεων, αλλά και τι γίνεται με αυτό το τέλος των 3 ευρώ, αν και κατά πόσον έχει επηρεάσει την κίνηση στις πλατφόρμες, αν έχει στείλει πάλι κόσμο στα φυσικά καταστήματα ή αν έχουν αλλάξει οι συνήθειες και αντί να είναι μικρότερη η παραγγελία στην πλατφόρμα, να είναι μεγαλύτερη, έτσι ώστε να υπάρχει και ένας διαμοιρασμός του κόστους. Είναι όλα αυτά τα θέματα που θα βάλουμε στο τραπέζι. Είναι μαζί μας και είναι χαρά μου τον φιλοξενό πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ανδρίτσο, δική μου η χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είδα ότι, μάλλον να σας συγχαρώ για τα άμεσα αντανακλαστικά που έχετε ως επιμελητήριο, διότι χθες εκδώσατε ένα αναλυτικότατο πίνακα με μια πρώτη αποτίμηση των θερινών εκπτώσεων που φτάνει μέχρι τη χθεσινή ημέρα, μέχρι 18 Οκτώου, και έχετε την εικόνα της αγοράς και στα αστικά κέντρα κύριε Κορκίδη, αλλά και στους τουριστικούς προορισμούς. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία, πώς κινήθηκε η αγορά?
1: Ναι, παρακολουθούμε από την αρχή, από την έναρξη των εκπτώσεων, γενικά την κίνηση στο λιανικό εμπόριο φέτος, σε συνδυασμό με αυτό το οποίο είπατε, τα μικροδέματα από την Κίνα μετά την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ ανά είδος, για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς πώς επηρεάζει το ένα το άλλο, μια και το λιανικό εμπόριο είναι σε συμπληγάδες, δεν θα σας το κρύψω, από τη μία είναι η ακρίβεια που περιορίζει πολλούς κλάδους του λιανικού εμπορίου και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δύναμης πάει στην σύντηση, στα σούπερ μάρκετ, και από την άλλη βεβαίως έχουμε τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες από την Ασία, που είναι το 24% της κατανάλωσης στη χώρα μας. Και βεβαίως και κατά αντίστοιχο ποσοστό, ίσως και μεγαλύτερο, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καταλαβαίνετε...
0: Αυτό που μας λέτε, συγγνώμη κύριε Κουρκίδη, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Το 1/4 των αγορών που κάνουμε είναι από πλατφόρμες, αυτό
1: μέσω
0: μας λέτε.
1: Διαδικτύου, μάλιστα.
0: Μέσω διαδικτύου, μάλιστα.
1: Και οι περισσότερες είναι ασιατικές, δυστυχώς δεν είναι ελληνικές. Mm-hmm. Μάλιστα το 93% των αγορών από τρίτες χώρες σε μικροδέματα στη χώρα μας προέρχεται από την Κίνα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο παρακολουθούμε είναι τα στοιχεία τα περσινά. Είχαμε 5,9 δισεκατομμύρια δέματα μέσα σε ένα χρόνο και περιμένουμε να δούμε μετά την επιβολή, μετά την 1η Ιουλίου ουσιαστικά, ποια θα είναι τα στοιχεία το πρώτο δίμηνο και βεβαίως πιο έγκυρα θα είναι τα στοιχεία του εξαμήνου που θα έχουμε, Ιούλιος-Δεκέμβριος.
0: Ναι.
1: Εκεί προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς. Τώρα για το θέμα των εκτόσεων, των θερινών εκτόσεων, κύριε Ανδρίτσο, θα σας πω, δεν είναι στις προτεραιότητες των καταναλωτών. Λογικό. Το επίδομα αδείας στον ιδιωτικό τομέα ήταν πολύ λίγο για να μπορέσει να καλύψει και αγορές και ολιγοήμερες διακοπές για την οικογένεια, για τα παιδιά και κάποια μπάνια στη θάλασσα, έστω τα Σαββατοκύριακα. Οπότε η προτίμηση του καταναλωτή ήταν να κάνει ολιγοήμερες διακοπές από τις αγορές.
0: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κουρκίδη, εσείς που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το χώρο της αγοράς. Το γεγονός ότι πλέον στις εκπτώσεις, γιατί αυτό μας το λέτε οι έμποροι σε κάθε εκπτωτική περίοδο, ότι δεν έχετε την ανάλογη ανταπόκριση όπως το παρελθόν. Μήπως τελικά αυτό οφείλεται, είναι πολλοί οι λόγοι, εννοείται, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά μήπως αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχουμε τις προσφορές που έρχονται και επανέρχονται. Οπότε λέει ο καταναλωτής, εντάξει, και τις εκπτώσεις να χάσω, κάνουν συνέχεια προσφορές. Οπότε είναι σαν να είναι εκπτώσεις.
1: Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το νούμερο ένα, αν θέλετε, το οποίο πάντα εξεταζόταν και πάντα λέγαμε ότι πλέον οι εκπτώσεις είναι μια προωθητική ενέργεια. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για τον καταναλωτή. Ίσως να μην είναι κάτι ιδιαίτερο και για το κατάστημα. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί, έχει χάσει την πραγματική της έννοια. Όπως λέτε, προσφορές, εκτόσεις, Black Fridays, Cyber Mondays κτλ. Τις μισές μέρες του χρόνου έχουμε προσφορές και εκτόσεις. Οπότε τι διαφορά θα κάνει αυτό το δίμηνο των τακτικών εκτόσεων

0: κοντά στα 7,2 με 7,4 δις. Φέτος αναθεωρούμε αυτόν τον τζίρο όχι στο σύνολό του, στην κατανομή του. Mm-hmm. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι μέσα στην κατανάλωση αυτή είναι και τα καύσιμα, είναι τα τρόφιμα και είναι και τα αυτοκίνητα που είναι ένα πολύ μεγάλο μερίδιο αν θέλετε του λιανικού εμπορίου. Mm-hmm. Όμως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι έχουμε οι 6 στις 10 μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου δηλώνουν μείωση του τζίρου τους, των πωλήσεών τους και όγκου και αξίας. Οι 3 στις 10 είναι στα ίδια επίπεδα και μόλις 1 στις 10 δηλώνει μια μικρή αύξηση. Εκεί θα σας πω ότι έχουμε μια μετατόπιση στο μερίδιο της αγοράς κατά 7% άλλη μια φορά στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και το λέω αυτό γιατί τα εμπορικά κέντρα έχουν κλιματισμό, με τις μέρες του καύσωνα να προσελκύουν τον καταναλωτή. Είναι λογικό δηλαδή να συμβαίνει όλο αυτό. Βλέπουμε να αλλάζει ο χάρτης στο λιανικό εμπόριο. Mm-hmm. Και πρέπει να είχαμε προετοιμαστεί. Δεν λέω να προετοιμαστούμε.
1: Ναι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι το 10% του ετήσιου τζίρου στο λιανικό εμπόριο, που είναι 60 δις, το έκανε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ. 6 δισεκατομμύρια στο εξάμηνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα σούπερ μάρκετ πουλάνε σχεδόν το σύνολο των ειδών των προϊόντων του λιανικού εμπορίου. Επενδύουν στο έτοιμο φαγητό το οποίο θα αυξηθεί μέχρι το 2030 κατά 70%. Αλλάζει ο χάρτης του λιανικού εμπορίου, ας το συνειδητοποιήσουμε
1: και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και μια προσαρμογή. Βέβαια είναι και ένα θέμα μεγέθους, έτσι δεν είναι? Διότι ένας μικρομεσαίος πώς μπορεί να ανταγωνιστεί και πώς μπορεί να πετύχει την τιμή που μπορεί να πετύχει κάποιος ο οποίος αγοράζει πολλαπλάσια προϊόντα, οπότε έχει άλλο κύκλο εργασιών και το καθεξής.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό το παρακολουθούμε με το θέμα των εργοδοτών, των αυταπασχολουμένων και των εργαζομένων. Mm. Ξαναφτάσαμε αν θέλετε το 25 στα επίπεδα των 540.000 εργαζομένων στο λιανικό εμπόριο, αλλά με μείον 90.000 αυταπασχολούμενους και με μείον 58.000 εργοδότες. Άρα πολλοί αυταπασχολούμενοι και εργοδότες έγιναν εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο, σε μεγαλύτερες αλυσίδες, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή σε πολυεθνικές.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι, ότι υπάρχει ένας μετασχηματισμός όσον αφορά αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε την ραχοκοκαλιά, έτσι, τη μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Εδώ αλλάζουν τα δεδομένα και μπαίνουν άλλα δεδομένα, αλλά ως προς τις πλατφόρμες, αυτό που βλέπεις...
0: Να γυρίσουμε στις πλατφόρμες, να σας δώσω κάποια στοιχεία.
1: Ναι,
0: βεβαίως.
1: Γιατί... Ξέρετε στο οποίο θέλω να σταθούμε, ότι ακόμα και όταν βλέπεις μία μικρή διαφορά που να προκύπτει, ένα προϊόν, λέω εγώ τώρα τυχαία μία τιμή, το βρίσκεις 6 στην πλατφόρμα και το έχεις 9 στο φυσικό κατάστημα. Ας έχουμε κατά νου ότι το φυσικό κατάστημα απασχολεί κόσμο στη χώρα, έτσι, μπράβο.
0: Πληρώνει ΦΠΑ,
1: κρατάει τη γειτονιά ζωντανή. Μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί το βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα, ή στα προάστια. Με το που κλείνουν τα καταστήματα, ερημώνει η γειτονιά, είναι εντελώς διαφορετικό το τοπίο. Είναι αλλιώς. Και η ερήμωση μπορεί να φέρει εγκληματικότητα μετά.
0: Σας ευχαριστώ που το λέτε εσείς και πραγματικά που το εντοπίζετε, γιατί χρειάζεται η μικρή εμπορική επιχείρηση. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλές μικρές κοινότητες.
1: Ναι.
0: Μόνο την νησιωτικότητά μας να βάλουμε στο κάδρο. Τις παραμεθόριες περιοχές. Μία μικρή εμπορική επιχείρηση κρατάει ένα χωριό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να στρέψουμε λίγο την προσοχή μας εκεί, και γι' αυτό ξέρετε τι ζητήσαμε. Η μεταβίβαση, η διαδοχή μιας μικρής ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης είναι η ελληνική startup ουσιαστικά. Να τους δοθούν τα ίδια κίνητρα που δίνουμε σε μια επιχείρηση που ξεκινάει να δραστηριοποιείται, που για μια πενταετία έχει φορολογικές ελαφρύνσεις, να τα δώσουμε και σε μια επιχείρηση η οποία συνεχίζει με τη νέα γενιά.
1: Μάλιστα.
0: Να τους δώσουμε τα ίδια κίνητρα, να τη θεωρήσουμε ότι είναι η ελληνική startup.
1: Ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Έχουν καταθέσει για τις προτάσεις στη ΔΕΘ. Πάντως αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε για
1: και
0: τα μικροδέματα,
1: κύριε Αντρίσου,
0: βεβαίως, να σας πω ότι πολύ σωστά εντοπίσατε ότι μπορεί να έχουμε λιγότερα δέματα κατά 17%, έχουμε όμως δέματα μεγαλύτερης αξίας κατά 28% και έχουμε και περισσότερα κινέζικα αποθέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αλλάζει η οικονομική γεωγραφία του κινέζικου.

0: ελληνικού e-commerce στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τις απευθείας αποστολές των μικροδεμάτων μέσω Ευρωπαϊκής Πύλης, συγκεκριμένες 6 χώρες είναι και οι πύλες εισόδου. Μάλιστα. Και έχουμε και το stock σε αποθήκες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, στη μία λύση που πάμε εμείς να περιορίσουμε, υπάρχουν άλλες δύο για τις κινέζικες πλατφόρμες.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να βάλουμε βέβαια στα συμφραζόμενα το πολύ σωστό που μου έστειλε ο Ιάκωβος πριν από λίγο, ότι το θέμα είναι και η εγχώρια παραγωγή και τι γίνεται με την εγχώρια παραγωγή, γιατί είτε αγοράζεις από κινέζικη πλατφόρμα είτε από ελληνική ηλεκτρονική πλατφόρμα, το να αγοράζεις ένα προϊόν που κατασκευάζεται στην Κίνα για παράδειγμα και πάλι συνιστά απώλεια. Έτσι. Το ζήτημα είναι και η εγχώρια παραγωγή, πάρα πολύ ωραία
0: πτυχή. Και η εγχώρια και η ευρωπαϊκή, η ευρωπαϊκή και η εμπόρια βεβαίως πρέπει να αναπτυχθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κ. Κορκίδης, ήταν μαζί μας. Πάμε αμέσως σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Στον εξώστη.
9: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
8: Και σχολιάζεις τους πάντες.
9: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
8: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
9: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Νέα μέθοδος απάτης καταγράφηκε στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά γυναίκα 91 ετών και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια, άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η ηλικιωμένη πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι τη σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Χατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αλλογής και αποκατάστασης μετά την πρόσφατη πυρκαγιά. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο έγιναν χθες για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος κατηγορούμενος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Φέρεται να συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει η εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν σε εκμετάλλευση και να επιτραπεί η κατασκευή δρόμων σε αυτά, σύμφωνα με τροπολογία σε κείμενο νόμου που εισηγήθηκε χθες η κυβέρνηση Τραμπ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. 10 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3. Αυτό το πρωινό Τετάρτης. Να είστε καλά όσοι συντονιστήκατε τώρα. Να σας καλημερίσουμε, να σας υποδεχθούμε εδώ. Στη συχνότητα είμαστε μαζί με τον Γιώργο Βραχνό απέναντί μου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πέτρος Κυρκυλής. Στην επιμέλεια της παραγωγής και στο 210-48-00-170 έως και 4 σας απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης και η Αργύρο Γεμελιάρη είναι εδώ μαζί μας προκειμένου να απαντήσουν στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αναρωτιέται η Μαρία στο ακροατήριο που μου γράφει το μήνυμα, ανταποδίδω καλημέρα. Πρώτη είδηση λέει η απάτη στην 90χρονη. Κάτι ενδιαφέρον από το εξωτερικό π.χ. Αγαπητή Μαρία, θα συμφωνήσω. Ναι, όντως είναι μία απάτη και θα μου πεις ναι, είναι και πολλές άλλες απάτες που έχουν σημειωθεί και τις ακούμε όλες αυτές τις ημέρες. 90χρονοι, 70χρονοι, 50χρονοι, 40χρονοι, αφορά όλες τις ηλικίες. Ο λόγος για τον οποίο δίνουμε συμπληρωματική έμφαση, διότι παρά το γεγονός ότι ακούγονται σαν σενάρια κάθε φορά αυτά που επινοούν οι απατεώνες για να αποσπάσουν χρήματα από πολίτες, όσο και αν ακούγονται τραβηγμένα σαν σενάρια, δυστυχώς τα καταφέρνουν. Οπότε και εμείς σαν μέσα ενημέρωσης πρέπει να αναδεικνύουμε ακόμα περισσότερο, να φτάσει ακόμα και στον τελευταίο το γεγονός ότι όταν σε παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο, όταν σου στέλνει ένα μήνυμα στο κινητό, όταν σου στέλνει ένα mail ή δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο επιχειρεί να σε εξαπατήσει ή ακόμα χτυπώντας και το θηροτηλέφωνο και να σου λέει ναι γεια σας, είμαστε από τον ΔΔΕ, δεν ξέρω από ποιον, από την ΑΔΑΕ, δεν ξέρω τι, πρέπει να μας υποψιάζει, γιατί χάνονται πολλά χρήματα, μπαίνει κόσμος σε πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία εξαιτίας αυτών των καταστάσεων και είναι αλήθεια ότι εκμεταλλεύονται πολλές φορές την άγνοια, τον ευνηδιασμό, τη μοναξιά που μπορεί να έχει κάποιος και να ακούει ότι είναι η ΑΔΕ, οπότε σου λέει «Α, δεν γίνεται, πρέπει να υπακούσω». Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να τα μεταδίδουμε όλα αυτά έτσι ώστε όσο το δυνατόν να φτάσει πιο πλατιά το μήνυμα αυτό ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ως προς αυτό. Την καλημέρα μου κατά τα άλλα Μαρία και σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ανταποδίδω στον Ιάκωβο επίσης καλημέρες και τον ευχαριστώ πολύ και για τα διαδοχικά μηνύματα που έστειλε και νωρίτερα έστειλε ένα μήνυμα αναφορικά με τη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Meta που αφορά το Facebook και το Instagram και τα προσωπικά δεδομένα και τον αλγόριθμο και το πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες που δημιουργούν εθισμό ευρύτερα στους ενήλικες, στους υπερήλικες αλλά κυρίως στα παιδιά, διότι ξεκινούν από εκεί, από αυτές τις ηλικίες, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν και δεδομένα από πάρα πολύ νωρίς και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσουν οι αμερικανικές αρχές και σχολίασε ο Ιάκωβος πριν. Αργήσαμε τρομακτικά να βάλουμε φρένο στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινωνικά δίκτυα και αργήσαμε τρομερά να πάρουμε πίσω την εξουσία από τις υπερβολικά μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και δεν είναι πολιτική δήλωση αυτό, μου ξεκαθαρίζει ο Ιάκωβος. Αγαπητέ Ιάκωβε, μην ξεχνάμε ένα πράγμα και οι υπόλοιποι, ότι όταν ένα προϊόν είναι δωρεάν, το προϊόν είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι η χρήση που κάνουμε, τα δεδομένα που παράγουμε, που αυτά στη συνέχεια γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, αγοραπολισίας και όλα αυτά στο τέλος καταλήγουν σε έναν αλγόριθμο που θα σου παρουσιάσει το τάδε προϊόν επειδή είσαι φίλος με τον άλλον και επειδή όλοι μαζί βλέπετε αυτό το περιεχόμενο και επειδή αυτό και επειδή εκείνο, όλα αυτά συνδυάζονται σαν πηγές και σαν πληροφορίες που τροφοδοτούν τον αλγόριθμο έτσι ώστε στη συνέχεια αυτά να καταλήγουν και σε ελκυστικά διαφημιστικά πακέτα για κάποιον που θέλει να προωθήσει το προϊόν του. Όλα αυτά τέλος πάντων είναι αυτή η νέα ψηφιακή πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Πριν πάω στον καλεσμένο μου, έχω να σας πω, πάμε και το ηχητικό. Έχω να σας πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι στις 14 Σεπτεμβρίου ακυρώστε ό,τι άλλο έχετε, να το πω έτσι σχηματικά, και βάλτε στην ατζέντα σας τη μεγάλη, την ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργο Νταλάρα, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Μαρίνα Σάτι, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από το ticketmaster.gr και διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Να το ξέρετε αυτό, και είναι πολύ σημαντικό, ότι τα έσοδα της φετινής συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους και για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου να είμαστε όλοι εκεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Κύριος Δημήτρης Μάντζος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τομεάρχης εξωτερικών. Κύριε Μάντζο, σας παρακαλώ πολύ, 14 Σεπτεμβρίου δώστε και εσείς το παρόν, θα είναι για καλό σκοπό.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την διοργάνωση, κύριε Ανδρίτσο. Με μεγάλη μου χαρά, εάν το επιτρέπουν τότε οι συνθήκες και οι υποχρεώσεις, φυσικά με μεγάλη μου χαρά και καλή επιτυχία εύχομαι από τώρα.
0: Θα σας περιμένουμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ακούσατε, θα είναι εκεί η Αφρόκρεμα.
1: Αφρόκρεμα, πράγματι. Και συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια για την επιλογή των καλλιτεχνών.
0: Για τον μοναδικό, τον ένα και μοναδικό, τον Μάνο Λουίζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Οπότε...
1: Σπουδαία προσωπικότητα, σπουδαία καλλιτεχνική και η πολιτιστική συμβολή του Μάνου Λουίζου, συμβολή στον νέο ελληνικό πολιτισμό. Και πραγματικά νομίζω είναι αυτό που του πρέπει μια τέτοια συναυλία και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει και πολύ μεγάλη συμμετοχή όπως πάντα κάθε φορά γίνεται σε αντίστοιχες συναυλίες που διοργανώνονται στο Καλλιμάρμαρο, σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Καλή επιτυχία και πάλι πολλά συγχαρητήρια για τη διοργάνωση.
0: Και εφόσον τα καταφέρετε, θα χαρούμε πολύ να είστε.
1: Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά και να δείξω να σας δω εκεί. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε όλους. Δεν τα έχουμε πει μετά το 15 για τη μεγάλη γιορτή. Και τους εορτάζοντες, αλλά και τη χώρα μας ολόκληρη για αυτή τη μεγάλη γιορτή του Αυγούστου και του χρόνου.
0: Μάλιστα. Καλά κάνετε και ως προς αυτό. Και τώρα εγώ θα το συνδυάσω, θα μου επιτρέψετε, γιατί ανήμερα του 15 Αυγούστου υπέγραψε ο Ταγίπ Ερντογάν αυτά τα προεδρικά διατάγματα για το εντελώς αυθαίρετο, εγχείρημά του να κάνει θαλάσσια πάρκα και στο Βόρειο Αιγαίο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και στο Νότιο Αιγαίο. Ουσιαστικά να απομονώσει μέσω των θαλάσσιων αυτών πάρκων το Καστελόριζο από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια, και βλέπω στο ΠΑΣΟΚ με ψύχρεμους τόνους, οφείλω αυτό να το παρατηρήσω, πλην όμως εγκαλείται την κυβέρνηση και την εγκαλείται ως προς το... Ναι, κύριος Μάντζος. Τα έχει αυτά η κινητή τηλεφωνία, πατήθηκε το λάθος κουμπί, τη λάθος στιγμή.
1: Τώρα με ακούτε, τώρα μην
0: Μας βάλετε σε αναμονή για λίγο.
1: Ναι,
0: αλλά εντάξει.
1: Χίλια, συγγνώμη, έγινε μια.
0: Συμβαίνουν
1: αυτά. Λοιπόν,
0: κανένα πρόβλημα.
1: Άκουσα την ερώτησή σας.
0: Ζητάτε εσείς από την κυβέρνηση, λοιπόν, να αναζητήσει με τη σειρά της από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία, κύριε Μάντζο.
1: Ναι, είναι καταρχάς, ξεκινώ και εγώ από τον χρονισμό. Νομίζω η επιλογή του χρόνου 15 Αυγούστου από την τουρκική κυβέρνηση τα λέει όλα. Είναι μια προκλητική ενέργεια η οποία ακριβώς κατατείνει να πληγούν ή να αμφισβητηθούν εμπράκτως τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και η εθνική κυριαρχία, διότι τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση, βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Είπατε πολύ σωστά ότι αποκόπτει τα ελληνικά νησιά, μάλιστα το Καστελόριζο πλήρως από την υπόλοιπη επικράτεια, αλλά και μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου δημιουργεί πολύ, πολύ προβληματική κατάσταση εντός χωρικών υδάτων, επαναλαμβάνω. Είναι κάτι καταφανώς παράνομο, διότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αρνείται την επίρρεια των ελληνικών νησιών, οποιαδήποτε επίρρεια, όσον αφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα. Επίσης, είναι αντίθετο στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, διότι η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα, αλλά προσβάλλει και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολλαπλώς παράνομο σκηνικό, μια πολλαπλώς παράνομη συμπεριφορά. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Είχαμε πέρυσι τον Ιούνιο του 25 στις, κάποιους χάρτες ωκεανεογραφικούς, τους οποίους είχε τότε καταχωρήσει την UNESCO, προσπάθησε να καταχωρήσει τότε η Τουρκία. Πάντοτε το γαλάζιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας παραμένει σε εκκρεμότητα και είναι άντε πόρτας πρώτων πυλών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης το επόμενο διάστημα. Υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο και ανυπόστατο, εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να το εφαρμόσει. Υπάρχει η μόνιμη και επίμονη παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Άρα είναι ένα πολλαπλό μοτίβο, διαρκώς επαναλαμβανόμενο, στο οποίο δείχνει, με το οποίο δείχνει η Τουρκία ότι δεν πιστεύει στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά έπρεπε να είναι συνθήκη ειλικρίνειας, ειρήνης και συνεργασίας. Κάθε άλλο παρά αυτό σημαίνει. Δυστυχώς η Τουρκία το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα και προκάλεμα για να καλύπτει τον αναθεωρητισμό της. Άρα εμείς τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στα ευρωπαϊκά φόρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη διεθνή κοινότητα, για να μην πάθουμε ό,τι πάθαμε στο προπολιτικό μνημόνιο, ό,τι πάθαμε στο καλώδιο και ό,τι πάθαμε με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Να επιβληθούν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Το ζήτησε και η Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, με την κοινοβουλευτική ομάδα στην Ελληνική Βουλή. Το ζήτησε και η ευρωπαϊκή μας, η ευρωβουλευτική μας ομάδα από την πρώτη μέρα προς την κυρία Κάλλας, με έγγραφη ερώτηση των τεσσάρων ευρωβουλευτών μας για το πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πια και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, διότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι απλώς περιβαλλοντικά, για τα οποία ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από την κυβέρνηση, γιατί τα θαλάσσια πάρκα και ο θαλάσσιος ορολογικός σχεδιασμός έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση από το 2021 και όχι από το 2025, που μετά από καταδίκη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάσαμε να το εφαρμόσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι αμιγώς περιβαλλοντικά, είναι και γεωπολιτικά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αντίδραση και συνολική από την Ευρώπη.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, όσον αφορά το καλώδιο, βλέπουμε να υπάρχει μια επίσπευση των διαδικασιών και των πραγμάτων μετά και την είσοδο του γαλλικού κολοσσού της Meridiam και μάλιστα με το πλειοψηφικό πακέτο στο συγκεκριμένο έργο, στο GSI, την διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος και ταυτόχρονα μια ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη, έτσι, από τη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα είχαμε και επαφές τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Εμμανιουέλ Μακρόν και του Κύπριου Προέδρου, του Νίκου Χριστοδουλίδη. Οπότε βλέπουμε σε αυτό το επίπεδο να αναπτύσσεται μια νέα κινητικότητα και την ίδια ώρα από την κυβέρνηση να λένε ότι θα διεθνοποιήσουν αυτή την αυθαιρεσία, αυτή την παραβατικότητα την τουρκική σε όλα τα φόρα.
1: Έτσι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Η διεθνοποίηση και η ανάδειξη της τουρκικής προκλητικότητας και για τον GSI ήταν κάτι το οποίο ζητά το ΠΑΣΟΚ επίμονα τα τελευταία χρόνια, μαζί με ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ανταυτού παίρναμε μόνο αόριστες και ασαφείς απαντήσεις, ακόμα και επιθέσεις από την κυβέρνηση ότι ασκούμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και χωρίς ουσία. Όταν εμείς εδώ και πολύ καιρό, ήδη από τότε που αναπτύχθηκε η τουρκική προκλητικότητα το 24 στην Κάσο και οδήγησε ουσιαστικά στην αναστολή υλοποίησης του κρίσιμου αυτού έργου, το μόνο που ζητούμε είναι ακριβώς να ενεργοποιήσει η Ελλάδα τις διεθνείς της συμμαχίες και να μπορέσει να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες, ώστε ένα ευρωπαϊκό έργο, επαναλαμβάνω, ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, να υλοποιηθεί. Είναι ένα έργο το οποίο, ηρίστο εν παρόδο, δεν είναι ένα απλό ενεργειακό έργο. Δεν είναι ένα έργο απλώς που θα βγάλει την Κυπριακή Δημοκρατία από την ενεργειακή απομόνωση και θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα με την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή ενεργειακά. Αλλά ένα έργο με κρίσιμη γεωπολιτική σημασία, είναι άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη χώρα μας. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η πόντιση καλωδίων δεν παρεμποδίζεται από τρίτα κράτη, ούτε ζητά άδεια ή άλλος πώς έγκριση σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και μπορεί να ποντιστεί ελευθέρως. Αυτό λοιπόν λέμε ότι είναι κάτι κρίσιμο να προχωρήσει, δεν μπορεί η Τουρκία να το παρεμποδίσει και παρά τις εξελίξεις έχουμε προφανώς όχι την επιφυλακτικότητα, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και υπομονετικοί και να περιμένουμε από την κυβέρνηση ένα νέο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Και εδώ έχει υπάρξει καθυστέρηση, κύριε Ανδρίτσο, διότι να θυμίσουμε ότι από το 2011, 12-13 αυτό το έργο είχε σχεδιαστεί, είχε χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση. Είναι έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και δυστυχώς υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση και από τις κυβερνήσεις Τσίπρα, Καμένου και από τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα, να πάμε στο θέμα αυτό που επίσης είδα ότι έχει προκαλέσει μια αντιπαράθεση λιγότερο έντονη από το ΠΑΣΟΚ, γιατί βγαίνεται με άλλη γραμμή σε σχέση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Είδα χθες και τη σχετική ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός, ότι αναφέρει ότι το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110% με ορίζοντα το 2031, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν είσαστε μεταξύ αυτών που λένε γιατί αποπληρώνεις χρέος που είχες δανειστεί με μικρότερο επιτόκιο και το αποπληρώνεις με χρήματα που δανείζεσαι με υψηλότερο επιτόκιο? Δεν το λέει αυτό το ΠΑΣΟΚ, αλλά εσείς καλείτε για μια διεξοδική συζήτηση για την αξιολόγηση και την προοπτική των πολιτικών αποπληρωμής του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το διαβάζω έτσι όπως το έχετε διατυπώσει. Ναι. Αλλά τι εννοείτε πίσω από αυτό? Δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το χρέος, να αφήνουμε να χρονίζει χρέος πίσω για να βάζουμε χρήματα σε άλλες πολιτικές, όπως λέει Φερρυπίνο ΣΥΡΙΖΑ ή η Ελλάς?
1: Εμείς λέμε να πούμε την αλήθεια και να την πούμε στο προσκήνιο, δηλαδή στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, ώστε και ο Υπουργός Οικονομικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όλοι οι συναρμόδιοι επιτελείς να αναφέρουν το τι ακριβώς ισχύει και γιατί έχει επιλεγεί αυτή η πολιτική της πρόωρης αποπληρωμής των δανείων. Εμείς τι κατανοούμε? Το όφελος το οποίο δημιουργείται, το κατανοούμε, δεν το αμφισβητούμε, ούτε το ισοπεδώνουμε. Όμως, κύριε Ανδρίτσο, για μας το όφελος αυτό είναι πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο εμφανίζει η κυβέρνηση. Πρώτα και κύρια, διότι παράλληλα έχουν υπάρξει και νέα δάνεια, νέος δανεισμός, οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι η αποπληρωμή οδηγεί σε μείωση του χρέους ανάλογη αυτή που λέει ο Πρωθυπουργός. Και επίσης...
0: αλλά ξέρετε, αν επιτρέπετε αυτή την παρένθεση, απλά για να μου το απαντήσετε και αυτό. Αυτό που εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι με αυτήν την πρόωρη αποπληρωμή το χρέος της Ελλάδας σε σχέση με το ΑΕΠ θα φτάσει το 137% και από το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης θα πάμε στη δεύτερη θέση, γιατί πλέον θα κρατάει τα σκύπτρα η Ιταλία με 138%. Αυτό δεν σημαίνει κάτι και για τις αγορές και για το brand της χώρας, το προφίλ, το χρηματοδοτικό της χώρας?
1: Σωστά. Πιστοληπτικά φυσικά έχει τη δική του επίδραση. Αλλά πρέπει να δούμε πίσω από τις γραμμές και πίσω από τους αριθμούς την πραγματικότητα και το πώς δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση. Για παράδειγμα, για μας το όφελος από την πρόωρη διαγραφή, την πρόωρη αποπληρωμή, συγγνώμη, των χρεών είναι πιο συγκεκριμένο και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, άρα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο προβάλλει στο μέλλον η κυβέρνηση. Αφενός και αφετέρου, το πιο ουσιώδες είναι το πώς βρισκόμαστε στη θέση να πληρώσουμε προώρος τα χρέη μας. Διότι για μας, με την ανάγνωση που κάνουμε εμείς των δημοσίων οικονομικών, το περιθώριο το οποίο έχουμε ώστε να προωρούμε σε προώρες αποπληρωμές δημιουργείται μέσα από την έμεση φορολογία και την υπεραπόδοση αυτής και μέσα από τον πληθωρισμό, δηλαδή μέσα από την ακρίβεια η οποία έχει επιβληθεί και έχει διαμορφωθεί και έχει συντηρηθεί σε πολλές κρίσιμες υπηρεσίες και προϊόντα βασικά στην αγορά. Το κράτος ουσιαστικά αποκερδένει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία έχει προϋπολογίσει και δημιουργείται το περιθώριο ώστε να κάνει τις πρόωρες αποπληρωμές. Άρα πρέπει να δούμε και πίσω από την πρόωρη αποπληρωμή αν τελικά και πώς τελικά το κράτος μας βρίσκεται στη θέση να το κάνει αυτό. Αν δηλαδή πληρώνει πολίτες περισσότερους έμεσους φόρους για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα χρέη, αυτός είναι ενδεχομένως ένας μικρός φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν είναι τόσο αισιόδοξος και τόσο παραγωγικός όσο θέλει να μας εμφανίζει η κυβέρνηση. Αλλά επειδή αυτά τα ζητήματα είναι τεχνικά, οικονομικά και δεν είναι, για μας τουλάχιστον, πρόχειρης αντιπολίτευσης, γι' αυτό προτείνουμε υπεύθυνα, θεωρώ, και συνετά στην κυβέρνηση να οργανώσει μια συζήτηση στη Βουλή, ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να τοποθετηθούν από την ίδια προφανώς την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση με όρους ευθύνης.
0: Κύριε Μάντζο, στα 3 λεπτά που μας απομένουν να μιλήσουμε και για τη ΔΕΘ. Θα προηγηθεί του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου μάλιστα, πριν από όλους, θα προηγηθεί όλων των πολιτικών αρχηγών για να παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά όχι ΣΥΡΙΖΑ αλλά ΕΛΑΣ, έτσι. Θα επανέλθει στις 9 Σεπτεμβρίου, αφού θα έχει ακουστεί ο Πρωθυπουργός και οι προτάσεις της κυβέρνησής του, και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έρθει τελευταίος, να το πω έτσι, στις 12 Σεπτεμβρίου, για να πει το δικό σας πρόγραμμα και τις δικές σας προτάσεις. Και εδώ είναι και η μεγάλη μάχη που δίνετε και εσείς, προκειμένου να αναστρέψετε και αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα που διαπιστώνουμε μέχρι τώρα, που σας φέρνουν πίσω από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακολουθεί το πρόγραμμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το δεύτερο Σάββατο της Διεθνούς Εκθέσεως. Και μάλιστα για μας υπάρχει και η 3η του Σεπτέμβρη, η οποία είναι για μας ένα κρίσιμο ραντεβού κάθε χρόνο, όχι απλώς συναισθηματικό, αλλά βαθιά ιδεολογικό. Είναι μια διαβεβαίωση και μια επιβεβαίωση της θέσης μας, της ιδεολογίας μας και της προγραμματικής μας αρτιότητας. Και η 3η του Σεπτέμβρη και η ΔΕΘ για μας είναι μια σπάνια ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσουμε τις θέσεις μας στο πρόγραμμά μας, να επιβεβαιώσουμε ότι το πρόγραμμά μας απαντά στα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών και όχι στις, αν θέλετε, επαρξιακές ανάγκες και ανησυχίες των κομμάτων. Τα κόμματα δεν είναι εδώ για να λένε για τους εαυτούς τους, αλλά για να λένε για τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα έχουμε διαδραματίσει έναν κομβικό ρόλο στο να απαντήσουμε, αν θέλετε, στα πραγματικά προβλήματα. Ναι. Τι θέλω να πω, δεν είναι το κόμμα μας ένα ιδιωτικής χρήσεως κόμμα, δεν είναι ένα κόμμα προσωπικό στοίχημα, είναι ένα κόμμα προγραμματικό, ένα κόμμα το οποίο έχει εγγράψει την ημερήσια διάταξη της συζήτησης πάρα πολλά κρίσιμα θέματα, όπως η στεγαστική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική, τα εθνικά θέματα, και ένα κόμμα το οποίο, στα μάτια τα δικά μου, έχει τρία σπάνια προτερήματα. Πρόγραμμα, προσωπικό, πολιτικό και ηθική, πολιτική και ανεξαρτησία από συμφέροντα, ώστε μπορεί να μιλά ελεύθερα και να λέει αυτά τα οποία πραγματικά κάνουν καλό στους συμπολίτες μας, όχι αυτά που αρέσουν απλώς τα αυτιά.
0: Ωστόσο, κύριε Μάντζο, υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι όπως το σκέφτομαι. Το κόμμα σας παράγει πρόγραμμα, αλλά δεν παράγει γεγονότα. Βλέπω εδώ στο SkyGR στην είδηση η γέννηση της Ελλάς σε τρία ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν από μία εβδομάδα είχαμε πάλι τον Αλέξη Τσίπρα να βάζει καθημερινά ατζέντα και να απαντά το Πασόκ όταν έδωσε τη συνέντευξη στους συναδέλφους μου, και αυτή μεταδόθηκε σε 2-3 κομμάτια, τέλος πάντων, διαφορετικά. Είναι μια δύσκολη άσκηση η αντιπαράθεση με τέτοιους όρους, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, αλλά ξέρετε, εμείς προτιμούμε από την επικοινωνία χωρίς περιεχόμενο να κοιτάζουμε πρώτα το περιεχόμενο και την πολιτική και μετά το πώς θα επικοινωνηθεί αυτή. Τι θέλω να πω, υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί, μεταξύ των οποίων προφανώς και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο πώς θα επικοινωνήσουν κάτι, ακόμα και όταν αυτό το κάτι δεν υπάρχει. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχουν προτάσεις, δεν έχει αποκρισταλωθεί ιδεολογικά το τι ακριβώς θέλει ένα κόμμα, για παράδειγμα, στα ζητήματα τα εθνικά, στα ζητήματα τα γεωπολιτικά, στα ζητήματα τα κοινωνικά, στο θέμα της εκπαίδευσης, για παράδειγμα, που υπάρχουν εξελίξεις ακόμα και με τον πρόσφατο νόμο Πιερακάκη. Δεν έχει καταλάβει κανείς ο κ. Τσίπρας τι θέλει, αν θέλει την αναθεώρηση συντάγματος, το άρθρο 16, δεν θέλει το 16, δεν θέλει παράλληλα και τον νόμο Πιερακάκη. Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή τα οποία νομίζω ότι κρύβουν μία έλλειψη πολιτικών θέσεων. Παράλληλα δε όμως, υπάρχει μια υπερεπένδυση στην επικοινωνία, η οποία δεν είναι ωφέλιμη. Εγώ θεωρώ ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα, γιατί θα υπάρξει μια κατανόηση του ότι υπάρχουν θέσεις κρίσιμες και χρήσιμες για τους συμπολίτες μας, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα είναι ελκυστικές στις εκλογές, όποτε και αν αυτές έρθουν. Η μεγάλη ανατροπή θα έρθει μέσα από την πολιτική και όχι μέσα από την παραπολιτική.
0: Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ τη φιλοξενία, κύριε Ανδρίτσο.
0: Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής του Πασό Κίνημα Αλλαγής και τομέαρχης εξωτερικών. Κάπου εδώ κλείνουμε εμείς για σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στον Sky 100,3. Πολύ, πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Τον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση.
4: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Bella FM. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
9: Πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων. Παράλληλα, η Τεχεράνη φέρεται να έχει εξετάσει το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Η αντίδραση του Ιράν θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, αναφέρουν οι πηγές της βρετανικής εφημερίδας. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 5 χαρακτηριστήκαν κόκκινα και 10 κίτρινα. 2 συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με 2 ακόμα φωτιές οι οποίες είχαν εκδηλωθεί στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Θύμα καλά οργανωμένης απάτης έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια, άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. Σε νέα διάσωση αλλοδαπών στα νυχτά της Κρήτης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Από ντρόουν της Frontex εντοπίστηκαν 46 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Μία δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 29 Αμερικανικές Πολιτείες τρέφονται κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση για την αποκόλληση του πολυτελούς γιότ μήκους περίπου 20 μέτρων που παραμένει ακινητοποιημένο στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτή θα είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται με στόχο το σκάφος να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Για την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος παίζουν σήμερα Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Μουρούτης.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Sky, Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Η Τετάρτη σήμερα είναι μια μέρα ακόμα που κινείται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, τουλάχιστον η πόλη στους δρόμους, ενώ η αίσθηση που αφήνει η σημερινή επικαιρότητα είναι ότι αυτός ο Αύγουστος μόνο πολιτικά ήσυχος δεν είναι. Από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Αιγαίο, από τις Βρυξέλλες και το Παρίσι μέχρι την Ουάσιγκτον και την Σίλικον Βάλι ανοίγουν μέτωπα που μπορεί πολύ γρήγορα να επηρεάσουν τις ζωές μας και κάποια από αυτά ολόκληρο τον πλανήτη. Σαν σήμερα η ιστορία συνομιλώντας με τη σημερινή επικαιρότητα μας θυμίζει ότι το 1923 η Βρετανική κυβέρνηση απέρριπτε το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1960, η Σοβιετική Ένωση σαν σήμερα πάλι έστελνε το διαστημόπλοιο Sputnik 5 με τις κυλίτσες Μπέλκα και Στέλκα μαζί με δεκάδες άλλα ζώα και φυτά στο διάστημα. Το διαστημόπλοιο επέστρεψε την επόμενη μέρα στη Γη με τους επιβάτες του ζωντανούς, ένα ακόμη βήμα στον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος, αλλά ακόμα ένα βήμα προόδου για την επιστήμη. Το 1974, αντίστοιχα, ένα μόλις μήνα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Αμερικανός πρεσβευτής στη Λευκοσία δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων, ενώ το 1980 η Ελλάδα επανερχόταν στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι είχε παραιτηθεί λόγω της εξέλιξης της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Εισήλθε λοιπόν στο ΝΑΤΟ με το ζήτημα του Αιγαίου να παραμένει ανοιχτό, ενώ το 1991 στη Μόσχα οι σκληροπυρηνικοί του Σοβιετικού καθεστώτος επιχειρούσαν πραξικόπημα εναντίον του Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Ήταν η αρχή του τέλους μιας ολόκληρης εποχής και λίγους μήνες αργότερα της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης. Κύπρος, Αιγαίο, ΝΑΤΟ, Ρωσία, γεωπολιτικές ανατροπές. Η ιστορία έχει τον τρόπο της να επιστρέφει στην επικαιρότητα. Σήμερα το πιο ανησυχητικό μήνυμα έρχεται από το Ιράν. Οι Financial Times γράφουν ότι η Τεχεράνη έχει εξετάσει σενάρια πλήγματος εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ακόμα και επί ευρωπαϊκού εδάφους, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να φαντάζουν ως οι πιθανότεροι στόχοι, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει μια νέα κλιμάκωση. Μια εξέλιξη ασφαλώς που, αν επιβεβαιωθεί, είναι σίγουρο ότι θα εμπλέξει και τη δική μας χώρα. Την ίδια στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε ένα δεύτερο κρίσιμο τεστ, το καλώδιο. Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η επανέναρξη των σχετικών ερευνών μπορεί να αποτελέσει το επόμενο σημείο δοκιμασίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αθήνα, Λευκοσία και Παρίσι βρίσκονται σε συνεννόηση. Η γαλλική παρουσία στο έργο ενισχύεται και το βασικό ερώτημα είναι απλό. Θα επιτρέψει η Άγκυρα να προχωρήσει το έργο ή θα επιχειρήσει και πάλι να επιβάλλει επί του πεδίου τις δικές της αξιώσεις? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό υποκρύπτει και έναν πυροκροτητή που αφορά και το εσωτερικό πολιτικό μας περιβάλλον, τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, με τη στρατηγική των ήρεμων νερών να αναπροσαρμόζεται. Τον Αντώνη Σαμαρά, που όλοι περιμένουν τις αποφάσεις του, να εμφανίζεται έτοιμος να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία, και την αντιπολίτευση να επιχειρεί να τοποθετηθεί σε αυτές τις νέες εξελίξεις. Τις τελευταίες ώρες είχαμε και πάλι παραβιάσει το Αιγαίο, την ώρα που η Αθήνα ετοιμάζει την επίσημη διπλωματική αντίδρασή της για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και τη γαλάζια πατρίδα να παραμένει πάντα στο τραπέζι της Άγκυρας, με το κλίμα να επιβαρύνεται και πάλι. Πολλά δημοσιεύματα, όχι τυχαία, υπενθύμιζαν τη δήλωση του Νίκου Δένδια, ο οποίος είχε προλάβει να δηλώσει εδώ και καιρό ότι δεν ανήκει σε εκείνους που πίστεψαν στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Και βεβαίως ο Αντώνης Σαμαράς, όπως σας είπα και πριν, που κατηγορεί παγίως την κυβέρνηση για την πολιτική κατευνασμού που εκείνη, κατά την άποψη του κ. Σαμάρα, εφαρμόζει απέναντι στην Τουρκία και θεωρεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις. Το πραγματικό ερώτημα όμως δεν είναι ποιος αισθάνεται δικαιωμένος, είναι εάν η πολιτική των χαμηλών τόνων απέτρεψε κρίσεις και κέρδισε χρόνο για τη χώρα για να εξοπλιστεί και να κερδίσει κρίσιμους πόντους στις διεθνείς συμμαχίες, ή εάν αντιθέτως αυτός ο χρόνος χρησιμοποιήθηκε από την Τουρκία για να προσθέσει νέες αξιώσεις στην ατζέντα. Κυρίως, τι θα γίνει όταν το καλώδιο ξαναβγεί στη θάλασσα και η θεωρία μετατραπεί σε πραγματική δοκιμασία ισχύως. Πάντως στο εσωτερικό οι διακοπές φαίνεται ότι τελείωσαν και για τα κόμματα, ειδικά τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία ανταγωνίζονται για να πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι από τα περιορισμένα, εν αλήθεια, ημάτια του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου δείχνει ότι θέλει να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ. Έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας την Νίνα Κασιμάτη σε μια κίνηση αποφασιστικότητας. Μια κίνηση που δεν θυμίζει σε τίποτα τους προκατόχους της, ούτε τον κύριο Κασελάκη, ούτε ασφαλώς τον κύριο Φάμελο, ενώ έδωσε ταυτόχρονα προθεσμία μέχρι τις 24 Αυγούστου στην κυρία Όλγα Γεροβασίλη για να παραδώσει την έδρα της στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την επόμενη εβδομάδα, στα πολιτικά πράγματα μπαίνουμε και πάλι σε κανονικούς ρυθμούς. Υπουργικό Συμβούλιο, συσκέψεις, στα κομματικά επιτελεία, επιστροφή στις εργασίες της Βουλής και μπροστά μας μια χρονιά που αντιμετωπίζουν πλέον όλοι ως προεκλογική. Αλλά εκτός από τα δικά μας, τις αναλύσεις και τα πολιτικά, η σημερινή ημέρα έχει και δύο ειδήσεις που δείχνουν ότι οι μεγάλες απειλές του καιρού μας δεν είναι οι ορατές στρατηγικές απειλές. Στη Γαλλία, hacker απέκτησαν πρόσβαση σε φορολογικά και προσωπικά δεδομένα περίπου 800.000 πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους έχουν ήδη πουληθεί στο dark web. Μια τεράστια κυβερνοεπίθεση που αναδεικνύει και πάλι το ερώτημα πόσο ασφαλές είναι τελικά το ψηφιακό κράτος, το ψηφιακό περιβάλλον, πόσο ασφαλείς είμαστε και εμείς και πόσο ασφαλές είναι το περιβάλλον στο οποίο παραδίδουμε όλο ένα και περισσότερο στοιχεία της ζωής μας. Η μεγάλη είδηση όμως της ημέρας για μένα είναι η είδηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ξεκίνησε η ιστορική δικαστική μάχη που μπορεί να αλλάξει το ίδιο το μοντέλο των κοινωνικών δικτύων, των social media. 29 πολιτείες εναντίον της Meta, με κατηγορίες ότι το Instagram και το Facebook σχεδιάστηκαν με χαρακτηριστικά που κρατούν παιδιά και εφήβους όσο περισσότερο γίνεται μπροστά στην οθόνη. Οι πολιτείες δεν ζητούν μόνο δισεκατομμύρια σε αποζημιώσεις, ζητούν αλλαγές στον ίδιο τον πυρήνα των εφαρμογών, στον αλγόριθμο δηλαδή, περιορισμούς στα likes, στα scrolls, το autoplay κλπ. Πολλοί μάλιστα, όπως σήμερα κάνει ο Guardian στην σημερινή του έκδοση, παραλληλίζουν την δίκη της Meta με τις δίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες του 1994 για τον καπνό, όπου 40 πολιτείες κατάφεραν να κερδίσουν τη βιομηχανία καπνού, όπου παρατέθηκαν αντίστοιχα επιχειρήματα με τα σημερινά για τον εθισμό ανηλίκων παιδιών στον καπνό. Αυτή, λίγο πολύ κυρίες και κύριοι, είναι η Τετάρτη 19 Αυγούστου. Αυτά είναι μόνο μερικά από όσα θα συζητήσουμε σήμερα, όχι μόνοι μας, αλλά με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Και ο πρώτος μας προσκεκλημένος δεν είναι άλλος από τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον εκλεκτό φίλο, τον εκλεκτό καθηγητή διεθνών σχέσεων με βαρύ βιογραφικό και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Ξεκινάμε μαζί τη νέα σεζόν, νομίζω, της ενημέρωσης.
0: Χαιρόμαστε πολύ, μας κάνετε ποδαρικό, πάντα το ποδαρικό σας είναι εξαιρετικό.
1: Ευχαριστώ.
0: Και θέλω να ξεκινήσω από τα τελευταία, δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή και περιμένατε κιόλας.
1: Όλα ήταν όλοι εξαιρετικοί και πολύ ενημερωτικοί.
0: Είναι ενημερωτική για το κοινό μας, γιατί πιστεύω ότι αυτό που αυτή τη στιγμή γίνεται στις ΗΠΑ, δηλαδή τα κοινωνικά δίκτυα και οι εφαρμογές που βρίσκονται σε δικαστική διερεύνηση, δηλαδή το Instagram και το Facebook σε αυτή την φάση, είναι πιθανόν μια ενδεχόμενη απόφαση να αλλάξει και τον τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο πολιτικής επικοινωνίας, αλλά και τον τρόπο συμπεριφοράς μιας ολόκληρης γενιάς. Γι' αυτό και ξεκινάω από αυτό. Νομίζω ότι είναι εμβληματικό. Το παραλύζει ο Guardian με την δίκη για τον καπνό που έγινε το 1994 και πράγματι άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που συμπεριφέρονται και οι πολίτες αλλά και το κράτος. Θεωρείτε όντως ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η δίκη?
1: Ναι, κοιτάξτε, να συμφωνήσουμε ότι βρεθήκαμε πολιτεία και κοινωνία εντελώς απροετοίμαστοι απέναντι σε αυτή την καταιγιστική εξέλιξη που ήταν η είσοδος στο social media. Να σας θυμίσω ότι το Facebook μετράει δεν μετράει 15 χρόνια ζωής από το 2010-11 και μετά αντίστοιχα και το Instagram.
0: Νομίζω το Facebook ήταν το 8 και το Instagram αρκετά μετά, ναι.
1: αρκετά μετά, το X κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για την τελευταία 20ετία, γκρόσο μότο, και κυρίως για την τελευταία δεκαετία, δηλαδή κάτι πάρα πολύ πρόσφατο. Νομίζουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ παλιό, διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας πια χωρίς σκρολάρισμα, αλλά είναι κάτι τελείως νέο, το οποίο έχει πολλούς κινδύνους. Κινδύνους για τη δημοκρατία, κινδύνους για τα παιδιά μας. Όποιος έχει μικρά παιδιά το ξέρει και το βιώνει, και εγώ ένας γονιός με νεαρά παιδιά ανάμεσα σε αυτούς, και πρέπει η πολιτεία να παρέμβει. Η δίκη είναι εμβληματική, το γεγονός ότι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στην Ευρώπη, η οποία είναι πιο μπροστά στην
0: ρύθμιση. Είναι μεν όμως πιο μπροστά στη ρύθμιση, αλλά στη Γαλλία είδαμε ότι η πολιτική ρύθμιση του Προέδρου Μακρόν απερίφθη από τα συνταγματικά δικαστήρια της Γαλλίας.
1: Είδατε, είσαστε πάρα πολύ ενημερωμένος και ένα βήμα πάντα πιο μπροστά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι, επί δεκαετίες η βιομηχανία καπνού αντιδρούσε, δωροδοκούσε, πλήρωνε, είχε ένα πανίσχυρο λόμπι.
0: Υπάρχουν και σχετικά πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ γι' αυτό.
1: Ναι. Και παρόλα αυτά το 1994 ήρθε μια απόφαση καταπέλτης, η οποία στην ουσία χρεοκόπησε τις βιομηχανίες καπνού, διότι επιβλήθηκαν αποζημιώσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων, και έκτοτε έχουμε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση σε αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει και με τα social, τα οποία είναι ακόμα πιο επιδραστικά, θα έλεγα, για την υγεία μας, την ψυχική μας υγεία και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, μαθαίνουμε, ψηφίζουμε, πολιτευόμαστε και ούτω καθεξής.
0: Και για τον τρόπο που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, τάσεις, αντιλήψεις στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και δημιουργούν και μια νέα γενιά επιχειρήσεων, οι οποίες συσσωρεύουν πάρα πολύ πλούτο έναντι της υπόλοιπης κοινωνίας και χρησιμοποιούνταν δεδομένα της
1: κοινωνίας. Μια δίκη απολύτως ενάντια στην πολιτική και στον ίδιο προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υπάρξει απόλυτος υπερασπιστής της πλήρους ελευθερίας, θα έλεγα ασυδοσίας, των μεγιστάνων της, των social, όπως ο φίλος του Elon Musk ή ο Zuckerberg της Meta και το καθεξής.
0: Και μια που αναφέρεστε,
1: πάρα πολύ
0: και μια που αναφέρεστε στον Donald Trump, καταρχάς να συζητήσουμε για την καινούργια εξέλιξη, την οποία είδαμε, την εξέλιξη κατά την οποία τις δηλώσεις της ηγεσίας του Ιράν, που αναφέρουν ότι αν δεχτούν επίθεση από τις ΗΠΑ ή κλιμάκωση, δεν θα διστάσουν να απαντήσουν και στην Ευρώπη, και πολλοί αναλυτές να θεωρούν ότι οι χώρες στόχοι του Ιράν να είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Αυτό είναι μια ανησυχητική εξέλιξη, κύριε Κερίδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, πολλά βέβαια λέγονται και θα λέγονται, με πρώτο και καλύτερο τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει πει απίστευτα πράγματα το τελευταίο τετράμινο, έτσι δεν είναι. Αλλά βεβαίως και το Ιράν, το οποίο αισθάνεται ισχυρό τώρα και υπό μία έννοια τον γλεντάει. Δεν υπέκυψε. Είναι μια ανησυχητική εξέλιξη συνολικά, διότι είναι ένα απεχθέστατο καθεστώς, ένα εξαιρετικά καταπιεστικό, αιμοβόρικο και αυταρχικό καθεστώς, αλλά η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μάλλον απέτυχε, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό βλέπετε και όλες αυτές τις εξελίξεις να τρέχει να προλάβει η Σαουδική Αραβία να τα φτιάξει με τον πρώην εχθρό, την Τουρκία, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη πια στον ρόλο και στην εγγύηση και στον λόγο του ίδιου του Αμερικάνου Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά μπορεί να μην έχουν εμπιστοσύνη και εγγύηση στο λόγο του κυρίου Τραμπ, όμως εδώ στην Ελλάδα, κύριε Κερίδη, υπάρχουν κυβερνητικές φωνές που θεωρούν ότι η επιδραστικότητα του Προέδρου Τραμπ μείωσε την έλευση μεταναστών στην χώρα μας και ομνύουν στο όνομα του Προέδρου Τραμπ και στις πολιτικές του. Και πολιτικές οι οποίες είναι αμφιλεγόμενες, ειδικά με τον ICE στην Αμερική.
1: Ακούστε, εγώ έχω βρεθεί απέναντι σε πάρα πολλά.

0: μεγάλη ύφεση του προβλήματος, παρόλα τα επεισόδια που είχαμε στη Θέουτα, και θα συνεχίσουμε να έχουμε δεξιά και αριστερά, αλλά συνολικά ο αριθμός είναι εξαιρετικά περιορισμένος το πρώτο εξάμηνο του 26, που δείχνει ότι η Ευρώπη, και εδώ είναι το στοίχημα της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, μπορεί εντός του νόμου, εντός των διεθνών δεσμεύσεων, εντός των διεθνών υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει με την συνθήκη της Γενέβης, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα χωρίς τους λαϊκισμούς, τις ακρότητες, τις ιστερίες, τις κραυγές, ό,τι θέλετε βάλτε εκεί πέρα, μιας ακροδεξιάς που στην Ευρώπη, αν θέλετε, συνολικά παίρνει αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αν δείτε, ξεκινώντας από την πιο μετριοπαθή εκδοχή που είναι η Μελόνι και πηγαίνοντας ακόμα και στο AfD στην Γερμανία, είναι καλά σίγουρα η Λεπέν και ο Μπαρντελά, δεν υπάρχουν, ο Φάρατζ, ο οποίος ήταν το χαϊδεμένο παιδί του Τραμπ μέχρι πρόσφατα. Θέλω να πω ότι στην Ευρώπη ο τραμπισμός δεν πουλάει.
1: Άρα αυτό που μου λέτε με έμεσο τρόπο είναι ότι...
0: Αν πουλάει στην Ελλάδα, ναι, και σε κάποιους στη Νέα Δημοκρατία αυτό...
1: ότι θα έπρεπε και εμείς να παίρνουμε τις αποστάσεις μας και όχι να κάνουμε αντίστοιχες
0: φιλοφρονήσεις. Κοιτάξτε, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμες, πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει διαρκώς να τις καλλιεργούμε και να τις εμβαθύνουμε για το δικό μας συμφέρον, έτσι, όχι για το συμφέρον των Αμερικανών ή των οποιονδήποτε άλλων. Από εκεί και πέρα, αλίμονο αν μπλεκόμαστε στα εσωτερικά της Αμερικής, τα οποία είναι εξαιρετικά δηλητηριασμένα, οξυμένα τοξικά, θα έχουν εκλογές, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα υποστεί δεινή ήττα, πρόβλεψή μου, αυτή δεν έχει αξιολογικό χαρακτήρα, είναι ένα, πώς να το πούμε, σχόλιο με βάση τα πραγματικά δεδομένα, έτσι μην παρεξηγηθώ, και θα υπάρξουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις όπως υπήρχαν πριν τον Τραμπ και μετά τον Τραμπ. Άρα εδώ εμείς τα έχουμε καλά με όλους, δεν ανακατευόμαστε εσωτερικά της Αμερικής, ούτε, πώς να το πούμε, σπέβδουμε την ώρα που οι περισσότεροι των Ευρωπαίων απομακρύνονται. Είδατε τι έπαθε και ο Ορμπάν στην Ουγγαρία, ο κατεξοχήν σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, συνετρίβει, παρόλο που ήλεγχε πλήρως το μηδιακό σύστημα, το δικαστικό σύστημα, όλους τους θεσμούς, όλο τον κρατικό μηχανισμό. Την ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά, κάποιοι ετεροχρονισμένα και βραδυπορούντες να προσπαθούν. Κοιτάξτε, ακόμα και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μέχρι χθες ορκίζονταν στον Ντόναλντ Τραμπ, είδατε στη Βουλή με τη γνωστή ευελιξία του, για να το πω κομψά, ότι έχει πάρει τις αποστάσεις.
1: Εντάξει, είναι και λογικό, γιατί όποιον ακουμπάει, όπως πολύ σωστά είπατε, ο Τραμπ, όποιον φιλοφρονεί ο Τραμπ τις δηλώσεις του, καίγεται πολιτικά, όπως έγινε και στον Καναδά, όπως έγινε και στην Ουγγαρία. Όπως
0: στην Ουγγαρία, είδατε, είχε πάει ο J.D. Vance τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Βέβαια. Δεν είχα γίνει αυτό, τέτοια παρέμβαση.
1: Πάμε όμως και στα δικά μας, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Αμερική, αλλά πάμε και στα δικά μας. Έχουμε μια εξέλιξη τις τελευταίες.
0: Αμερική, στην οποία το Τόκιο του δεκαετούς ομολόγου, νομίζω αυτό ίσως θα πρόσθετα στον κατάλογο των τόσο σημαντικών ειδήσεων που μας δώσατε, έφτασε στο 5,4%. Έτσι είναι, είναι
1: εντυπωσιακά
0: άνοδος,
1: εντυπωσιακά
0: που δείχνει
1: υψηλό,
0: ότι οι αγορές δεν εμπιστεύονται δημοσιονομικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, και πολύ ψηλότερο από το δικό μας, έτσι.
1: Πώς θα το, πού θα το φανταζόταν κανείς πριν 10-15 χρόνια ότι θα υπήρχε αυτή η αναλογία στα επιτόκια, όταν...
0: Επειδή κάποιοι απλώς ακούνε νούμερα και δεν καταλαβαίνουν το κόστος, όταν έχεις 30 τρισεκατομμύρια δημόσιο χρέος, το 5,4, όποιος κάνει τον πολλαπλασιασμό, αμέσως καταλαβαίνει ότι μόνο για τόκους η Αμερική πρέπει να δίνει περισσότερα από ό,τι δίνει για την άμυνα, την υγεία και την παιδεία της. 1,63. Μόνο για τόκους, όχι για αποπληρωμή χρεολυσίων.
1: Δώστε μας 2 λεπτά για διαφημίσεις, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και οι ειδήσεις, και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
0: Ευχαρίστως.
2: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
1: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: 21 και 22 Αυγούστου.
0: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Και όχι μόνο.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
6: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
7: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
8: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
9: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
9: Πώς εδώ ήταν,
8: γεια σας.
10: Καταπληκτικό.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς. Η Τεχεράνη προειδοποίησε στο μεταξύ σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Εύρια σύσκεψη θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά την πρόσφατη πυρκαγιά. Ταυτοποιήθηκαν τρεις Βρετανοί για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ από κατοικία στο Φαλιράκι της Ρόδου τον περασμένο Ιούνιο. Οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή. Ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ. Στη Μακαλά οργανωμένη εισαπάτη έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και κοσμήματα. Άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της στη συνέχεια προσποιούμενο στον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε, άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. Σε νέα διάσωση αλλοδαπών στα νυχτά της Κρήτης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Εντοπίστηκαν 46 άτομα που επέβαιναν σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
13: Επιστρέψαμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη στην τηλεφωνική γραμμή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Παντίου και βουλευτή του Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, λέγαμε, συζητούσαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν μπορώ να μην ρωτήσω πρώτον για την στάση του σε σχέση με το περίφημο σύμφωνο αμυντικής συνδρομής των τριών μουσουλμανικών χωρών του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, και δεύτερον για την εξέλιξη που είχαμε στα ελληνοτουρκικά με την χωροθέτηση των δύο θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα. Το σχόλιο σας για αυτά.
14: Ναι, ο αφανής πρωταγωνιστής της τριμερούς συνεργασίας των τριών σουνιτικών υπερδυνάμεων, να πούμε, μεγάλων δυνάμεων της περιοχής, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν. Πακιστάν που είναι και πυρηνική δύναμη, η μόνη από τις τρεις. Ο αφανής ήρωας και πρωταγωνιστής είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Με την πολιτική την οποία έκανε, ή την μη πολιτική, ή ό,τι θέλετε πείτε, τους τελευταίους μήνες. Έχει προκαλέσει τέτοια αναστάτωση και τέτοια ασφάλεια που οι Σαουδάραβες, οι οποίοι παραδοσιακά βασίζονταν, ξέρετε, το Σαουδαραβικό βασίλειο βασίζεται στο πετρέλαιο και στους Αμερικανούς. Περί αυτού πρόκειται. Ο οίκος των Σαούντ ήδη από τις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ιδίως αμέσως μετά σύναψε μια στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία σήμερα δεν λειτουργεί. Διότι υποσχέθηκαν οι Αμερικανοί την πλήρη ασφάλεια του βασιλείου και της ροής πετρελαίου και βλέπετε ότι αυτή έχει διαταραχθεί τους τελευταίους 5 μήνες χωρίς αισιόδοξα μηνύματα μπροστά μας. Κατά συνέπεια κάνουν ό,τι μπορούν οι Σαουδάραβες για να εξασφαλίσουν την δικιά τους ασφάλεια.
13: Από την άλλη όμως έμεσα επηρεαζόμαστε κι εμείς, πρώτον γιατί ανατρέπονται κάποιοι συσχετισμοί στην περιοχή, δεύτερον γιατί νομίζω ότι με την αναθεωρητική θέση της Τουρκίας σε πολλά από τα δικά μας ζητήματα μια πιθανότητα εμπλοκής της χώρας μας.
14: Καλά το λέτε, καλά το λέτε, να πούμε ότι μέχρι πρόσφατα ο Ερντογάν με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου και ισχυρό άνδρα, διότι ο νυν βασιλιάς είναι σε αφασία, παράλυτος, δεν λειτουργεί, μέχρι πρόσφατα ήταν ορκισμένοι εχθροί με την υπόθεση Κασόγγι. Θυμάστε τι είχε πει ο Ερντογάν, ότι είναι δολοφόνος, είχε ρίξει πλήρως, ήταν ο μόνος από τους δυτικούς ηγέτες που είχε ρίξει, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία είναι στη Δύση, την ευθύνη στον MBS. Λοιπόν, σήμερα αυτό ανατρέπεται. Έχει να κάνει και με έναν εσωτερικό αραβικό, ενδοαραβικό ανταγωνισμό από τη μια Σαουδική Αραβία και από την άλλη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία έχουν τελείως προσδεθεί στο άρμα των Αμερικανών και το Ισραήλ και με εμάς. Γίνεται αυτός ο άξονας λοιπόν μεταξύ των Εμμυράτων, Ισραήλ και προς τα δυτικά Κύπρου, Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών. Και από την άλλη έχουν φύγει από τον ΟΠΕΚ, τα είδατε αυτά πριν από 2 μήνες. Έχουμε τρομερές ανακατατάξεις, τις οποίες η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να κλειστεί στο καβούκι της. Αυτά που λένε στην αριστερά και βαυκαλίζονται με τις ουδετεροφιλίες, ξέρετε, κτλ. Σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει και σε έναν κόσμο στον οποίο η Τουρκία έχει πολύ έντονο αποτύπωμα, όχι πάντοτε για καλό και όχι πάντοτε για το καλό της, θέλω να πω. Παρόλα αυτά όμως έχει, είτε λέγεται Λιβύη, είτε λέγεται Κατάρ, είτε λέγεται τώρα Σαουδική Αραβία, δεν μπορεί η Ελλάδα να κλείνεται στο καβούκι και απλώς αυτό... να ομνεί στο διεθνές δίκαιο και να λέει εμείς είμαστε του διεθνές δικαίου και εδώ αρχίζει και τελειώνει η ελληνική εξωτερική στρατηγική.
13: Μήπως επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο τον κύριο Σαμαρά που σας ασκεί κριτική ότι δεν πρέπει να επενδύουμε στη στρατηγική του κατευνασμού? Μήπως κι εσείς λοιπόν μπαίνετε στη λογική του κυρίου Σαμαρά λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι και θα πρέπει να είναι παρούσα?
14: Λοιπόν, καταρχάς δεν υπάρχει κατευνασμός. Δεν υπάρχει κατευνασμός όταν επενδύεις αυτά που επενδύεις στα Μπελαρά, στα Ραφάλ, στα F-35 και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε. Εδώ δεν υπάρχει καμία αμεριμνησία, κανένας εφησυχασμός από μεριάς ελληνικής κυβέρνησης. Αντιθέτως, υπάρχει ένας υπερεξοπλισμός όπως δεν υπήρχε την προηγούμενη δεκαετία της κρίσης, έτσι δεν είναι? Και μια ανάταξη της αποτρεπτικής μας ισχύως όπως οφείλουμε να κάνουμε. Και σε αυτό νομίζω έχουμε τη δυτική πλειοψηφία των Ελλήνων μαζί μας. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούω πολλά για τα ήρεμα νερά, να σας πω ότι είναι μια διαχρονική πολιτική αυτή των ελληνικών κυβερνήσεων. Δεν την ανακάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απλώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ξαναεπέβαλε στους Τούρκους μετά την αναταραχή που είχαμε την περίοδο 19-23. Θυμάστε.
13: Για να είμαστε δίκαιοι, και επί Σαμαρά είχαν υπογραφεί 2 σύμφωνα φιλίας με την Τουρκία. Ο ίδιος είχε επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη για συναντήσει με τον Ερντογάν.
14: Πολύ καλά κάνετε και τα θυμίζετε. Άλλωστε, ο ίδιος είχε υπουργό εξωτερικών τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ο οποίος είναι σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος, τουλάχιστον λεκτικά, ενώ σε επίπεδο ύφους, για τα ελληνοτουρκικά σε σχέση με τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
13: Ο κύριος Σαμαράς δεν είχε διαφορετικό τόνο από τον Σαμαρά.
14: Ακριβώς αυτό λέω, ότι όντας ως κυβέρνηση. Ναι, η διαφορά έγκυται στο γεγονός ότι τώρα δεν είναι στην κυβέρνηση. Αυτό μου λέτε. Και αυτό επισημαίνουμε, διότι δεν θα λοβοτομηθούμε κιόλας, δεν θα ξεχάσουμε ότι ήταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος και είχαν μια πολιτική συγκεκριμένη, όπως είχαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Διότι τι είναι τα ήρεμα νερά? Τα ήρεμα νερά είναι απλούστατα η στρατηγική της αποφυγής ελληνοτουρκικής κρίσης. Αυτό υπηρέτησε ο Καραμαλής τη δεκαετία του 70. Τουλάχιστον μετά τον Ταβός και ούτω καθεξής και όλοι έκτοτε, διότι κάθε κρίση μας φέρνει προβλημάτων, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, και ένα σχολείο σας για να ολοκληρώσουμε, κύριε Κερίδη, για το καλώδιο. Προγραμματίζει και η Ελλάδα από κοινού με την Λευκοσία και το Παρίσι, η Αθήνα από κοινού με τη Λευκοσία και το Παρίσι, τον προγραμματισμό των ερευνών προκειμένου να ποντίσουν το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
14: Λοιπόν.
13: Αυτό είναι πιθανό να δημιουργήσει αναταράξεις, δηλαδή αντιδράσεις από την Τουρκία. Νομίζετε ότι είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση ή θα πρέπει να είμαστε στη λογική της αποτροπής εντάσσεων?
14: Το καλώδιο θα ποντιστεί και πρέπει να ποντιστεί και η Κύπρος να βγει από την ενεργειακή της απομόνωση, παρόλο που υπάρχουν κάποια εσωτερικά συμφέροντα στην Κυπριακή Δημοκρατία που αντιδρούν. Αλλά για το καλό του Κύπρου καταναλωτή και συνολικά της Κύπρου και γεωστρατηγικά αλλά και οικονομικά οφείλει να προχωρήσει και βεβαίως η διασύνδεση στη συνέχεια με Ισραήλ και όλη την ασιατική αγορά. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία μπορεί να το βάλει με την Ευρώπη. Καλώδια ποντίζονται καθημερινά, όχι μόνο ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά. Έχουμε ολοκληρώσει τη διασύνδεση της Κρήτης, προχωρούμε με τις διασύνδεσεις των υπόλοιπων νησιών μας και έχει δημιουργηθεί ένα δράμα γύρω από αυτό, το οποίο νομίζω είναι αναντίστοιχο με την ουσία του θέματος. Η Τουρκία θεωρεί ότι της οφείλεται η ενημέρωση, η προκαταρτική ενημέρωση. Δεν νομίζω ότι για κάτι τέτοιο θα φτάσουμε σε ελληνοτουρκική κρίση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, να σας το πω, ότι η διασύνδεση είναι εθνική κόκκινη γραμμή. Είναι κάτι
13: και
14: δηλαδή, το οποίο
13: θέλει,
14: δεν μπορεί
13: και
14: ευρωπαϊκή. Γι' αυτό και μπλέχτηκαν και οι Γάλλοι και οι εταιρείες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί
13: αν
14: κρίση.
13: Αν αμφισβητηθεί αυτό το δικαίωμα της Ελλάδας αλλά και των υπολείπων χωρών στην πόντιση, η Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει στο πεδίο?
14: Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς κανείς για να προεξοφλήσει. Αλλά σίγουρα είναι κάτι στο οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να, το οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να αφήσει αναπάντητο. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Και η Λέσβος διασυνδέεται και τα Δωδεκάνησα διασυνδέονται και το Καστελόρισο διασυνδέεται και προφανώς δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για τη διασύνδεση της Κύπρου. Η Τουρκία... πώς να το πούμε, επιλέγει τα πεδία στα οποία θα συγκρουστεί και δεν νομίζω ότι αυτό είναι πεδίο.
13: Θα είναι ένα από τα πεδία τα οποία θα επιλέξει
14: ναι,
13: η Αγγελία.
14: Και θα πεθεί πάρα πολύ απομονωμένη.
13: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
14: Ήταν
13: όπως πάντα εξαιρετικά αναλυτική. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων, βουλευτής του Βορείου τομέα της Αθήνας.

0: διεθνή, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για τα δικά μας, τα εσωτερικά, τα πολιτικά, θα έλεγα, με έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο και στην ανάλυση του στα πολιτικά, αλλά κυρίως έμπειρο στα οικονομικά. Όσοι λοιπόν ισχυρίζονται ότι η οικονομία δεν είναι διασυνδεδεμένη με την τρέχουσα, με τη ζώσα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, πολιτική, νομίζω ότι κάνουν λάθος, και σίγουρα κάνουν λάθος αν συζητήσουν με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη, τον εκλεκτό Αντώνη Παπαγιαννίδη, δημοσιογράφο, δικηγόρο, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, του κόμματος του κυρίου Τσίπρου, του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που συνυπέγραψε και την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Τσίπρα, όπως συνηθίζει ο ίδιος να την αποκαλεί. Καλημέρα κύριε Παπαγιαννίδη, καλημέρα φίλε Αντώνη.
1: Πολύ καλημέρα, πολύ καλημέρα. Ακόμη σε καλοκαιριάτικο mood, για να το λέμε έτσι.
0: Ναι, αλλά σε καλοκαιριάτικο mood που φαίνεται όμως ότι θα ανατραπεί βιαίως από την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον στα πολιτικά, γιατί προετοιμάζονται τα κόμματα, και δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που μας ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει ένα ντοκιμαντέρ που θα περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνομαι ότι επιχειρεί μία προσέγγιση σε πιο ειδικά κοινά και προσπαθεί να υιοθετήσει ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Το αντιλαμβάνομαι σωστά, Αντώνη Παπαγιαννίδη?
1: Να ομολογήσω πριν από όλα, δεν έχω δει το ντοκιμαντέρ.
0: Νομίζω ούτε εμείς το έχουμε δει. Σήμερα θα ανακοινωθεί.
1: Αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει είναι ότι το στοίχημα του επενέβαλε ο Τσίπρας, ξεκινώντας με αυτόν τον ιδιόρυθμο τρόπο από το μηδέν, δηλαδή όχι διαγράφοντας το δικό του παρελθόν, ούτε φυσικά τις ευαισθησίες του χώρου στον οποίο απευθύνεται, του ευρύτερου επισημένου χώρου στον οποίο απευθύνεται, προσπαθεί λοιπόν να μιλήσει με διαφορετικό τρόπο. Για ποιο λόγο? Διότι αν δεν προσέλθουν στην πολιτική και αυτά που λέγατε πριν με τον φίλο Δημήτρη Κερίδη και αυτά που μπορεί να μιλήσουμε τώρα γύρω από τα οικονομικά, τα χρόνια που έρχονται, να μην πω οι μήνες, μήπως και οι εβδομάδες που έρχονται, θα είναι γεμάτα από περιεχόμενο και από προκλήσεις. Αν ο κόσμος λοιπόν καθίσει στον υπερώνυμο καναπέ ή στην παραλία, στις αξαπλώστες της παραλίας, και περιμένει να δημιουργηθούν τα πράγματα για να πάρει θέση, δεν θα είναι ευχάριστη η ορίμανση και η προσγείωση στην πραγματικότητα.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι...
1: Πάει λοιπόν να μιλήσει με τρόπο που να φέρει κι άλλους να ακούσουν. Κι άλλο κόσμο να ακούσει, να κρίνει, να καταλάβει, να συμπεριφερθεί.
0: Ερώτημα επ' αυτού. Είπες πριν λίγο ότι απευθύνεται σε έναν ευρύτερο χώρο. Μήπως όμως αυτός ο ευρύτερος χώρος περιορίζεται τελικά από το ίδιο το όνομα του κόμματος, όπως το έχει επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή την αριστερή συμπαράταξη? Αυτός ο ευρύτερος χώρος αφορά μόνο τους αριστερούς ή αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας, άρα όλους εμάς, σε ευρεία έτσι αντίληψη?
1: Το ακούω με πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν θα κρύψω, μιας και μιλάμε, γνωριζόμαστε και εγώ παλιά, ότι όταν άκουσα το όνομα, είπα «οπ», και μετά σκέφτηκα, και αυτό το είπα μετά και στον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα, ότι θεωρώ ότι είχε ένα στοιχείο ειλικρίνειας και ένα στοιχείο πολιτικής σοφίας. Μη σπεύσει ο ακροατής ή ακροάτρια να μου πει το χρησιμοποιούμε με τα λόγια όπως η λέξη σοφία, ενώ πολιτική σοφία. Γιατί? Διότι λέγοντας μέσα από τον τίτλο του κόμματος ότι στοιχείται στα αριστερά, λέει στον άνθρωπο ο οποίος θα θελήσει να ψηφίσει και στη συνέχεια να λειτουργήσει μαζί με αυτό το χώρο, ότι αν δεν αντέχεις να ακούσεις τη λέξη αριστερά, ξανασκέψου το. Σίγουρα δεν μπορεί να με ψηφίσεις αν δεν αντέχεις τη λέξη αριστερά. Επισημαίνω ότι, να φέρω ένα παράδειγμα, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ή να φέρω ένα άλλο παράδειγμα, ο Αντώνης ο Σαμαράς, βρέθηκαν κάποτε να συνεργάζονται με την ΟΠ Ζημάρ, αριστερό χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγιναν αριστεροί, πάντως ο Αντώνης όχι, ο Σαμαράς, αλλά σημαίνει ότι η μεγάλη κατάκτηση της μεταπολίτευσης, η οποία ήταν ότι όλοι μπορούμε να ακούμε όλους και να αποφασίζουμε με ποιους είμαστε και στη συνέχεια να πορευόμαστε μαζί πολιτικά στα φοβερά εξωτερικά τα οποία έχουμε μπροστά μας, στα βαρύτατα οικονομικά που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να μπορούμε να αποφασίσουμε για τον εαυτό μας, το κόμμα το οποίο θα υποστηρίξουμε, και στη συνέχεια να αντέξουμε τη συμπαράταξη ή την αντιπαράθεση, πάντοτε μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια.
0: Ναι, αυτό όμως...
1: λοιπόν ήταν η λέξη, νομίζω.
0: Δημιουργεί όμως και μια αντίφαση όμως, όχι η λέξη αυτή καθεαυτή, αλλά και η πολιτική του κόμματος του κ. Τσίπρα από εκεί και πέρα. Δηλαδή η αντίφαση έχει να κάνει ότι σε αυτή την συμπαράταξη, την αριστερή συμπαράταξη, είναι πολύ δύσκολο να χωρέσουν οι σύντροφοί του, οι οποίοι μέχρι λίγους μήνες πριν ή λίγα χρόνια πριν ήταν και συνοδοιπόροι και κυβερνητικοί και συμμετέχονται σε ένα όραμα διαφορετικό για το καλό της πατρίδας, όπως ο ίδιος ήθελε να το περιγράφει τότε.
1: Ναι, και αυτό το αντιλαμβάνομαι και είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί γιατί πάρα πολύ. Δεν κρύβω ότι δεν κρύβω στον εαυτό μου πριν απ' όλα και γιατί στον ακροατή ή την ακροάτρια, ότι στους ανθρώπους που κάποτε ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ακολούθησε έναν δρόμο που τον απαξίωσε ψηφολογικά και στη συνέχεια δημοσκοπικά, έχω πολλούς γνωστούς, ανθρώπους που εκτιμώ, ενδεχομένως και φίλους, αν και στην πολιτική καλά δεν είναι, δεν έχει κανείς φίλους. Όπως έχω και στον μεγάλο ευρύτερο, πάρα πολύ ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο, ο Τσίπρας έκανε ένα στοίχημα δικό του, το οποίο ακολούθησαν κάποιοι άνθρωποι, καταλαβαίνοντας κάτι, το αν το κατάλαβαν σωστά ή όχι, θα το δείξει στο μέλλον, επισημαίνω, και στον ίδιο θα το δείξει στο μέλλον, δηλαδή η ψήφο του λαού. Το γεγονός ότι ο ίδιος θέλησε να απορριφθεί χωρίς βουλευτική έδρα, χωρίς όλο αυτό το οποίο δίνει η παρουσία στη Βουλή και να καλέσει μόνον κόσμο που δεν έχει τη βουλευτική ιδιότητα γύρω του, είναι ένα στοίχημα το οποίο απαιτεί σεβασμό και έχει και τη συνέπεια ότι κρατάει κόσμο αξιόλογο για την ώρα μακριά. Η ορίμανση θα έρθει όποτε έρθει, αφού όμως το στοίχημα μπει.
0: Η ορίμανση θα έρθει και στις θέσεις, για παράδειγμα, άκαμπτες θέσεις του παρελθόντος και ειδικά στα εξωτερικά θέματα. Εγώ θέλω να το περιορίσω σε πιο εθνική ατζέντα, δηλαδή θέματα τα οποία μπορεί να έχουν επίπτωση και ευρύτερη και μετά από πολλά χρόνια και στα οικονομικά. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων, ίσως πιο δουλεμένη, ίσως με λιγότερη ιδεολειψία σε σχέση με το παρελθόν?
1: Δείτε, το γεγονός, το αναφέρατε ήδη, το ανέφερες ήδη, ότι κλήθηκα και δέχτηκα να συμμετάσχω στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα και από εκεί γνώρισα τις επεξεργασίες που γίνονταν και γίνονται τώρα και συνεχίζουν, και έτσι κατέληξα να συμπαραταχθώ με αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν για τη δημιουργία του πολιτικού φορέα. Έχει γίνει πολλή συζήτηση, έχει υπάρξει πολλή σκέψη, το οποίο δεν σημαίνει ότι το παρελθόν αφήνεται πίσω, πετάγεται πίσω, αλλά σημαίνει ότι έχουν γίνει πολλές ενδιαφέρουσες συνειδητοποιήσεις. Επειδή αναφέρθηκαν τα εξωτερικά, να επισημάνω ότι ο ίδιος ο Τσίπρας ήταν ακόμη την είχε την πολιτική, την κοινοβουλευτική ιδιότητα και ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπαιρνε αυτή την πορεία των τελευταίων πολλών ετών, είχε επισημάνει, αν τη μνήμη μου δεν είναι αλλασμένη, και νομίζω ότι καλούτσι είναι σε αυτό, είχε επισημάνει ότι θα ήταν πολύτιμο να είχε συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, το οποίο είναι ένας παλιός θεσμός της μεταπολεμικής και πάντως μεταπολιτευτικής Ελλάδας, δηλαδή οι ηγέτες όλων των αντιτιθέμενων μεταξύ τους πολιτικών κομμάτων να μιλήσουν λίγο για τα εθνικά ζητήματα, δηλαδή για τα μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, έτσι, και κυρίως για τη σχέση με την Τουρκία. Έχω την εντύπωση, φοβάμαι για να είμαι ειλικρινής, ότι αν μια τέτοια έκκληση και γίνει ακουστή και δεν έχουμε αυτή την περίεργη λιγάκι προσωπική τάση διπλωματίας που θυμίζει τις παλιές βασιλικές οικογένειες, Κωνσταντίνος, Φρεντερίκη,
0: ο τέος βασιλιάς
1: των Βαλκανικών αγώνων, η Φρεντερίκη τα πολεμική εποχή, που θεωρούσαν ότι με οικογενειακές και ηγεμονικές σχέσεις μιλούσαν με το διεθνές περιβάλλον και κανόνιζαν και για την επεφυλημένη τους πατρίδα. Αυτά ήταν παλιά πράγματα.
0: Είστε λίγο άδικος σε αυτό, θα σας πω γιατί. Γιατί ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός, μάλλον εκείνος το εφήρμοσε με πολιτικούς όπως για παράδειγμα ο Μαδούρο, όπως για παράδειγμα άλλη αριστερή πολιτική, ο Κόρμπιν,
1: το Μελανσόν. Που επιφύλαξε η Αμερική στον Μαδούρο, η ιστορία θα γραφτεί σιγά σιγά. Ο Κόρμπιν έχω την εντύπωση πως ήταν ένας κοινοβουλευτικός ηγέτης, εξαιρετικά υψηλά ψηφιζόμενος, αλλά ήθελα να πω...
0: Όχι, το επιχείρημα λέω ότι οι προσωπικές σχέσεις στην πολιτική, ναι, αλλά εφαρμόζονται αν θέλετε και από τις δύο πλευρές με βάση ιδεολογικές συγκλήσεις περισσότερο και λιγότερο εθνικές προτεραιότητες.
1: Όχι η καθοριστική κεντρική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά τώρα μεταξύ μας, τα λέγατε και πριν, είναι πολύ βαρύ πράγμα και όσο μεγαλύτερο είναι το μέτωπο που υπάρχει στην ελληνική πολιτική σκηνή, τόσο ασφαλέστερος ο πλούς μπροστά. Αλλά
0: συμφωνούμε, επί της αρχής συμφωνούμε και είναι λογικό να υπάρχει μια στρατηγική η οποία θα υπερβαίνει έναν πολιτικό κύκλο και ειδικά σε περιόδους που δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις οι οποίες θα αποφασίζουν και με μεγάλη ισχύ. Πάμε λίγο στα οικονομικά.
1: Θεωρείτε ότι θα είναι
0: η προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντας στην περίοδο που καλώς ή κακώς μπαίνουμε πια σε προεκλογική περίοδο, είτε είναι παρατεταμένη, είτε είναι πιο σύντομη, και συνήθως λέγεται ότι τα οικονομικά είναι η βάση του κριτηρίου της ψήφου και δικαίως λέγεται αυτό. Θεωρείτε ότι και σε αυτή την περίσταση θα είναι η πρωτεύουσα πολιτική ατζέντα, το περιεχόμενο της οικονομίας θα είναι το περιεχόμενο της πολιτικής αντιπαράθεσης?
1: Θα είναι ούτως ή άλλως, γιατί απελέγεται από την κυβέρνηση. Γενικά οι κυβερνήσεις, εννοώ αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στη ΔΕΘ για να κάνουν αυτό το οποίο όλη η μεταπολίτευση γνώριζε, το γράφουμε και εμείς και φταίνε οι δημοσιογράφοι, τι παροχές θα αποφασίσει. Ξέρετε, η λέξη παροχές πάντοτε μου ηχούσε πολύ άσχημα, γιατί παροχές θυμίζει τις μεγάλες αλεξανδρινές οικογένειες, που όταν τα παιδιά λέγαν τα κάλαντα, έβγαιναν στο μπαλκόνι και πετούσαν χρυσά λιρόνια. Παροχές στο λαό. Δεν υπάρχουν παροχές, υπάρχουν μέτρα πολιτικής. Οπωσδήποτε λοιπόν τα μέτρα πολιτικής, η οικονομική πολιτική θα παίξει ρόλο. Πρώτο κομμάτι, πρώτο σκέλος απάντησης. Δεύτερο σκέλος, πέβδω να το πω και το έχω δει στις εξεργασίες του Επιστημονικού Συμβουλίου, μεγάλη σημασία στα μέτρα α να βγαίνουν δημοσιονομικά, β όμως ταυτόχρονα να περιλαμβάνουν στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης και γ να εκτείνονται όχι σε μια χρονιά. Πάμε στη δεύτερη, ότι προφέτως που κάνει κάτι αρκετά πρωτότυπο, θα ανακοινώσει τα μέτρα πολιτικής που προτείνει ο πολιτικός σχηματισμός του πριν και ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τα κυβερνητικά μέτρα, και μετά θα ξαναπάει να μιλήσει στους δημοσιογράφους. Αλλά θα έχει και το μακρόχρονο στοιχείο. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνομαι, θα μιλήσει για μέτρα τα οποία προτείνονται σε βάθος χρόνου τετραετίας. Αυτό είναι κάτι που τα πολιτικά συστήματα, τα ελληνικά, αγνόησαν. Πολλές φορές το λένε, αλλά δεν το κάνουν. Γιατί τα φετινά μέτρα του χρόνου θα έχετε αυτή την ελάφρυνση. Υπόσχομαι ότι θα έχετε την αύξηση στη σύνταξη. Άμα δεν ξεδιπλωθούν σε βάθος χρόνου και δεν είναι πολυεπίπεδα, θα μου πείτε, και εγώ λέω πολυσύλλαβες λέξεις, αλλά παρόλα αυτά, αν δεν πιάσουν ευρύτερα την οικονομία, κινδυνεύουν να μην έχουν πραγματικά αξιοπιστία. Αυτό νομίζω θα κάνει ο Τσίπρας.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Πάντως υπάρχει αντίλογος και σε αυτό. Την προηγούμενη φορά που το έκανε, δηλαδή το πρόγραμμα τετραετίας της Θεσσαλονίκης, υπήρξαν οι αντιδράσεις και τις...
1: Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης αμέσως, να το πω, τράκαρε βία Νομίζω ότι αυτό τράκαρε εμπολής στην υπόθεση της Τρόικας, αλλά που ήταν γνωστή ότι υπήρχε, και νομίζω ότι και αυτό δίδαξε και στον κόσμο που στρατεύεται ακόμη μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και στον καινούριο κόσμο που πηγαίνει μαζί του, δίδαξε.
0: Και απλώς να πω επίσης ότι οι προεκλογικές ΔΕΘ, αν εξαιρέσει κανένα στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που τότε είχε απήχηση, γιατί ήταν διαφορετικό σε σχέση με τη στενότητα της περίοδου, δεν έχουν μεγάλη επιδραστικότητα με βάση τις δημοσκοπήσεις, ό,τι και οι κυβερνήσεις αλλά ό,τι και οι αντιπολιτεύσεις να υποσχεθούν τις τελευταίες μέρες πριν, τις τελευταίες μήνες πριν τις εκλογές, η επίδρασή τους είναι μικρή στο εκλογικό σώμα, αν όχι αμεληταία.
1: Να ελπίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε.
0: Αυτό έχετε, έχετε δίκιο. Σας περιμένουμε και στο στούντιο με πολύ χαρά. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής, συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Λίγο πριν κλείσουμε, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές, αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Την καλημέρα μας, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα.
2: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδική.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Radio Bella στους 103,3 FM στέρεο.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
12: Πέλα FM

0: ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Και όπως τα πίνα εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου και πρώτα ειδήσεις σε τίτλους. Αρχίζουν οι διασταυρώσεις εισοδημάτων δαπανών από την ΑΔΕ. Από κόσκινος δήλωσαν εισοδήματα χαμηλότερα από τα έξοδα που φάνηκε ότι έκαναν το χρόνο που πέρασε. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και σε τουριστικούς προορισμούς για αποδείξεις.
1: Στο επίκεντρο βρίσκονται εστιατόρια, beach bars, καταλήμματα ενοικιάσεις, δύο ταχύς καφών. Ο έλεγχος πλέον, επειδή τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο MyData, είναι online διαθέσιμα στην ΑΔΕ, ο έλεγχος ξεκινάει ουσιαστικά πριν γίνει η αυτοψία.
0: Πριν γίνει η αυτοψία, πριν πάνε εκεί οι εφοριακοί, έχουν ήδη κάνει την ανάλυση τους. Επόμενο θέμα, τι λένε Τούρκοι αναλυτές για τα σχέδια της Άγκυρας σε αυτό τον χάρτη των προκλήσεων. Επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση.
2: Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ που έχουμε η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα μαζί με την Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εδώ και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τα πάρκα αυτά είναι παράνομα και για έναν ακόμα λόγο, διότι εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Άρα δεν παράγεται κάποιο έννομο αποτέλεσμα όσο στα διεθνή ύδατα και όσο στα ελληνικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας.
0: Και μερικές φορές πραγματικά η εφευρετικότητα των απαταιώνων είναι ασύλληπτη. Όπως και οι ίδιοι από ό,τι φαίνεται. Πήρα τηλέφωνο μια ηλικιωμένη γυναίκα, την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν εάν δεν τους δώσει όσα χρήματα έχει στο σπίτι της. Η γυναίκα σε πρώτη φάση φοβήθηκε. Έκλεισε το τηλέφωνο στον απατεώνα που της τηλεφώνησε και λίγο μετά ακολούθησε ένα δεύτερο τηλεφώνημα.
4: Η ηλικιωμένη μάζεψε 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ, τα έβαλε σε μία μαύρη σακούλα και πήγε η γυναίκα και τα άφησε κάτω από έναν κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια πέρασαν οι δράστες, πήραν τη σακούλα.
0: Εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, προσέξτε αυτή τη φορά. Δηλαδή, πρώτοι ήταν οι εγκληματίες και μετά την πήραν τηλέφωνο ότι και καλά είμαστε αστυνομικοί να σε προστατεύσουμε και έτσι την έπεισαν. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες και φαίνεται να υπάρχει μια ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν εάν είναι ρεαλιστικές οι απειλές, οι νέες απειλές που εκτοξεύουν οι Ιρανοί, αυτή τη φορά όχι εναντίον των Αμερικανών, όχι εναντίον των Ισραηλινών, αλλά εναντίον της Ευρώπης. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Ισακ.
5: Καλό μεσημέρι, ναι. Ένα σενάριο που ουσιαστικά φέρνει τον πόλεμο πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη. Και δεν ξέρουμε, Σπύρο, μπορεί να είναι ένα στρατηγικό τέχνασμα της Τεχεράνης για να πιέσει καταστάσεις, να επικοινωνήσει τι θα μπορούσε να κάνει, ή αν πραγματικά είναι ένα σχέδιο που έχει τεθεί επιτάπητος και βρίσκεται στην διαδικασία της επόμενης φάσης της σύγκρουσης.
0: Πάντως, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτό εντάσσεται στο σχεδιασμό στην παρούσα χρονική στιγμή του Ιράν, το Ιράν από την πρώτη κιόλας, από την πρώτη ώρα των εχθροπραξιών, έδειξε πως θέλει να διευρύνει το χάρτη του πολέμου. Άρχισε να χτυπάει γειτονικά του κράτη, άρχισε να εκτοξεύει ντρόνς, άρχισε να εκτοξεύει πυράβλους σε χώρους του κόλπου, δηλαδή ήθελε να εμπλέξει όλο και περισσότερες χώρες. Και μην ξεχνάμε, ακόμα και στην Τουρκία επιτέθηκε με βαλιστικούς.
5: Αυτή ήταν η στρατηγική του, να κάνει τον πόλεμο πολύ ακριβό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους του στην περιοχή. Και τώρα φαίνεται ότι θέλει να περάσει σε μία άλλη φάση. Είναι ένα δημοσίευμα λοιπόν των Financial Times. Επικαλείται πηγές από το Ιράν, ανώτατους αξιωματούχους, οι οποίοι λοιπόν αναφέρουν πως το στρατιωτικό καθεστώς στο Ιράν εξετάζει ακόμη και επιθέσεις σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο, μάλιστα, βρίσκεται η νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναφέρεται ρητά σε αυτές τις πληροφορίες ότι στο κάνδρο βρίσκεται η Κύπρος, εκεί όπου υπάρχουν οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. Το ακροτήρι, να θυμίσουμε, Σπύρο, έχει ήδη δεχθεί επίθεση με ντρόνς, έτσι να το πούμε. Τον Μάρτιο είχε γίνει αυτή η επίθεση, δείχνοντας ότι η απειλή δεν περιορίζεται μόνο σε θεωρητικά σενάρια. Στο επίκεντρο επίσης η Βουλγαρία, εκεί όπου πριν από λίγες εβδομάδες εγκρίθηκε η χρήση της αεροπορικής βάσης του Μπέσμερ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, και η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει και με επίσημα κανάλια ότι η αξιοποίηση ευρωπαϊκού εδάφους για επιχειρήσεις εναντίον της θα μπορούσε να έχει δραματικές συνέπειες. Τώρα, Η δυνατότητα του Ιράν να πλήξει στόχους βαθύτερα στην Ευρώπη.
0: Συγγνώμη, το δημοσίευμα αναφέρει τις συγκεκριμένες χώρες.
5: Σωστά.
0: Στην Ελλάδα, επειδή διαθέτουμε αμερικανικές βάσεις, δεν την
5: όχι.
0: έχει.
5: Μάλιστα, δεν μάλιστα. το αναφέρει ρητός, δεν αναφέρει τη χώρα μας. Αναφέρει νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Και μετά,
5: ότι αυτός είναι μια στοχοποίηση και δύο παραδείγματα, την Κύπρο και την Βουλγαρία. Ναι. Η δυνατότητα του Ιράν να πλήξει στόχους βαθύτερα στην Ευρώπη θεωρείται σπυροϊπακτή, αλλά περιορισμένη. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυράβλους μέσου βεληνικούς εναντίον στόχων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη. Όμως αναλυτές θεωρούν πιθανότερη την αξιοποίηση συμμάχων και ενοπλών οργανώσεων στην περιοχή, δορυφόρων του Ιράν. Γιατί να ανοίξει ένα τέτοιο μέτωπο η Τεχεράνη, αν θέλεις? Αυτό προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε από τη στιγμή που βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Ο βασικός στόχος πιθανότατα θα ήταν αποτρεπτικός, να αυξήσει δραματικά αυτό το κόστος μιας νέας αμερικανικής επίθεσης, αλλά ταυτόχρονα να πιέσει και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μην διαθέσουν βάσεις και υποδομές για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Αν όμως αυτή η στρατηγική περνούσε από τα σχέδια στην πράξη, ο πόλεμος σίγουρα θα έπαβε πλέον να περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος θα μετατρέπονταν λοιπόν σε πιθανούς στόχους, θα άνοιγε ένα νέο μέτωπο και θα αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο μιας πολύ ευρύτερης διεθνούς εμπλοκής.
0: Τη στιγμή που μοιάζει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς και Ιράν να είναι σε ένα επίπεδο απειλών, ρητορικής.
5: Μοιάζει ρητορικής, ο οποίο όμως βλέπουμε αυξάνεται κάθε 24ωρο που περνά. Μοιάζει εκεί η κατάσταση και δεν είναι κλισέ ότι η κατάσταση είναι πλέον σε ένα τεντωμένο σκηνή. Και αν μου επιτρέπεις μια παράμετρο όσον αφορά το προηγούμενο δημοσίευμα. Θέλω να θυμηθούμε πως τις τελευταίες εβδομάδες, τον τελευταίο μήνα, το Ιράν έχει αναβαθμίσει σε θέσεις κλειδιά την ηγεσία του. Έχει αλλάξει κορυφαία στελέχη σε πολύ κρίσιμους οργανισμούς. Έχει αλλάξει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, έχει αλλάξει τον αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης, έχει αλλάξει τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, που είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας. Ουσιαστικά είναι ο επόμενος που αποφασίζει μετά τον νότατο άρχοντα. Και στη θέση του Σπύρο έχει βάλει πολύ πιο σκληροπυρηνικούς αξιωματούχους. Ανθρώπους και που τον προηγούμενο καιρό, αλλά και τώρα, επικαλούνται την ανάγκη να κλιμακωθεί η σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι να βρεθεί μια λύση. Να σου πω χαρακτηριστικά, και στο δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει έτσι μια πρόταση, πως αν δεν μπορείτε εσείς οι Αμερικανοί να τα βρείτε με τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο, να θυμίσουμε, του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στις διαπραγματεύσεις, τότε μην μας κάνετε τον τρελό, γιατί είμαστε πιο τρελοί από εσάς. Αναφέροντας πως ο επόμενος μετά τον Γκαλιμπάφ είναι ο Μαχμούτ Ρεζάι, που είναι πλέον ο πολύ στενός συνεργάτης του ανώτατου άρχοντα, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
0: Αναδιάταξη στην ηγεσία των Ιρανών.
5: Βεβαίως.
0: Και αναδιοργάνωση σε ό,τι αφορά και το πλουστάσιό του. Έχουν δει πληροφορίες στο φως δημοσιότητας που λένε ότι αυτό το χρονικό διάστημα οι Ιρανοί δεν μένουν με κατεβασμένα τα χέρια. Προσπαθούν να αναπληρώσουν τα πυρομαχικά τα οποία ξόδεψαν στις επιχειρήσεις.
5: Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, να θυμίσουμε, Σπύρο, ότι το πιο εντυπωσιακό τους χτύπημα, σε εισαγωγικά, ήταν ένα χτύπημα που έγινε τον προηγούμενο μήνα στην Ιορδανία, σε αμερικανική στρατιωτική βάση, εκεί όπου είχαμε και τρεις Αμερικανούς νεκρούς, να θυμίσουμε, και είναι μια απόδειξη ότι μπορούν να χτυπήσουν ακόμη και προστατευόμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να προκαλέσουν έτσι και θανατηφόρα πλήγματα.
0: Ναι. Τώρα, οι χάρτες που απεικονίζουν τα στενά του Ορμούς, νέο έδαφος των ΗΠΑ, πρέπει να τους εντάξουμε σε μια τακτική Τραμπ που αρέσκεται.
5: Αν μου επιτρέπεις, θα μπορούσε να ακουστεί απλώς ως μια ακόμη υπερβολή μέσα στην ένταση του Ιράν. Το είχε ξαναζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από μια εβδομάδα. Χθες το είδαμε και σε απεικόνηση, σε ένα tweet που ανέβασε στο Truth Social τη σχετική ανάρτηση, εμφανίζοντας τα στενά του Ορμούς ως αμερικανικό έδαφος. Μόνο που αξίζει λίγο να παραμείνουμε στο κομμάτι, και αν ανοίγαμε έναν χάρτη αυτή τη στιγμή, Σπύρο, θα βλέπαμε ότι από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει επανειλημμένα για περιοχές που θεωρεί ότι θα έπρεπε να περάσουν υπό αμερικανικό έλεγχο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πραγματικά δημοσιογραφικά μας χτύπησε έτσι ένα καμπανάκι, να θυμηθούμε λίγο. Και αν μου επιτρέπεις, να θυμηθούμε πρώτα τη Γρυλανδία. Το τεράστιο αυτό νησί της Αρκτικής, που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας. Μεγάλη στρατηγική σημασία. Ο Τραμπ το είχε πει ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο. Τη διόρυγα του Παναμά, Mm-hmm. Το έχει πει σε ομιλία του ο Αμερικανός Πρόεδρος, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες. Τον Καναδά, να σου θυμίσω, που ήθελε να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το νησί Χάργ στον Περσικό κόλπο, το έχει αναφέρει πολλές φορές να το καταλάβουμε να γίνει αμερικανικό έδαφος. Και αφήνω εκτός τη Βενεζουέλα, αφήνω εκτός την Κούβα. Είναι πολλές οι περιοχές που ο Αμερικανός Πρόεδρος
0: θέλει να τις βάψει με την αμερικανική σημαία, το χάρτη να βάλει.
5: Και όχι μόνο ως διπλωματία, αλλά και ως στρατιωτική έτσι, παρουσία. Άρα νησιά, διόρυγες, λιμάνια, ενεργειακούς κόμβους. Δεν δείχνει μόνο μια δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου, δείχνει και ένα στρατηγικό σχέδιο, να μου επιτρέψει.
0: Και το πώς βλέπει τα πράγματα ο Πρόεδρος.
5: Ναι. Ο Πρόεδρος το βλέπει έτσι, απλώς για να επανέλθουμε λιγάκι στο Ιράν, οι αγορές το βλέπουν και λίγο διαφορετικά.
0: Εκεί βλέπουμε να έχει φύγει πια, είναι σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια.
5: Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, έτσι, καθώς και εξανεμίζονται αυτές οι ελπίδες για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δεν βλέπουμε καν καμία συνομιλία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και τα δύο συμβόλαια, και του Μπρεντ και του Αμερικανικού Αργού, κινούνται το πρώτο πάνω από τα 90-80, πριν προς το στούντιο εκεί βρισκόμασταν, το αμερικανικό στα επίπεδα εκεί στο 85-70.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Ισακ Τριανταφυλλίδης, για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή με τις απειλές των Ιρανών σε αμερικανικές βάσεις πλέον, σε ευρωπαϊκό έδαφος, αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και όχι σε χώρες του κόλπου, και όλη αυτή την κατάσταση να πυροδοτεί νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Μάλιστα, αυτό αρχίζει να καταγράφεται και στο ταμπλό με τον κόσμο, τους πολίτες να το έχουν παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες και να λένε.
6: Αυξημένες σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση.
7: Χάλια. Θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο. Όλοι μας.
8: Πολύ μεγάλες οι τιμές και δεν αντέχει τσέπη.
9: Χάλια, είναι πολύ ανεβασμένο όλα. Όλη μέρα δουλεύεις για να πληρώνεις απλά τα βασικά.
0: Η Μέρη Τούμπα έχει κάνει το ρεπορτάζ για ακόμη μια ημέρα. Γεια σου, Μέρη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και όπως ακούσατε υπάρχει μια δυσαρέσκεια στον κόσμο, είναι η αλήθεια από τις ανεβασμένες τιμές.
0: Το λιγότερο είναι δυσαρέσκεια. Αν και θα συνεχίσουμε λίγο, μπορεί και να σε διακόψω όμως, γιατί η γραμμή δεν είναι πολύ καλή. Μέρη, συνέχισε και. Ναι, τώρα καλύτερα.
10: Ωραία,
0: τώρα πολύ
10: τέλεια,
0: καλύτερα.
10: Τέλεια. Είπαμε ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια στον κόσμο, καθώς οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Οι τιμές του λογού πετρελαίου βρίσκονται και πάλι σε αυξητική τροχιά. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, ξεκινήσαμε από τα 88 δολάρια το βαρέλι. Χθες μιλούσαμε για 90. Σήμερα, πριν από 5 λεπτά που κοίταξα, είδα πως ήταν στα 91,90. Δηλαδή, όσο πάει και ανεβαίνεται. Ναι. Και αυτό λογικά θα αποτυπωθεί και στην αντλία, θα αποτυπωθεί στην βενζίνη που βάζουμε και στο πετρέλαιο που βάζουν όλοι στα αυτοκίνητά τους. Όσο πάει, τέλος πάντων, υπάρχει μια δυσκολία, γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, στην Αθήνα, αν συγκρίνουμε με όλες τις υπόλοιπες περιοχές στην Ελλάδα, οι τιμές είναι πιο χαμηλές, είναι το κέντρο, είναι το λογικό. Η αμόλυβδη είναι στο 1,98. Το είδαμε και παραπάνω, το είδαμε και 1,99, το είδαμε και 2. Είναι περίπου στα 2 ευρώ.
0: Ναι, στα νησιά είναι εκεί που ξεφέρει το πράγμα.
10: Είναι. Εκεί τσιμπάει αρκετά η αλήθεια. Ναι. Είναι, μπορεί να είναι από 2,20, 2,30, μπορεί να φτάνει και τα 2,5 ευρώ, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Η Μέρη Τούμπα ήταν. Τώρα, άνθρωποι της αγοράς λένε, θα ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων.
11: Η Παρασκευή, αν θέλετε, έκλεισαν στα 88 δολάρια το βαρέλι, 88,5 περίπου. Σήμερα ξεκίνησαν από τα 88,5 και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα 90,5 με ανωδική πορεία. Αυτό είναι το ανησυχητικό, που θα ξεκινήσει πάλι μια νέα αύξηση τη εβδομάδα που μας έρχεται. Η άγονη γραμμή της χιωτικής μας Ελλάδος βρίσκεται περίπου στα 2,5 ευρώ. Τόσο η αμόλυβδη βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης εκεί βρίσκεται. Η πυρωτική Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στα 2,20, 2,30 ανάλογα το πόσο επιβάρυνση έχει με το μεταφορικό κόστος.
0: Και ο κύριος Παπαγεωργίου τώρα, ακούσαμε τον κύριο Ασμάτογλου. Ο κύριος Παπαγεωργίου τώρα, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
12: Βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent.
0: Αυτή είναι και η οικονομική διάσταση σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Θα επιστρέψουμε στο γεωπολιτικό σκέλος, γιατί αυτές οι απειλές των Ιρανών αντιμετωπίζονται πλέον από τις αρχές ασφαλείας των χωρών της Ευρώπης με ιδιαίτερη προσοχή. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί αυτή την κατάσταση. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Ναι, γιατί πρόκειται για έναν σχεδιασμό με δεδομένες μεταβλητές που υπάρχουν σε αυτή την γεωπολιτική εξίσωση. Όλος ο σχεδιασμός τελεί υπό διαρκή επικαιροποίηση. Και σε αυτό το φόντο λοιπόν, και ειδικά μετά την αποκάλυψη των Financial Times για πιθανά ιρανικά πλήγματα σε στόχους στην Ευρώπη, η Αθήνα θωρακίζει κρίσιμα σημεία και κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές της. Πληροφορούμαστε από αξιοπιστές πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι είναι υπό εξέταση η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, μια κίνηση σπύρο η οποία έχει προφανή στόχευση, δεν είναι άλλη από την ενίσχυση της άμυνας της Σούντας, του αεροπλανοφόρου του Αιγαίου, μια βάση με πολύ έντονο ελληνικό αλλά και αμερικανικό ενδιαφέρον, θα πούμε. Τώρα ο ελληνικός αμυντικός σχεδιασμός απλώνεται από τη Βουλγαρία έως και την Κύπρο, διότι στην περίπτωση της γειτονικής χώρας, στη Βουλγαρία, υπάρχει ήδη προηγούμενο, κατά την έναρξη της κρίσης δηλαδή, η Ελλάδα είχε παράσχει ανάλογη συνδρομή και όπως μας λένε οι ίδιες πηγές ενημέρωσης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εάν η Σόφια με συγχωρεί, ζητήσει εκ νέου κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κησία και προφανώς θα παρασκευθεί η σχετική συνδρομή ταυτοχρόνως. Στην Κύπρο συνεχίζεται η ενισχυμένη ελληνική παρουσία με 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 αλλά και τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς.
0: Και ήταν κάτι, δηλαδή οι κινήσεις που έκανε η Αθήνα στις πρώτες ημέρες του πολέμου, που έδειξε ότι διαθέτει μια ομπρέλα, μια συστήματα εράμινας ικανά να αποτρέψουν επιθέσεις, ήταν κάτι που ανέβασε τη χώρα σε εκείνη την περίοδο, σε ό,τι αφορά το δίκτυο ετοιμότητας με τις φρεγάτες στην Κύπρο, με τα F-16, σε αντίθεση με την Τουρκία, που έψαχνε να βρει συστήματα εράμινας να προστατευθεί από τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευε το Ιράν. Θυμάσαι τότε.
13: Δεν θα μπορούσα να το θέσει πιο ολοκληρωμένα, διότι την ώρα που η Αθήνα όντως
0: προστάτευε χώρες συμμάχους, η Τουρκία
13: απεδείκνυε στο πεδίο τα επιχειρησιακά μήκη και πλάτη των δυνατοτήτων που έχουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Η Άγκυρα με την πολύ βαριά πολεμική μηχανή είχε προφανέστατα μεγάλες τρύπες, όπως λέγεται τότε, και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, στην ομπρέλα της αεραμίνας.
0: Σε πήγα στην Τουρκία, Γιώργο, γιατί μαθαίνουμε, δεν ξέρω το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει, για επικοινωνίες που έχουν πυκνώσει μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, στο ανώτατο μάλιστα επίπεδο, για την ηλεκτρική διασύνδεση.
13: Ναι, διότι με βάση και τις εξελίξεις των προηγούμενων 24 ώρων, τα θαλάσσια πάρκα στην ανάγνωση που γίνεται από την ελληνική διπλωματία μοιάζουν ως προειδοποιητική βολή και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου θεωρείται και βάσιμο ως η πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα. Αλλά με δεδομένη την προσθήκη του γαλλικού κολοσσού της Meridiam, που έχει αλλάξει
0: μπαίνει, το περίπτωμα. Πολύ δυνατά και η Γαλλία τώρα.
13: Εξού και το μήνυμα που εστάλει και από κυπριακά χείλη, δηλαδή στην παρέμβασή του στο ΟΤΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιπιώτης, είναι σαφής ότι εάν και εφόσον η Τουρκία επιχειρήσει να αντιδράσει στο πεδίο, αυτή θα είναι μια κίνηση η οποία θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρίσιου. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο προτάσσεται αυτή τη στιγμή, έστω και προκαταβολικά, έστω και προληπτικά, είναι να δημιουργηθεί χώρος στη διπλωματία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν. Αναφέρθηκε ο Γιώργος στον κύριο Λετιπιώτη, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, μίλησε στο Open.
14: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς και την ίδια την γαλλική δημοκρατία, πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
0: Και ο κύριος Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, νομικός διεθνολόγος, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
15: Ώστερο μας έχει συνηθίσει η Άγκυρα σε φραστικές εξάρσεις, σε κάποιες ανακοινώσεις, σε την έκδοση χαρτών. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι με μια εσωτερική διοικητική πράξη προσπαθεί να προκαταλάβει εξελίξεις, να δημιουργήσει δικαιώματα εκεί που δεν έχει δικαιώματα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να τα αφήσει αυτό να περάσει έτσι. Άρα προβλέπεται ένα εκ των πραγμάτων θερμό στην Όπορο.
0: μέσα της οικονομίας τώρα έχουν αρχίσει οι διασταυρώσεις, οι έλεγχοι από την ΑΔΕ των φορολογικών δηλώσεων, και στο στόχαστρο βρίσκονται εκείνες οι δηλώσεις που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σε ό,τι αφορά έσοδα-έξοδα. Δηλαδή, φορολογούμενοι που έχουν δηλώσει χαμηλό εισόδημα, αλλά μέσα από τα εργαλεία πια που διαθέτει η ΑΔΕ, βλέπει ότι τα εισοδήματα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τις υπέρογγες δαπάνες που έχουν κάνει μέσα σε αυτό το χρόνο οι φορολογούμενοι. Οπότε εκεί αρχίζει το ψάξιμο. Το πραγματικό ψάξιμο γίνεται φύλο και φθερό κάθε οικονομικό στοιχείο του φορολογούμενου. Μην τα λέω εγώ, ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
16: Με πρωταγωνιστή πλέον την τεχνολογία, εδώ έχει μπει το AI, έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη, ναι, έχουν μπει οι αλγόριθμοι, οι οποίοι βάζουν ακριβώς τα μοντέλα αυτά που είπες, τι έχεις δηλώσει ότι έχεις εισπράξει, την ίδια στιγμή όμως τι φαίνεται ότι δαπανάς και από αυτά που έχεις δηλώσει, αλλά και από αυτά που κατέχεις, από αυτά τα οποία...
0: Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, ναι.
16: Για κάθε τι που έχεις κάτι, ναι, ναι, πληρώνεις για τη συντήρησή του, για τη χρήση του, για την ανάπτυξή του, για τη βελτίωσή του, για το... Και έτσι λοιπόν μπαίνουν, εξετάζονται στοιχεία που προέρχονται από επενδύσεις, από πιστωτικές κάρτες, από θηρίδες, από λογαριασμούς πληρωμών, από προπληρωμένες κάρτες, από ηλεκτρονικά πορτοφόλια, και όλα αυτά προκειμένου να αναζητηθούν.
0: Συγγνώμη Κωνσταντίνε, έχετε δυνατότητα η ΑΔΕ να βλέπει κάθε ευρώ που φεύγει από την τσέπη σου πλέον?
16: Ναι, και αν σκεφτείς ότι ηλεκτρονικά...
0: Δηλαδή όταν μου λες η wallet, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ναι, οι προπληρωμένες...
16: Κάτι που δίνεις στο παιδί σου, όντως όλα αυτά...
0: Μέσω Άιρις, τα πάντα, τα πάντα.
16: Άιρις, πληρωμές,
0: οτιδήποτε δεν είναι σε μετρητό, έχει όντως την δυνατότητα όντως να το εντοπίσει.
16: Να το εντοπίσει. Και με αυτή την λογική λοιπόν, αναζητώντα δήλωτα εισοδήματα, δικαιολόγητες αυξήσεις περιουσίες, αποκλήσεις, για τον, προκειμένου να δουν και να εντοπίσουν τις ύποπτες περιπτώσεις. Ναι. Τώρα, τα στοιχεία δεν έρχονται μόνο από τις φορολογικές δηλώσεις, έρχονται από τις τράπεζες, από εργοδότες, από ασφαλιστικά ταμεία, διότι και εκείνοι δηλώνουν, ναι, και εκείνοι εμφανίζουν οι επιχειρήσεις, ας πούμε, που καταβάλουν μισθούς, οι δημόσιοι φορείς. Όλα αυτά μπαίνουν λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Το λέγεται Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προς Αύξησης Περιουσίας. Ναι. Είναι γνωστό και ως

0: ενίκια και... τα οποία μπορεί να δηλώνεις να εισπράττεις. Τι πληρώνεις για ενίκιο, διότι και εσύ
1: στην τράπεζα.
0: Θα μπορούσε, όταν πια βγει η εντολή ελέγχου, θα μπορούσε να έχει
1: μια πολύ μεγάλη
0: διαδικασία. Άλλωστε, θα πρέπει μέσα σε 2 ημέρες να έχεις δώσει τα απαραίτητα στοιχεία και τα απαραίτητα αρχεία εντός 2 εργάσιμων ημερών. Και γι' αυτό, επειδή το είπες, και μπαίνουν στο στόχαστρο. Κανείς δεν ξέρει τι μπαίνει στο στόχαστρο. Αυτά πια, επειδή ελέγχονται με τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρεις ποιος θα βρεθεί στο στόχαστρο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάποιος, δεν είναι μια κατηγορία ανθρώπων. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι μισθωτός.
1: Πιάνουν πολλές παραμέτρους και βγάζουν τις κατηγορίες εκείνες που πρέπει να ελεγχθούν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαύλος ήταν. Με τους ελέγχους που θα αρχίσουν τώρα να γίνονται, γιατί τώρα τελείωσαν οι φορολογικές δηλώσεις ουσιαστικά. Οπότε μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη φάση των ελέγχων, να δουν αν αυτές οι δηλώσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικούς όρους ζωής. Ο κ. Φραγκιαδάκης ήταν στην ΕΡΤ, είναι φοροτεχνικός, μίλησε για ένα άλλο επίπεδο ελέγχων, αυτών που γίνονται σε κυρίως τουριστικούς προορισμούς για αποδείξεις.
2: Στο επίκεντρο βρίσκονται εστιατόρια, beach bars, καταλήματα, ενοικιάσεις, γιο ταχύ σκαφών. Ο έλεγχος πλέον, επειδή τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο MyData, είναι online διαθέσιμα στην ΑΔΕ, ο έλεγχος ξεκινάει ουσιαστικά πριν γίνει η αυτοψία.
1: Θα αλλάξουμε θέμα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο. Είναι υποδιερεύνηση τα αίτια του δυστυχήματος για το τι έγινε στη Σύφνο. Ωστόσο, γίνεται μία έρευνα για τον τύπο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό των ελικοπτέρων, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
3: Ναι, υπάρχει και μια οδηγία από χθες από την αρχή πολιτικής αεροπορίας που καλεί ουσιαστικά σε όλα αυτά τα ελικόπτερα τέτοιου τύπου Bell 206 να γίνει ένας έλεγχος που αφορά το ουραίο στροφείο και αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, γιατί αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται στα βίντεο που βλέπουμε και εμείς να κάνουμε το γύρο του διαδικτύου, αυτά τα οπτικά ντοκουμέντα ακριβώς πριν τη συντριβή. Φαίνεται λοιπόν ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα κατευθυνθούν και οι έρευνες. Αυτό μας λένε και αρμόδια αξιωματική, ότι μιλάμε για μηχανική βλάβη με βάση τα οπτικά ντοκουμέντα. Προφανώς υπάρχει μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Υπάρχουν διορισμένοι πραγματογνώμονες που συντάσσουν αυτή την έκθεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχοντας πραγματοποιήσει και αυτοψίες στο σημείο της συντριβής, όπου φυλάσσεται ο χώρος και παραμένουν τμήματα του ελικοπτέρου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, υπάρχουν και άλλες έρευνες παράλληλα στο πλαίσιο της προανάκρισης που έχουν αναλάβει οι αστυνομικές υπηρεσίες του, όχι μόνο της Σύφνου, αλλά και έχουν και από εδώ Αττική πιο κεντρικά μεταβεί αστυνομικοί, και αφορούν λήψη καταθέσεων. Ήδη έχουν τρέξει ένα σημαντικό μέρος αυτές οι καταθέσεις που πρέπει να ληφθούν. Εξετάζονται τώρα και συγκεντρώνονται έγγραφα που μπορεί να αφορούν από το σχέδιο πτήσης, τις καταγραφές συνομιλιών, τη συντήρηση, την πιστοποίηση της εταιρείας. Ναι. Για να κάνει αυτές τις συντηρήσεις. Όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί και συγκεντρώνονται.
1: Σε πρώτη φάση, λες, επειδή το βίντεο το έχουμε δει όλοι, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά βλέπουμε ένα ελικόπτερο να γυρίζει γύρω-γύρω και μετά να πέφτει στο έδαφος, και λένε οι ειδικοί ότι αυτή η συμπεριφορά ταιριάζει υποδηλώνει με απώλεια ή πρόβλημα στο στροφείο που βρίσκεται στην
3: στο
1: ουρά.
3: Στο πίσω μέρος, στην ουρά του ελικόπτερου. Και βέβαια αναμένεται λοιπόν να γίνει αυτή, να τονίσουμε ότι αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης από τους διορισμένους πραγματογνώμονες, ναι, θα είναι αυτή η οποία θα έχει και ανακριτική ισχύ, γιατί έχουμε πει και ότι θα υπάρχει έρευνα από τον ΕΟΔΑΣΑΜ, από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Τέτοιων Ατυχημάτων. Αυτή η έκθεση ανάλυσης του ΕΟΔΑΣΑΜ θα συμπεριλαμβάνεται μεν στη δικογραφία. Θα έχει όμως, δεν θα έχει ανακριτική ισχύ, θα έχει μια άλλη χρήση που θα αφορά τις εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα ελικόπτερα. Θα έχει αυτού του τύπου τη χρήση περισσότερο από τους εμπειρογνώμονες του οργανισμού. Από εκεί και πρέπει να τονίσουμε ότι αναμένεται την Παρασκευή εδώ στην Αθήνα η νεκροψία, νεκροτομή. Πιθανότατα δεν θα δείξει κάτι σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν παραπάνω από αυτά τα οποία ακριβώς.
1: Είναι προφανές αυτό που έχει γίνει.
3: Οπότε παραμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από τους πραγματογνώμονες όσον αφορά αυτή τη μηχανική βλάβη που τουλάχιστον φαίνεται σε πρώτο στάδιο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα των ελικοπτέρων, είναι ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, πέραχος σε ένα αποστρατεία, ήταν στο Μέγκα.
4: Πρέπει να υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη που έχει σχέση με το ουραίο στροφείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν αυτό πάθει βλάβη, τότε το ελικόπτερο αρχίζει και περιστρέφεται πέρεξ του άξονα πάρα πολύ γρήγορα, χάνεται απότομα ο έλεγχος, και ειδικά όταν δεν υπάρχει ύψος, δηλαδή το ύψος είναι χρόνος αντίδρασης, όπως το συγκεκριμένο ελικόπτερο που πέταγε χαμηλά γιατί πήγαινε για προσγείωση, τότε δεν μπορεί ο χειριστής να το ελέγξει.

0: Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
0: Επιστρέφουμε να δούμε το θέμα των πυρκαγιών και των αποτελεσμάτων των συνοπιών. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών στη Σαλαμίνα από την πυρκαγιά στα Περιστέρια και στη Σελήνια. 22 κτίρια ελέγχθησαν, 7 πράσινα μπορούν να κατοικήσουν οι ιδιοκτήτες τους, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αυτοψίας που έγινε στη Σαλαμίνα. Τώρα σε επίπεδο ερευνών και συλλήψεων συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό, όπως από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Η Κάτια Νιάκαρη, γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και μπορούμε να πούμε ότι φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε αρκετές συλλήψεις σε πάρα πολύ άμεσο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που εκδηλώνονται οι πυρκαγιές. Τώρα να σας πω για δύο ακόμα συλλήψεις που είχαμε στις 17 και στις 18 Αυγούστου. Η πρώτη αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 7 το απόγευμα στις 17 Αυγούστου στα Τρίκαλα. Τα στελέχη της Δεύτερης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου για την πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Ο 46χρονος φέρεται να ευθύνεται για δύο ακόμα πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Η δεύτερη σύλληψη είναι ενός 47χρονου για την φωτιά στην Κάριστο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, καθώς ο ίδιος φέρεται να προχωρούσε σε εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά τις 6.600 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι για το τριπλό μέτωπο χθες στο Βόλο εξετάζεται η περίπτωση εμπρισμού και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει κάποιο βίντεο το οποίο αναλύεται με κινήσεις ατόμου που χαρακτηρίζεται ύποπτο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, η αστυνομική μας διδάκτρια, για τις συλλήψεις που συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Δυστυχώς, οι περισσότερες περιπτώσεις είναι από αμέλεια. Θα πάμε στην Πάτρα, θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου για μία απάτη που πραγματικά δείχνει το σε τι επίπεδο πια κινούνται αυτοί οι επιτίδοι προκειμένου να εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους αλλά και όχι μόνο. Έχει συμβεί κάτι λοιπόν που ξεπερνά τη φαντασία. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καταγράφουμε μία ακόμη περίπτωση απάτης στην Αχαία, συγκεκριμένα στην Πάτρα, με μία 99χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα. Την Τρίτη το μεσημέρι, άγνωστος της τηλεφώνησε και της είπε ότι θα πρέπει να της δώσει ό,τι έχει, μετρητά χρήματα, μετρητά κοσμήματα, τη μαλφή, διαφορετικά θα τη σκότωνε. Έκλεισε το τηλέφωνο.
0: Θα τη σκότωνε, δηλαδή την απείλησε να τη σκοτώσει. Της λέει, αν δεν μου τα δώσει, θα σε σκοτώσω. Ναι.
4: Θα σε σκοτώσω. Η γυναίκα δεν ήταν σωστά, γιατί φαίνεται να έχει κλείσει το τηλέφωνο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μας. Αμέσως μετά της τηλεφωνεί, δέχεται δεύτερο τηλεφώνημα. Και τις λένε πως είμαστε από την αστυνομία, έχουμε εντοπίσει και παρακολουθούμε τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα πρέπει να συγκεντρώσεις μέσα σε μια σακούλα τα χρήματά σου, τα κοσμήματά σου, τη μαλλιά, ότι υπάρχει αξία εδώ στο σπίτι, να τα βγάλεις και να τα αφήσεις κάτω από τον κάδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σε προστατεύσουμε. Δυστυχώς η γυναίκα πίστηκε, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να χάσει οι οικονομίες και αντικείμενα δικά της πολύτιμα μιας ζωής. Ναι. Είναι μία από τις καινούργιες περιπτώσεις που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι συνεχώς βρίσκουν...
0: Βρίσκουν νέους τρόπους γιατί μαθαίνονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, μαθαίνονται, οπότε βρίσκουν κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που έκαναν, δηλαδή τη μια να την πάρουν τηλέφωνο να τους πούνε ότι θα τη σκοτώσουμε και την άλλη να την πάρουν τηλέφωνο να τους λένε είμαστε η αστυνομία, εμείς θέλουμε να σε προστατεύσουμε και για να πιάσουμε τους απατεώνες, βγάλτε έξω να τους πιάσουμε στα πράσα. Και η γυναίκα την πάτησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για αυτή την περίπτωση απάτης από τις πολλές, πάρα πολλές που χρησιμοποιούν. Και τώρα στην πολιτική επικαιρότητα θα μας βοηθήσει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Βρισκόμαστε την τελευταία ευθεία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός σκοπεύει, έχει ένα σχέδιο, όπως έχει εκπονηθεί από το Οικονομικό Επιτελείο, όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί είναι μια τάξη η οποία θα δώσει βάρος, το έχει πει και ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, αλλά να πιάσει όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, και μάλιστα ότι θα υπάρχουν και κάποια μέτρα έκπληξη. Έχει δεσμεύσει και τους συνεργάτες ο Πρωθυπουργός, ώστε να μην διαρρεύσει τίποτα. Να υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης σε αυτά τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λίγες ημέρες πριν ανεβαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και εδώ έχεις ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, διαβάζω στην Καθημερινή, το περίγραμμα. Ανεβαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς να το πω, στρώνοντας το χαλί, το δρόμο με ένα ντοκιμάντερ.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, για βάλτα μου τώρα εγώ.
5: Έχει κοιτάξει πάρα πολύ το επικοινωνιακό κομμάτι ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό καταλαβαίνουμε από όλες τις ενέργειές του, και αυτή η πολιτική καμπάνια που κάνει με το πολιτικό ντοκιμαντέρ, όπως λένε και οι συνεργάτες, δεν είναι κατά τα συμβατικά πρότυπα, οπότε σήμερα είχαμε αυτό το πρώτο μέρος.
0: Καταρχάς, τι ντοκιμαντέρ είναι αυτό, Αντώνη?
5: Είναι ένα μικρό απόσπασμα όπου αφηγείται ο ίδιος και βλέπουμε διάφορες σκηνές, στιγμιότυπα από τη δράση του.
0: Σε ποιο χρόνο όμως, από τότε που ξεκίνησε, την τελευταία περίοδο?
5: Την τελευταία περίοδο.
0: Πηγαίνοντας για την Ελλάς, να ιδρύσει το κόμμα, ας πούμε.
5: Ναι. Τα στιγμιότυπα δεν είναι παλιά.
0: Δεν είναι παρελθόν.
5: Όχι. Απλώς το έχει χωρίσει σε τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι ήταν το πρόσημο της πολιτικής. Δεν είναι μεγάλο. Είναι 2,5 λεπτά μιλάει. Ντυμένο όλο με πλάνα. Έτσι, πολύ προσεγμένο αισθητικά. Δείχνει έναν άλλον χαρακτήρα. Λέγοντας ότι η πολιτική είναι όλα αυτά που ορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Το ζητούμενο είναι το πρόσημο της, αν θα αλλάξουμε, αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων. Και καταλήγει λέγοντας ότι πιστεύω, λέει, στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω στην πολιτική με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν. Θα υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι αύριο και θα υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι αύριο που θα είναι το πιο, θα έλεγα, ουσιαστικό και θα καταλήγει σε αυτά τα οποία θέλει να κάνει σε σχέση με το κόμμα.
0: Προφανώς και αυτό δεν εντάσσεται. Εσύ το γνωρίζεις, το ξέρεις καλύτερα, μπορείς να το εκτιμήσεις. Νομίζω ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική που την είδαμε μέσα στον Αύγουστο με τις συνεντεύξεις που έβγαιναν κομμάτι-κομμάτι.
5: Ναι,
0: τώρα το ντοκιμαντέρ κομμάτι-κομμάτι. Η Θεσσαλονίκη πάει νωρίς.
5: Έχει κομμάτι-κομμάτι σε δύο δόσεις, 2 και 9.
0: Μπράβο.
5: Ναι.
0: Δύο δόσεις η τέτοια της Θεσσαλονίκης. Όπου στη Θεσσαλονίκη θα δούμε ένα Τσίπρα με ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όπως έχει μείνει στην ιστορία.
5: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως λένε, είναι τεκμηριωμένο, είναι κοστολογημένο. Έχουν αναλυθεί κάποιοι άξονες σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τη φορολόγηση, τις αλλαγές που θέλει να κάνει, με τα παρατηρητήρια τιμών, με το Ταμείο Ανάκαμψης, την κριτική που έχει ασκήσει, τη στέγαση, το τέλος επιτιδέματος που έχει υποσχεθεί ότι θα το καταργήσει. Άρα λοιπόν όλα αυτά αναμένουν να μπούμε σε ένα πλαίσιο κοστολογημένο, γιατί ξέρει ότι σε δύο μέρες μετά θα ανέβει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν σκέφτεται, επειδή ανεβαίνει νωρίς, δεν σκέφτεται πώς θα ακολουθήσει ένας Μητσοτάκης να του το αποδομήσει όλο αυτό.
5: Το σκέφτεται αυτό, άρα λοιπόν το στοίχημα είναι να είναι κοστολογημένο, αλλά σκέφτεται και το εξής. Να βρεθεί πρώτος, να το παρουσιάσει πρώτος από το Μητσοτάκη και μετά και στις 9 Σεπτεμβρίου που θα δώσει συνέντευξη να επιστρέψει πρώτος από τον Ανδρουλάκη, όπου εκεί από τη Χαριλάου Τρικούπη τον κατηγορούν ότι αντιγράφει το πρόγραμμά μας. Άρα λοιπόν επιχειρεί μια αντεπίθεση πριν καν το επιτεθούν οι άλλοι.
0: Επειδή γνωρίζεις πολύ καλά ρεπορταζιακά το χώρο, στο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρείται μια επανεκκίνηση, ας το πούμε? Είδαμε την κυρία Δούρου να διαγράφει, να προειδοποιεί.
5: Είναι μια επίδειξη πυγμής από την κυρία Δούρου, που δείχνει ότι θέλει αυτή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν από 12 που είναι τώρα, εκτός η κυρία Κασιμάτη, 11, εκτός η κυρία Γεροβασίλη, έτσι κι αλλιώς, το περιμέναμε από Δευτέρα, θα μείνουν στους 10. Αλλά εκεί που έμεινα πιο πολύ χθες είναι στην επισήμανσή της, ότι μιλάει με ανεξάρτητους βουλευτές που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι απευθύνεται κυρίως σε βουλευτές που φύγαν πριν, όχι τους τωρινούς, σε αυτούς που πήγαν στον Κασελάκη. Ποιοι έχουν απομείνει? Ο Αυλονίτης, η κυρία Πούλου και η κυρία Μάλαμα. Άρα έχει συνομιλήσει με αυτούς, μήπως και έρθουν πίσω. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Και επίσης, όπως λένε οι πληροφορίες, πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση και στις βουλευτές της Νέας Αριστεράς, πιστεύοντας πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους οι δύο θα πρέπει να είναι χωριστά. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Και αυτό γιατί οι λόγοι μπορεί να υπάρχουν, υπάρχουν όμως τα πρόσωπα που δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν για το ρεπορτάζ, για το πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση εν ώψη ΔΕΘ όλα αυτά, εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ένα αρχητικό απόσπασμα από αυτό που σας είπε ο Αντώνης, δηλαδή από το ντοκιμαντέρ «Σε δόσεις» που βγάζει ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη.
6: Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω και στην πολιτική. Με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
0: Και με μουσική επένδυση, τα υπόλοιπα κομμάτια του ντοκιμαντέρ αύριο και μεθαύριο θα τα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα αλλάξουμε θέμα. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει πληροφορίες για τη διαδικασία προκειμένου να έρθουν στην Ελλάδα καταζητούμενοι της Greek Mafia, βαριά ονόματα του υποκόσμου της Greek Mafia, που κρατούνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μεταξύ των οποίων, Γιάννη, καλώς ήρθες, και καλώς κάποιο μέρα. Όνομα που το βλέπουμε, το βλέπαμε να υπάρχει παντού, δηλαδή ό,τι και αν γινόταν ακούγαμε ένα συγκεκριμένο όνομα, ο Έντικ.
7: Είναι πάντως μια σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό, μια διαπραγμάτευση σε διπλωματικό αλλά και δικαστικό επίπεδο με τις αρχές του Ντουμπάι, προκειμένου να εκδοθούν στην Ελλάδα δύο ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο ένας είναι από την Γεωργία και ο άλλος από το Ουσμπεκιστάν. Θεωρούνται Έλληνες ομογενείς και είναι αρχηγικά μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, κυρίως με επίκεντρο τη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Και η συγκεκριμένη οργάνωση, ωστόσο, κατηγορείται για μια σειρά από ανθρωποκτονίες και εκτελέσεις συμβολέων θανάτου σε βάρος στελεχών της Greek Mafia, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Καυτούρος το 22, ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο Διονύσης Μουζακίτης το 2023 και ο Βαγγέλης Ζαμπούνης το 2024. Αυτά δικογραφικά τους αποδίδονται αυτές οι εκτελέσεις.
0: Το ίδιο διευθυντήριο έχει οργανώσει.
7: Ήταν η ίδια ομάδα. Η ίδια ομάδα φέρεται και κατηγορείται ότι έχει εκτελέσει αυτά τα συμβόλαια θανάτου. Ο φερόμενος ως αρχηγός και το δεξί του χέρι είχαν πάει στο Ντουμπάι, όπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, είχαν μεταφέρει ένα κομμάτι από τις δραστηριότητες τους, κυρίως ότι έχει να κάνει με το ξέπλυμα των χρημάτων που έβγαζαν από την παράνομη δραστηριότητά τους αρχικά στην Ελλάδα και μετέπειτα και στην Κύπρο. Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν εδώ και περίπου ένα χρόνο τα διοκτικά στις αρχές του Ντουμπάι, ζητώντας τους να προχωρήσουν στη σύλληψή τους και την έκδοσή τους στην Ελλάδα. Αυτό, να πούμε εδώ ότι δεν υπάρχει διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρώπης με το Ντουμπάι, και γι' αυτό το λόγο στα Εμιράτα συχνά πυκνά βλέπουμε να βρίσκουν καταφύγιο όχι μόνο Έλληνες ή ελληνικού ενδιαφέροντος μεγάλο κακοποιοί, αλλά διεθνείς μαφιόζοι, να τους ονομάσουμε έτσι. Αυτό που η τελευταία στροφή αυτού του θρίλερ, να το ονομάσουμε έτσι, ξεκινάει να εκτυλίσσεται περί τα μέσα Ιουνίου. Συλλαμβάνονται οι δύο, τίθενται σε ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή με βραχιολάκι, και είναι σε ένα ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Οι ελληνικές αρχές επισήμως ενημερώθηκαν περίπου 1,5 μήνα, μετά, δηλαδή αρχές Αυγούστου, ότι κρατούνται σε εκτέλεση των ενταλμάτων, και από εκεί και έπειτα έχει αρχίσει μια αλληλογραφία με τον ανώτατο δικαστή του Ντουμπάι και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για την έκδοση των δύο. Για τον μεν ένα, το δεξί χέρι, ας πούμε, το νούμερο 2 στην ιεραρχία, να το πούμε έτσι, 43 ετών, ο ανώτατος δικαστής του Ντουμπάι λέει ότι το ένταλμα κρίθηκε αποδεκτό, εν πάση περιπτώσει, και θεωρούν και οι ελληνικές αρχές ότι επίκειται η έκδοσή του.
0: Γιατί για τους άλλους δεν έχει εκφράσει γνώμη ή έχει εκφράσει?
7: Όχι, δεν έχει εκφράσει οι ακριβώς αντιρρήσεις, ζητά κάποιες διευκρινήσεις και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ζητά στη διατύπωση του ελληνικού αιτήματος να υπάρχει η αναφορά στο αμοιβαία συνεργασίας, στην αρχή της αμοιβαιότητας. Και αυτό γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία προσδοκά και το Ντουμπάι να ζητήσει την από τις ελληνικές αρχές την έκδοση ανθρώπων που είναι δικού τους ενδιαφέροντος. Οπότε σε σχέση με αυτό υπάρχει μια...
0: Βάζει μια προϋπόθεση για να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά.
7: Εδώ φαίνεται πάντως, για να δώσουμε έτσι λίγο και τη μεγάλη εικόνα, ότι ενδεχομένως οι αρχές εκεί στο Εμιράτο φέρεται να έχουν διαφοροποιήσει λίγο την στάση τους σε σχέση με τη διαχείριση τέτοιων ενταλμάτων έκδοσης από χώρες της Δύσης, μιας και μόλις στις 9 Αυγούστου προχώρησαν στην έκδοση του Ντάνιελ Κίναχαν στην Ιρλανδία. Αυτός είχε περιγραφεί τότε στο Διεθνή Τύπο ως ο αρχηγός, εν πάση περιπτώσει, της μαφίας στην Ιρλανδία, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο για 10 χρόνια στο Ντουμπάι και εκδόθηκε περιέργως. Ναι. Οπότε ενδεχομένως καλά είναι τα χρήματα που μπορεί να έχουν οι...
0: Ναι, ίσως ξέρεις, σκεφτόμουν, βεβαίως το κομμάτι της γεωπολιτικής το σκεφτόμουν, αλλά μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε αυτό το θέμα, ότι μπορεί να ευθύνεται και η περαιτέρω, όπως παρατηρούμε με αφορμή τα γεωπολιτικά, επαναλαμβάνω, περαιτέρω δυτικοποίηση των Εμμυράτων σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορεί και αυτό να είναι από το
7: και να είναι πιο ευάλωτες πιέσεις από διεθνείς αρχές και υπηρεσίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν, έχει πάρει και αυτή η υπόθεση το δρόμο της. Τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που αποδίδονται σε βαριά αμέλεια συμβαίνουν ή παραλίγο να συμβούν στους άδειους δρόμους της πόλης μας, τους άδειους δρόμους της Αθήνας τώρα τον Αύγουστο. Πάρα πολλά τα περιστατικά ήταν η 82χρονη η οποία οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα σε Εθνική Οδό στην Αθηνών Λαμίας. Ήταν ένας οδηγός ταξί στο ύψος της Βούλας στη λεωφόρο Ποσειδώνας που έκανε αναστροφή, εγκληματική αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με μια διαχρώμενη μοτοσυκλέτα. Είναι όλα αυτά που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και επιβάλλουν και αυστηρότερους ελέγχους. Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος, ήταν στο Μέγκα.
8: Κάθε πρόβλημα στο οδικό δίκτυο έχει δύο αιτίες. Η μία αφορά τον οδηγό, δηλαδή και την παραβατικότητα πιθανώς ή τις ελλείψεις του οδηγού, και η άλλη πτυχή αφορά πάντα το σχεδιασμό του δρόμου. Οι επαρχιακοί δρόμοι είναι αυτοί που έχουν σήμερα το μεγάλο πρόβλημα και τα εντός των πόλεων. Θα πρέπει λοιπόν σε σημεία επικίνδυνα η πολιτεία να τοποθετήσει κόνους, κορίνες της τροχέας.
0: Αυτά είπε ο συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνηδης. Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης είναι πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Ήταν στο Sky, στην τηλεόραση του Sky το πρωί και είπε:
9: μέχρι να προσαρμοστούμε και να βελτιώσουμε τις οδικές υποδομές και τις συνθήκες οι οποίες θα επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι αυτός πάντα ο οποίος θα έχει την προτεραιότητα στην πρόκληση ενός τροχαίου. Και να επισημάνουμε επίσης ότι κανένα τροχαίο δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα λαθών, αβετηρίων, παραλήψεων, είτε ειδικών μας, είτε της πολιτείας, είτε οποιοδήποτε άλλου.
0: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στο σκάμνι κάθεται ο κύριος Ζούκεμπεργκ, ο επικεφαλής, ο ιδρυτής της Meta. Είναι η εταιρεία που έχει στην ομπρέλα της πολλές πλατφόρμες, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε, και κυρίως νέοι άνθρωποι, το Instagram, το Facebook, με την κατηγορία ότι αυτές ακριβώς οι πλατφόρμες λειτουργούν με έναν τρόπο και τέτοιες τεχνικές που προκαλούν εθισμό στη χρήση τους, κάτι το οποίο είναι σίγουρα επικίνδυνο στη χρήση του από εφήβους. Προκαλεί πολλές διαταραχές, όπως λένε οι ειδικοί, ειδικά αν το παιδί είναι στην ανάπτυξή του. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης είναι πάλι μαζί μας. Ισακ.
10: Μια από τις σημαντικότερες δίκες, όπως την χαρακτηρίζουν πλέον, που έχουν γίνει ποτέ,
0: για τα κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλιφόρνια. 29 αμερικανικές πολιτείες κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε, όπως σωστά προανέφερες, το Facebook, το Instagram, τις πλατφόρμες που γνωρίζουμε, με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους όσο περισσότερο γίνεται μπροστά στην οθόνη. Στο επίκεντρο βρίσκονται πράγματα που όλοι γνωρίζουμε. Αν το περιγράψω, το ατελείωτο σκρολάρισμα. Ναι. Τα likes, αυτοί οι αλγόριθμοι που μας προτείνουν συνεχώς νέο περιεχόμενο. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Meta γνώριζε αυτούς τους κινδύνους για τους ανήλικους ειδικά χρήστες, ενώ την κατηγορούν και για παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, ακόμη και της ηλικίας κάτω των 13 ετών. Χθες είχαμε την πρώτη ημέρα της δίκης. Εκεί οι εκπρόσωποι της εταιρείας απορρίπτουν τις κατηγορίες περισκόπιμου εθισμού, αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά υποστηρίζει ότι παρότι πολλές έρευνες συνδέουν αυτή την έντονη χρήση των social media με άγχος, με κατάθλιψη και με άλλες δυσκολίες στους εφήβους, δεν έχει αποδειχθεί, όπως αναφέρει η εταιρεία, ότι τα social media από μόνα τους είναι η αιτία. Ιδιαίτερο ωστόσο βάρος, και σε αυτό επικεντρώθηκαν πολλά από τα διεθνή μέσα χθες, ήταν η κατάθεση του πρώην μηχανικού ασφάλειας της Meta, ο οποίος ανέφερε ότι η εταιρεία γνώριζε τις αδυναμίες στα αυτά τα μέτρα προστασίας των παιδιών. Σε μια δίκη που περιμένουμε να καταθέσει ακόμα και ο Μάρκ Ζάκεμπεργκ και ο επικεφαλής του Instagram, ο Άνταμ Μοσέρη, το διακύβευμα είναι τεράστιο. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η Meta έχει υποστηρίξει ότι στη χειρότερη περίπτωση, Σπύρο, τα πρόστιμα που ζητούν και οι 29 πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.
10: Σύλληπτα.
0: Είναι όσο σχεδόν η χρηματιστηριακή αξίας ολόκληρης εταιρείας. Και δεν είναι βεβαίως μόνο τα χρήματα. Αν κριθεί υπεύθυνη εταιρεία, πρέπει να υποχρεωθεί να αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά των πλατφορμών όπως τα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα αλλάξουν εντελώς η εικόνα του Facebook, του Instagram, όπως γνωρίζουμε τη χρήση τους. Μια δίκη η οποία αναμένεται να διαρκέσει 6 εβδομάδες. Οι ένορκοι θα δώσουν μια συμβουλευτική ετοιμιγορία, αλλά η τελική απόφαση για το αν η Meta φέρει ευθύνη θα λάβει τελικά η ομοσπονδιακή δικαστής.
10: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης, για τη δίκη που γίνεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποστόλου, κυρία Κρυσταλία Αποστόλου, είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky, γι' αυτό ακριβώς το θέμα, πλατφόρμες και επιπτώσεις στα παιδιά.
11: Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι πλατφόρμες μας κρατούν σε διαρκή εγρήγορση. Είναι αυτό που λέμε, ότι περιμένουμε την ανταμοιβή, γρήγορη ροή πληροφοριών, συνεχείς ειδοποιήσεις. Το like για ένα παιδί δεν είναι το πάτημα ενός απλού κουμπιού. Το like σημαίνει ότι με αναγνωρίζουν, με βλέπουν, είμαι αποδεκτός, είμαι γνωστός. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο άγχος στα παιδιά, γιατί μέσα από αυτό κρίνει τη αξία του. Τα παιδιά στις μέρες μας δεν έχουν συγκριθούν με 5 συμμαθητές τους, με 5 φίλους. Συγκρίνονται με εκατομμύρια κόσμο.
10: Και η κυρία Βαρελά είναι δικηγόρος στην τηλεόραση επίσης του Sky. Σε νομικό επίπεδο το σχόλιο της.
12: 30 πολιτείες στην Αμερική έχουν καταθέσει αγωγή προκειμένου να σταματήσει το Meta να έχει αυτή την αντιμετώπιση όσον αφορά τα παιδιά. Υπάρχουν οι νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε ότι υπάρχει ιδιωτικότητα που προστατεύεται η ιδιωτικότητα των παιδιών και άρα υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, ένα νομικό υπόβαθρο για την ευδοκίμηση αυτής της αγωγής.
10: Και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Παράταση των συνοριακών ελέγχων μέχρι τον Μάρτιο του 27, θέλει η Γερμανία. Και αντιδράσεις στη χώρα μετά τις δηλώσεις Μπενγκβίρ για στοχευμένες εξοντώσεις Παλαιστινίων στη Γάζα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, προκαλεί αντιδράσεις στη Γερμανία μετά τη δήλωσή του υπέρ στοχευμένων εξοντώσεων 30 έως 40 Παλαιστινίων κάθε βράδυ στη Γάζα. Η συμπρόεδρος των Πρασίνων, Φραντσίσκα Μπράτνερ, ζητά απαγόρευση εισόδου του στη Γερμανία. Ενώ ο σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος Lars Klingbeil τάσεται υπέρ της εξέτασης Ευρωπαϊκής οικονομικών κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει σε δήλωσή της στην Deutsche Welle ότι έχει ήδη προτείνει την ένταξη του Bankvir στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Κυρώσεων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραίων στη Γερμανία, μάλιστα, Γιώζεφ Σούστερ, χαρακτήρισε τη δήλωση βαθιά ντροπιαστική και ανεύθυνη. Παράλληλα, κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία στη Συρία μετά τις Ισραηλινές επιδρομές στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στόχος ήταν να αποτραπεί η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων εκεί, την οποία και θεωρεί απειλή για την ασφαλεία του. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με το Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Παράλληλα, η γερμανική αεροπορική εταιρεία Eurowings ανακοίνωσε σήμερα ότι από τέλη Οκτωβρίου επαναφέρει τις απευθείας πτήσεις προς το Ντουμπάι από 3 γερμανικά αεροδρόμια. Οι πτήσεις είχαν διακοπεί στα τέλη Φεβρουαρίου λόγω του πολέμου. Και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, όπου πάνω από 100.000 άνθρωποι ζητούν από τη Βρετανική κυβέρνηση να διεξάγει δημόσια έρευνα για τη δημοσιογραφική κάλυψη της υπόθεσης του καθηγητή κοινωνιολογίας στο Cambridge, Jason Ardey. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μία δίκη ορόσημο για τις επιπτώσεις των social media στα παιδιά ξεκίνησε στην Καλιφόρνια. 29 πολιτείες των ΗΠΑ κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε σκόπιμα το Instagram και το Facebook ώστε να προκαλούν εξάρτηση σε παιδιά και εφήβους. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
10: Και από τη Βόνη, επιστροφή στο Φάληρο. Επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Τι έχεις εκεί στην πραμάτια σου?
15: Είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Την αρχή έκανε η ΑΕΚ χθες πρώτος αγώνας για τα play-off του Champions League, με στόχο φυσικά να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 0-0 στη Βουλγαρία απέναντι στη Λευκή Σόφια η ΑΕΚ. Την ερχόμενη Τετάρτη είναι η Ρεβάντς. Οι κεντρινόμαυροι θέλουν νίκη για να πετύχουν τον στόχο τους. Νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από την
10: Λευκή. Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Δεν τον είδα τον αγώνα. Δεν έχω άποψη. Η εικόνα της είναι ότι περνάει.
15: Η εικόνα της ΑΕΚ νομίζω ότι στη Νέα Φιλαδέλφια θα βρει τον τρόπο να φτάσει στην νίκη για να. Συνεχίσει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αύριο είναι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με τη Γκράλοβιτς Χράνσκι Κράλοβιτς.
10: Ναι, εντάξει, άλλη
15: μόνο σε αυτό που θα περιγράψει αύριο. από την τηλεόραση του Sky, όπως από την τηλεόραση του Sky.
10: 9.30. 9.30 τηλεόραση Sky, η μάχη του Παναθηναϊκού.
15: Ναι. Όπως και από την τηλεόραση του Sky είχε χθες την αναμέτρηση Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος. Ανοίξε η ομάδα του Λεβαδιακού με 2-0. Υπάρχει ακόμη ένας αγώνας στις 5 και 4 για το κύπελο Καλαμάτα Πανετολικός, επίσης από την τηλεόραση του
10: έχει
15: Sky.
10: Η τηλεόραση του Sky φέτος έχει βάλει από νωρίς τους τηλεθεατές στους αγώνες.
15: Είναι προκριματικός γύρος του Super Bowl του Ελλάδος. Σύντομα, αρχές Σεπτεμβρίου, θα μπουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, θα μπουν όλοι.
10: Οπότε όλοι τώρα μέσα. Έχει βγάλει το ορεκτικό και ακολουθεί
15: το κυρίως πιάτο. Είχαμε τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος κατήγγειλε μονομερό στο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι.
10: Βλέπω σχόλια στο διαδίκτυο. Υπάρχει ένταση.
15: Υπάρχει ένταση γιατί δεν πατάει κάπου, από όσο γνωρίζουμε, η κίνηση αυτή του Τόμας Γουόκαπ. Δεν του χρωστάει λεφτά ο Ολυμπιακός.
10: Θέλει
15: να σπάσει το συμβόλαιό του για να πάρει 3 εκατομμύρια στην Ντουμπάι. Αλλά όταν δεσμεύεσαι με ένα συμβόλαιο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και είχαμε και τον ταινίστα Τόνι Κυρίος, ο οποίος βρέθηκε σαντικός σε έλεγχο κοκαίνης και αυτό σημαίνει προσωρινό αποκλεισμό από κάθε επίσημο τουρνουά. Αυτή υποβλήθηκε σε έλεγχο στη διάρκεια του Mallorca Open και ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο σε ένα μακροσκελέστατο μήνυμα για ένα τεράστιο λάθος. Γιατί
10: το αποδέχεται δηλαδή.
15: Θα μπορούσε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα, αλλά δεν έχει κάνει κίνηση και ήρθε και η τοποθέτησή του στο Instagram για να μας επιβεβαιώσει τελικά ότι έχει κάνει χρήση κοκαίνης.
10: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταματέλο.
16: Πάμε επόμενη γράμμη.
17: Ναι, εγώ είμαι.
16: Ναι.
17: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
16: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
17: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
16: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
17: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
16: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Και κάποτε φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του μαγαζίνου Δελτίου Ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται η Κατερίνα Δράκου. Εγώ...
20: Η ώρα είναι 3.
21: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
22: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
23: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
24: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
25: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
26: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
27: Bella FM.

0: Καλό μεσημεράκι, καλό μεσημεράκι φίλοι και φίλες. Καλησπέρα σε όλους εσάς. 5 λεπτά για τις 3, εδώ είμαστε παρέα σας. Είμαι όλος ο Δούμτσης και μέσα από το Pool Bar Arena είμαστε και σήμερα εδώ στην παρέα σας. Όπως γίνεται καθημερινά. Και βέβαια σήμερα στην παρέα μας Χάρης Ακριτίδης. Σε πολύ λίγο εδώ μαζί μας.
1: Έχει άρωμα η ψυχή μου το χρώμα.
0: Λεφέμαι 103,3.
1: Έχει γίνει η καρδιά μου ξένο σώμα.
0: Ελάτε και εσείς εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Ελάτε και εσείς εδώ μέσα από το Pool Bar Arena. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να απολαύσετε εδώ καφέ σας.
1: Τι κάνω τώρα.
0: Παρέα σε μια δρόση.

Εσείς βέβαια ακολουθήστε μας στη σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας μέσω Play Store ή Apple Store και ελάτε και εσείς εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Να περάσουμε όμορφα, να περάσουμε έτσι με πολύ πολύ δροσεστική ατμόσφαιρα και πολύ πολύ μουσική. Πέλα FM 103,3. Και βέβαια μην ξεχνάτε σε πολύ λίγο Χάρης Ακριτίδης εδώ στην παρέα μας. Γεια σας κύριε Άκη Δενδρινέ, την καλησπέρα μας κύριε Άκη. Για σένα

0: Καλό που γεμματάκι, φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε παρέτσα. Πέλα FM 103,3. Μανώλης Δούμτσα εδώ στην παρέα. Και βέβαια, σε λίγο μην ξεχνάτε μαζί μας Χάρης Ακριτίδης.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά, λοιπόν.
1: Σιγάρο, ουίσκι και καρά.
0: Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς να το πούμε.

0: Είσαι συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.
1: Να στείλω μια καλησπέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη, μας ακούει Ντόρμπον εκεί στη Γερμανία. Καλησπέρα, καλό απογευματάκι εδώ από εμάς. Πέλα FM 103,3, Μανούλης Δούμτσης εδώ στην παρέα σας. Μέσα εδώ από τον Πολυχώρο Αρένα, πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Εδέσης. Ελάτε και εσείς εδώ στην παρέα μας, ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να απολαύσετε το καφέ σας, το ποτό σας, παρέα στην πισίνα μας. Και βέβαια, σε πολύ λίγο στην παρέα μας εδώ, Χάρης Ακριτίδης ζωντανά μαζί μας.
2: Κι αγκαλιά μου να σε είχα όλη νύχτα.
1: Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα στην όμορφη Βέρεια. Καλησπέρα στην Άουσα. Καλησπέρα εδώ στα Κεντσά, στη φίλη μας τη Μαρία. Για όλη την παρέα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και εργάζεται αυτήν την ώρα. Μαρία, πάντα με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα και στο φίλο με τα μηνύματά σου. Αν θέλεις γράψε και το όνομα να ξέρουμε και ποιος είσαι. Πάντως έχεις τις καλησπέρες μας. Καλά FM 103,3, Μανώλης Ζούμης εδώ στην παρέα σας. Σήμερα είμαστε εδώ σε μια πολύ πολύ πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Χάρης Ακριτίδης εδώ στην παρέα. Για όλους εσάς που θέλετε να φύγετε εδώ στην παρέα μας, βρισκόμαστε στο πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόνε Δέσης, Pool Bar Arena, σε έναν πραγματικά μαγευτικό χώρο.

0: Καλές βουτιές. Πελεφέμ 103,3.
1: Κατεβάστε λοιπόν την εφαρμογή στα κινητά σας μέσω Android ή Apple Store. Βάλτε μας την παρέα σας για να περάσουμε όμορφα. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα στη Μαρία. Καλησπέρα στους φίλους μας, μας ακούτε μέσω του www.pelafm.gr για όλο τον κόσμο. Επισκεφτείτε σελίδα μας στο Facebook, Instagram.

0: χωρίς το μωρό μου.
1: Εντάξει, ζωντανές εκπομπές είναι, συμβαίνουν και αυτά. Καλησπέρα λοιπόν σε πολύ λίγο μαζί μας, Χάρης Ακριτίδης, παιδιά. Γελάω εδώ γιατί κατά λάθος είχε κλείσει το μικρόφωνο και προσπαθώ εγώ τώρα να μιλήσω. Και ψάχνω να βρω τώρα λέω, τι έχει γίνει τώρα με το μικρόφωνο. Καλό μεσημεράκι σε όλους εσάς, Πέλα FM 103,3. Σε πολύ λίγο. Ναι, βέβαια, σε πολύ λίγο, Χάρης Ακριτίδης εδώ μαζί μας. Στον αέρα του Πέλα FM.

0: νομίζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά. Μπέλα FM 102,3. Εδώ μέσα από το Bull Bar Arena. Βέβαια, έχω την τιμή και τη χαρά μου να έχω δίπλα εδώ σήμερα τον πολύ καλό μου φίλο. Τον Χάρη τον Ακριτήδη. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Έτσι ακριβώς, καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Όπως έλεγε και το αφεντικό. Δεν θέλω λίγο ένταση ακόμα στα αυτιά γιατί είμαι και κουφός. Βάλε
1: τώρα είσαι καλά.
2: Μια χαρά.
1: Ωραία.
2: Τι ωραία εδώ, τι ωραία πράγματα. Τι ωραία, πόσο όμορφα περνάτε εδώ.
1: Και ακόμα τώρα πιο όμορφα είσαι στην παρέα μαζί.
2: Καλά, καλά. Θα κοκκινήσω τώρα.
1: Όχι, εσύ.
2: Απίστευτα εδώ, μπος της αρένας. Δεν ακούει ο μπος της αρένας. Αρένα.
1: Κύριε Κώστα.
2: Κύριε Κώστα, μπος. Τι έχεις κάνει εδώ ρε φιλαράκι? Πω. Παιδιά, μην χάσετε και μυρθείτε εδώ, γιατί είναι απίστευτο, είναι θεϊκά. Και έχει και πολύ ωραίο φαΐ, έτσι. Να το λέμε γι' αυτό, γιατί φάγαμε και έχουμε άποψη.
1: Ωραία, ωραία. Χάρη μου, θέλω να μου πεις το καταρχάς.
2: Καταρχήν να ξέρεις κάτι, πριν ξεκινήσουμε, έχεις λευκό, ό,τι γουστάρεις να με ρωτήσεις. Δεν έχουμε καμιά, δηλαδή, δεν έχουμε, ό,τι γουστάρεις ρωτάς, ό,τι θέλεις. Και απαντάω σε όλα εγώ, δεν μασάω, είμαι ποντιάκλα.
1: Καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ στην παρέα μας.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αισθάνομαι ότι είσαι φίλος μου. Ένας από τους ανθρώπους που αγαπάμε ιδιαίτερα, εδώ και χρόνια τώρα, όχι τώρα.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Χάρη μου, θέλω να μου πεις λίγο πώς περνάει το καλοκαίρι σου, έτσι να έρθουμε στα...
2: Καταρχήν να καλησπερίσω όλο τον κόσμο, να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα και να μια γλυκή στεναχώρια, γλυκιά στεναχώρια τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι, γιατί όταν περνάει 15 Αύγουστος, μεγάλη η χάρη της Παναγίας, ξέρεις, αισθάνομαι μέσα μου μια πίκρα, δηλαδή ότι το καλοκαίρι τελείωσε. Αν και στην Ελλάδα δεν τελειώνει εύκολα το καλοκαίρι, αλλά ξέρεις, μετά όταν περάσει το 15 Αύγουστος είναι τα πράγματα, δηλαδή μπαίνεις σε άλλο mood, ρε παιδί μου, που λέμε. Δηλαδή, ξέρεις, αλλάζει όλη η διάθεση ότι πάμε για φθινόπωρο πλέον.
1: Εντάξει, απλά.
2: Αν και εδώ στην Ελλάδα δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Εντάξει, δεν το συζητάμε, έχουμε αυτή την ευλογία του Θεού.
1: Έτσι ακριβώς, και βέβαια θα πούμε ότι Χάρης Ακριτήδης, που ξέρω, ετοιμάζεις πολλά πράγματα για το χειμώνα.
2: Καταρχήν να πω ότι το καλοκαίρι μου πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Αρχές καλοκαιριού ήμουν στην Κύπρο. Εγώ πηγαίνω πάρα πολύ Ισραήλ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που αγαπάνε πάρα πολύ στο Ισραήλ και πάρα πολλούς συναδέλφους, φυσικά, όχι μόνο εμένα. Πηγαίνω πάρα πολύ Ισραήλ, ήμουν Ισραήλ, κάνω καριέρα που λέμε στο Ισραήλ. Έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη στο λαϊκό τραγούδι, άσχετα από πεπιθήσεις, δηλαδή με το όσο έχει να κάνει με τους Ισραηλινούς. Οι ανθρώποι αγαπάνε πάρα πολύ το ελληνικό τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, και διασκεδάζουν μαζί μας. Δηλαδή δεν έχουν τραγούδια αυτοί δικά τους. Τα τραγούδια τους είναι όλα τα ελληνικά τραγούδια. Για να καταλάβεις, το πρώτο πρόγραμμα βγαίνεις και λες υπάρχω, ας πούμε. Δηλαδή ξεκινάνε κατευθείαν στα βαριά. Πηγαίνω πολύ συχνά στο Ισραήλ, όπως είπα, και πηγαίνω και πάρα πολύ συχνά στην Κύπρο. Φέτος το καλοκαίρι μου ξεκίνησα από την Κύπρο και μετά έκανα περιοδία σε όλη την Ελλάδα, ιδίως στην Πελοπόννησο. Για κάποιο λόγο μυστήριο που δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα και στεναχωριέμαι κιόλας, δεν σου κρύβω, ενώ είμαι από τη Βέρεια, από Πόντιους, από εδώ, δηλαδή εδώ αντρώθηκα, εδώ μεγάλωσα. Γενικά στην Πελοπόννησο είμαι πάρα πολύ δυνατός, να πω τη λέξη έτσι, την πιο λαϊκή. Έχω πάρα πολύ μεγάλη επίχυση, δηλαδή έχω κάνει πανηγύρια, έχω βάλει 3.500 κόσμο, 2.500 κόσμο. Δεν έχω πέσει κάτω από 2.000 κόσμο, για να καταλάβεις. Αντίθετα, για κάποιο μυστήριο λόγο που ούτε και εγώ μπορώ να τον εξηγήσω, μέχρι τη Λάρισα, να το πω έτσι, είμαι πολύ γνωστός και είμαι καλά, να το πω έτσι. Η δημοφιλία μου, να το πω έτσι, δηλαδή, μ' ακούει ο κόσμος. Από τη Λάρισα για πάνω, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, δεν με ξέρει ο κόσμος, δεν με ξέρει. Δεν είμαι τόσο γνωστός, τόσο δημοφιλής όσο θα ήθελα να είμαι, και αυτό δεν σου κρύβω ότι είναι και πίκραμα ακόμα, γιατί είμαι από εδώ, αγαπάω Βόρεια Ελλάδα, είμαι γέννημα Θρέμα Βεργιώτης, και αυτό με στεναχωρεί, δεν σου κρύβω. Και δηλαδή και λέω, καλά έργα μου, πώς γίνεται στην Πελοπόννησο να έρχεται τόσος κόσμος να με δει? Δηλαδή πήγα προχθές να δώσω μια συνέντευξη, γιατί είχαμε μετά το πανηγύρι, και είχε 200 παιδάκια, δηλαδή, και περιμένα να για ένα αυτόγραφο, για να κρίνω, και έρχομαι στη Βόρεια Ελλάδα και δεν με ξέρει η μάνα μου.
1: Όχι, εντάξει, όχι, δεν σε ξέρει η μάνα σου.
2: Εγώ τα λέω όπως είναι τα πράγματα και δεν τρέπομαι να το πω.
1: Δεν είναι όμως αργά ποτέ.
2: Δεν είναι αργά ποτέ, εντάξει. Μέχρι να φτάσουμε στα μπαστούνια δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει. Έχεις ακόμα πολύ μέλλον για τα μπαστούνια. Άλλωστε έχεις κάνει τώρα μια δουλειά που είναι πάρα πολύ όμορφη και στοιχουργικά και βλέπω ότι κάνει πάταγο, έτσι.
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Προσπαθώ, έχω πολύ μεγάλη δισκογραφία. Έχω πάνω από 250 τραγούδια στη δισκογραφία. Έχω κάνει ένα καινούριο συμβόλαιο, πολύ μεγάλο συμβόλαιο στη Heaven Music, η οποία κυκλοφορήσαμε 3 τραγούδια. Έχω κάνει μεγάλο συμβόλαιο, θα κάνουμε και κάποια live τραγούδια και κάποια τραγούδια που έχει πει ο αείμνηστος Βασίλης Καράς, που τον έχω τρέλα, δηλαδή είναι η τρέλα μου, και έτσι βγήκε και το τραγούδι το «Καλησπέρα και καλή βραδιά, με τσιγάρο, ίσκι και καρά, με καψούρα δίχως λογική, αφού θέλει τρέλα η ζωή, στην υγειά μας και καλή καρδιά, αφού ζούμε μόνο μια φορά, νύχτα ξελογιάστρα σ' αγαπώ και μαζί σου έμαθα να ζω». Ένα ο Βασίλη, τον έχουμε καψούρα, δεν αλλάζει αυτό.
1: Εντάξει, είναι ένα άνθρωπο.
2: Ο Βασίλη ζει δίπλα μα και α μην είναι.
1: Έτσι.
2: Γάτα, το έβαλε κατευθείαν.
1: Εντάξει, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο μεγαλώσαμε. Είναι και. Έχει αφήσει και το στίγμα του εδώ στην Πολυγιανισσόν. Να πούμε ότι ξεκίνησε και από τον Βασίλη του Καλά, έτσι.
2: Ο Βασίλη είναι ο μέντορά μου, δηλαδή. Ξέρει, στο τραγούδι δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Όλοι κάτι ακούμε. Εγώ τον Βασίλη τον απομωρώ, πολύ μωρό μιλάμε, τον είχα τρέλα, δηλαδή ακόμα πριν ο Βασίλης γίνει Βασίλης Καράς, και δεν μου ταιριάζει κιόλας, δηλαδή στο ύψος, στο στυλ, στο μηχανικός αυτοκινήτων αυτός, μηχανικός αυτοκινήτων εγώ, δηλαδή
1: αυτό θα έλεγα.
2: Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία, δηλαδή εγώ τον έχω ζωντανό, έτσι, γι' αυτό το λέω το έχουμε, και ταιριάζει. Ταιριάζει κατά κάποιο τρόπο, να πω έτσι, η φωνή μας, δηλαδή μπάσα, δηλαδή σε αυτό το στυλ, και τον έχω μεγάλη τρέλα, μεγάλη αγάπη, και τον έχω έτσι σε μια ξεχωριστή θέση στην ψυχή μου, στην καρδιά μου, τον τραγουδάω συνέχεια, δηλαδή τα προγράμματά μου είναι, μπορώ να σου πω, ένα 20% τραγουδά δικά μου τραγούδια και ένα 50% τραγουδά Βασίλη Καρά και ένα 20% αφού να καταλάβεις πάω σε εξτρά ή σε μαγαζιά και πάω να πω δικό μου τραγούδι. Πες κανένα του Καρά, μου λένε.
1: Εντάξει, κλασικά. Όχι, εντάξει, είσαι και εγώ πιστεύω ένας καλαξιωμένος καλλιτέχνης, μια λαϊκή φωνή, και ίσως αυτό που είπες εσύ, σήμερα ο κόσμος ψάχνει και θέλει κάποιον λαϊκό τραγουδιστή να πει αυτά που έλεγαν αυτοί πιο πάλι.
2: Καταρχήν είμαι χαρούμενος για ένα πράγμα, ότι τον τελευταίο καιρό βλέπω κάτι με πολύ μεγάλη χαρά. Πριν μια τριετία, πενταετία άρχισε να εξανεμίζεται το λαϊκό τραγούδι και ήταν πολύ μεγάλη δυστυχία αυτή, όχι γιατί είμαι λαϊκός τραγουδιστής. Και βλέπω τώρα την τελευταία πενταετία και ιδίως τώρα τα τελευταία 1-2 χρόνια ξαναζωντανεύει το λαϊκό τραγούδι. Ο κόσμος αγαπάει το λαϊκό τραγούδι και η νεολαία αγαπάει το λαϊκό τραγούδι και αυτό με δίνει μεγάλη χαρά, γιατί αυτό είμαστε, ρε παιδί μου. Μας αλλάξαν τα πάντα, δηλαδή τουλάχιστον να μείνει η καψούρα, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, αυτό δεν φεύγει.
2: Ναι, οι λινάρες είμαστε, εντάξει. Εγώ είμαι υπέρ όλων των ειδών τραγουδιού. Δεν έχω, δηλαδή, αυτά που λένε έντεχνα και δηλαδή τι σημαίνει, δηλαδή. Αυτή είναι έντεχνη και ο Καράς ήταν άτεχνος, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Ο Πάριος ήταν άτεχνος, ο Στάλος Διονυσίου ήταν άτεχνος, ο Καζαζίδης ήταν άτεχνος, δηλαδή αυτό που έντεχνη και άτεχνη και δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά τέλος πάντων, κάποιοι το κάνανε, κάποιοι το στηρίξανε και κάποιοι το περάσανε από αυτό και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Αλλά εγώ είμαι χαρούμενος γιατί το λαϊκό τραγούδι ξαναζωντανεύει και δεν σου κρύβω ότι ανεβαίνω, δηλαδή φέτος το καλοκαίρι γύρισα σχεδόν όλη την Ελλάδα και ακούω ραδιόφωνο φυσικά, γιατί με ενδιαφέρει κιόλας αν παίζομαι, δεν παίζομαι και όλα τα υπόλοιπα, καθένας έχει το ζόρι του, λέει. Ακούω, ρε παιδί μου, όλη την ώρα λαϊκά και βλέπω και κάποια ραδιόφωνα που δεν ήταν λαϊκά, τώρα ακούω ότι αλλάξανε και γίνανε λαϊκά και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Πολλά τα παραδείγματα, χάρη, πολλά.
2: Και εδώ στο Pella FM το στηρίζετε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ εγώ μέσα από την φωνή όλων των συναδέλφων μου.
1: Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε. Άλλωστε, εγώ πιστεύω ότι το ραδιόφωνο είναι μια αλυσίδα, χάρη. Είναι, όπως λέμε, ο ποπός και ο ποποδέκτης.
2: Θα σου πω κάτι. Και το λέω πάντα. Αν δεν σε παίξει το ραδιόφωνο, να μπεις μέσα στο σπίτι του αλουνού. Αυτό έλεγε ο Βασίλης ο Καράς. Όλη δουλειά είναι να μπεις στο σπίτι του αλουνού, με έλεγε. Δεν το καταλάβαινε τότε όταν ήμουν μικρός. Κάνε τραγούδια, ρε, άμα δεν μπεις στο σπίτι του αλουνού δεν πρόκειται να γίνει. Δηλαδή το έλεγε ο Βασίλης και, και πολλές φορές σε κουβέντες και με την κυρία Χριστίνα έλεγε, δηλαδή, όλη την ώρα με αυτό, να μπεις στο σπίτι του αλουνού. Και βλέπω τώρα το πόσο μεγάλο δίκιο είχε ο δάσκαλός μας. Και να ξέρεις κάτι, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία, τώρα μ' άνοιξες μια τρύπα μεγάλη, δηλαδή, στην καρδιά που λέμε, στη δουλειά μας. Μπορείς το βράδυ να μην τραγουδήσεις κάποιους, να μην πω ονόματα. Δεν μπορείς να βγάλεις νύχτα χωρίς να τραγουδήσεις, Βασίλη Καρά. Νύχτα δεν βγαίνει. Δηλαδή αυτό το πράγμα που, το μεγαλείο που έχει καταφέρει ο Βασίλης, δεν ξέρω, θα περάσουν πολλά χρόνια να ξαναυπάρξει Βασίλης Καράς, πιστεύω. Και να τον έχει ο Θεός καλά, να τον τραγουδάει εκεί το Θεό και να περνάνε καλά εκεί πάνω που είναι ψηλά.
1: Ναι, ναι, χαρή αυτό. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι της μουσικής που πιστεύω είναι στιγματισμένο σε όλη την ελληνική δισκογραφία. Βασίλης Καράς είναι μια σφραγίδα.
2: Δεν είναι μόνο σφραγίδα, είπε πάρα πολλούς τίτλους. Αφού να καταλάβεις, κάποια στιγμή όταν βρισκόμασταν, γιατί ερχόμουν συνέχεια και τον έβλεπα, και αυτός κάτω, όπου και αν ήμουν, ερχόταν δηλαδή, είχαμε τρέλα. Τον έλεγα, τι θα πεις, εγώ ξέρεις που είμαι τσιρίκο. Μα τα είπες όλα, το λέω εγώ, αδερφέ, δεν έχεις αφήσει τίτλο να πούμε, δηλαδή. Είπες όλους τους τίτλους, δηλαδή, ναι, δεν μας άφησες τίποτα να πούμε εμείς. Γελούσε, ξέρεις, ήταν και σαργαστικός ο Βασίλης και έτσι, ξέρεις αυτό το στυλ. Μα τα είπες όλα, το λέω, αδερφέ, δεν άφησες κάτι, δηλαδή. Όπου και να πάμε, δηλαδή, το έχεις πιάσει, το έχεις λερώσει, το λέω, όπου και να πάμε, θα βγει, γιατί δεν είπε τα πάντα, δηλαδή, τα είπε, δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι, ένα τίτλο, δηλαδή, να το, τι να πεις, τι να λέει, τι να πεις, δεν θα ξελογιάστρα, τι να πεις, δεν πάω πουθενά και πάω.
1: Πείτε της
2: να φύγει, είσαι παντού,
1: δεν είναι άσχημα. Εμείς δεν έχουμε το ίδιο το φεγγάρι, τα δούλια, ναι, τώρα.
2: Ναι. Ψυχολογικά και τι να πούμε τώρα.
1: Χάρη να έρθουμε λίγο.
2: Θα σου πω μια μέρα και κάτι. Σε διακόπτω τώρα.
1: Όχι, δεν με καθόλου με διακόπτεις. Ο χρόνος είναι δικός σου.
2: Τώρα μήπως κουράζουμε τον κόσμο που μιλάμε έτσι, χωρίς να σταματάει, χωρίς τραγούδι, μήπως πειράζει.
1: Όχι. Ο κόσμος το ψάχνει αυτό το πράγμα. Ο κόσμος θέλει, γιατί ένας Χάρης Ακριτίδης και ο κάθε Χάρη Ακριτίδης, αλλά ειδικά ο Χάρης Ακριτίδης εδώ είναι ένας.
2: Έχω άνθρωπος... το μέσο να πούμε από τον νομό.
1: Δεν είναι μόνο το μέσο, ότι ο κόσμος θέλει, έχει λείψει αυτό από τα ραδιόφωνα. Να έχουν λείψει οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα κάτσουν, θα μιλήσουν.
2: Παλιά, ναι, παλιά το είχαμε πολύ, ρε παιδιά. Αυτό κόπηκε και ήταν πολύ ωραίο. Πηγαίναμε, θυμάμαι, από ραδιόφωνο σε ραδιόφωνο. Για να καταλάβεις τώρα, θυμηθήκαμε με τον Άκη, εδώ με τον επιχειρηματία. Άκη, δεν ακούς τι λέμε. Πριν 30 χρόνια μου θύμισε και του είπα εγώ όμως, γιατί το να σου θυμίσει κάποιος κάτι και να...
0: Τότε που ήμασταν χάρη στην πλατεία.
2: Ναι, στην πλατεία. Είχα έρθει, ήταν πρώτος όροφος. Ανέβηκα στον πρώτο όροφο δηλαδή και θυμάμαι και του λέω, είχε τζάμια και κάτω είχε πλατεία. Δηλαδή πριν 30 χρόνια δηλαδή συνέντευξη και τη θυμήθηκα. Δηλαδή τον Άκη καλά καλά δεν το θυμήθηκα, γιατί αυτός μικραίνει και πάει, εγώ μεγάλωσα. Και θυμάμαι δηλαδή πριν 30 χρόνια δηλαδή που ήρθα, αυτά λείψανε πλέον. Που πηγαίναμε από ραδιόφωνο σε ραδιόφωνο, υπήρχε μια πιο μεγάλη επαφή με τα ραδιόφωνα, με τον κόσμο. Δεν ξέρω, εύχομαι να ξαναγίνουν αυτά.
1: Και εγώ το εύχομαι και εμείς το προσπαθούμε, χάρη αυτό το πράγμα να το κάνουμε, να το έχουμε όσο μπορούμε στο προσκήνιο. Άλλωστε, εντάξει, εμείς είμαστε, εγώ πιστεύω είμαστε και λίγοι που αγαπάμε το ραδιόφωνο. Αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά το ραδιόφωνο αρχίζει και παίρνει τα πάνω του.
2: Μακάρι να παίρνει τα πάνω του και μακάρι να πάρει τα πάνω του και μακάρι να ξαναρθούν οι ωραίες αυτές οι ανθρώπινες και οι εκπομπές και το λαϊκό τραγούδι ξανά να ανδρωθεί και να γίνει όπως ήτανε. Και δυστυχώς να μην φεύγουν αυτοί οι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες που το κρατούσαν ψηλά το λαϊκό τραγούδι, και μακάρι εμείς οι μηδαμινοί αντικαταστάτες τους να κρατήσουμε και εμείς κάτι από αυτή την μεγάλη ιστορία που μας αφήσαν πίσω.
1: Εγώ, Χάρη, δεν θα το έλεγα μηδαμινή καλλιτέχνη.
2: Εντάξει.
1: Όπως είσαι εσύ, γιατί ξέρω την πορεία σου, ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει αυτό που κάνει καταρχάς. Και...
2: Αυτό, αυτό ξαναπέστω, γιατί εγώ παράτησα πάρα πολλά πράγματα για το τραγούδι. Εγώ είχα, όπως ξέρει και η Βόρεια Ελλάδα όλη και η δύο Σιβέρια, είχα το μεγαλύτερο συνεργείο του νομού, συνεργείο Service Hambos. Δηλαδή ήμουν πολύ καλός μηχανικός αυτοκινήτων. Το λέω γιατί δεν το εξασκώ, παιδιά, μην παρεξηγηθώ.
1: Και σε κέρδισε η τέχνη.
2: Και ναι, τα παράτησα όλα μια νύχτα και ναι, τρελό με λέγαν όλοι. Τρελός έμεινα φυσικά, αλλά το τραγούδι είναι έρωτας.
1: Έτσι ακριβώς, και είμαστε σε μια κατάσταση, χάρη, η οποία το ραδιόφωνο πρέπει να έρθει άμεσα με τον καλλιτέχνη. Κατάλαβες, αυτή η σχέση ραδιοφώνου καλλιτέχνη πρέπει να είναι όσο πιο δυνατή και δεμένη γίνεται.
2: Ναι, δυστυχώς έχει αλλάξει. Δυστυχώς έχει αλλάξει και λυπάμαι γι' αυτό πολύ.
1: Θέλεις να ακούσουμε ένα τραγούδι?
2: Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί τους κουράσαμε τους ανθρώπους.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε.

0: Live από την αρένα στους 103,3 στην Κεντρική Μακεδονία και στο διαδίκτυο www.pelafm.gr και σε application, app store και στα iPhone. Κατεβάζετε την εφαρμογή, μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα. Μαζί μας ο φίλος από τα παλιά, ο Χάρης ο Ακριτήδης.
1: Εμείς μικραίνουμε και πάμε, Άκη μου. Παιδιά, τώρα έχω την τιμή και είναι δίπλα μου ο ανακριτής της υπόθεσης, ο boss της επιχείρησης, ο boss του...
0: Ο boss,
1: άσε να λέω εγώ, και μου θυμίζει ιστορίες πριν 30 χρόνια, παιδιά. Τότε ήμουνα μηδέν, ξέρω εγώ, ξέρεις, τώρα είμαι 30.
0: Εσύ διατηρείσαι, Χάρη, όμως, όπως βλέπω, είσαι...
1: Δόξα με Θεό. Καλά, εσύ πιο ακμαίος.
0: Νεαρός.
1: Έχεις τα μπλε μάτια εσύ τώρα και δεν... Εντάξει, έχεις τα μπλε μάτια και... Τα μπλε μάτια δίνουν μια γοητεία, αδερφέ, άστο, μην μιλάς καθόλου. Γελιέσαι.
0: Ναι, και λίγο live, ρε, εσύ, Χάρη.
1: Ναι, θα τραγουδήσω, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα, κανένα.
0: Και δεν ξέρω αν το είπατε, κοτοχωριανός ο Χάρης από την Ημαθία, από τη Βέρεια. Γείτονες είμαστε.
1: Εδώ, εγώ στα Γενιτσά, πέρα που είχα ένα πολύ αγαπημένο τσιράκι, το συνεργείο, το Χριστάκι, να είναι καλά, έχει τώρα τα φανή. Τελειώσα εγώ μαζί σου. Κι αν νομίζεις δεν ξεχνιέσαι, ένα θα σου πω. Ο Χριστάκης ο Παπαδόπουλος ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τσιράκια που είχα και ερχόμουν συνέχεια στα Γενιτσά. Και τώρα έχει τα μακαρόνια ευτυχία. Είναι αγαπημένο μου παιδί ο Χριστάκης ο Παπαδόπουλος και ήμουν συνέχεια στα Γενιτσά.
0: Οπότε...
1: Δηλαδή είχα τρέλα με τα Γενιτσά γιατί ερχόμουν συνέχεια. Δηλαδή να τον δω, να τον πάω σπίτι, στη μάνα του, έμενα σπίτι του. Δηλαδή ήταν. Ο Χρήστος τότε έμενε στη Βέρεια για να είναι στη δουλειά και τον είχα σαν παραπέδι, να το πω έτσι. Και τα χρόνια τα τσιράκια που ερχόταν δηλαδή στη δουλειά μέναν και με τα αφεντικό, δηλαδή. Μέναν εκεί για να μάθουν την τέχνη. Και ήταν από το πολύ αγαπημένα μου, το μεγάλωσα το εισαγωγικό το παιδί αυτό. Και είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, δηλαδή πήγαινα σπίτι του, έκανα και τώρα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με τα μακαρόνια ευτυχία.
0: Στην
1: Αραβισό, πολύ σωστά. Στο Μιλότοπο, ναι, Μιλότοπο, μπράβο, πήγαινα εκεί στο Μιλότοπο, συνέχεια ερχόμουν εδώ στα Γενιτσά και απίστευτες στιγμές και δεν ξεχνούνται ποτέ.
0: Χάρη τουλάχιστον, αν πάθουμε κάτι στην Αθήνα, γιατί τώρα είσαι μόνιμα στην Αθήνα, και χρειαστούμε κάτι για το αυτοκίνητο, θα σε ενοχλήσουμε, να ξέρεις.
1: Από αυτοκίνητο τι θέλετε, δεν ξέρω, από τραγούδι δεν ξέρω, αλλά από αυτοκίνητο σίγουρα ξέρω.
0: Από τραγούδι δεν ακόμα, συζητάμε.
1: Άκου λίγο. Εγώ βγαίνω στην τηλεόραση,
0: ναι,
1: και λέω το εξής, ότι εγώ γεννήθηκα, λέω, μηχανικός αυτοκινήτων και τραγουδιστής προσπαθώ να γίνω. Αλλά μηχανικός αυτοκινήτων είμαι σίγουρα. Αυτό σας το υπογράφω.
0: Και καλός τραγουδιστής, Χάρη, δεν το λέμε πίσω.
1: Αυτό δεν
0: φίλος.
1: Μπορώ να το κρίνω εγώ, εντάξει, το κρίνει ο κόσμος.
0: Εμείς μπορούμε να το πούμε αυτό. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Και αυτό που εύχομαι εγώ μετά από τόσα χρόνια, να έρθεις και λίγο στη Μακεδονία, εδώ στην πατρίδα, να σε απολαύσουμε.
1: Εγώ είχα μια 15ετία που είχα κάποια προβλήματα προσωπικά, που δόξα τω Θεώ όλα είναι πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Δεν σου κρύβω ότι αυτή τη στιγμή, τη φετινή χρονιά, θα τη φάω, να το πω έτσι, θα ασχοληθώ πάρα πολύ με τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει, που ενώ υπάρχω τόσο πολύ μέχρι τη Λάρισα που λέμε, θέλω να τον καλύψω αυτό το χρόνο που τόσα χρόνια δηλαδή έμεινε κενός. Δηλαδή δεν ξέρει κανένας το Χάρη τον Ακριτήδη στη Βόρεια Ελλάδα και με στεναχωρεί πάρα πολύ και ψάχνω τρόπους για να επανέλθω, ρε παιδί μου, να καλύψω αυτό το κενό όλον αυτό το χρόνο.
0: Εμείς θα είμαστε δίπλα σου, φυσικά σε ό,τι θέλεις και ότι οποιαδήποτε στιγμή μας χρειαστείς, ξέρεις το όνομα, το χρυσό όνομα είναι Μανώλης, εκτός από
1: το... Είναι το σουξέ, ο Μανώλης το σουξέ.
0: Και ο Πέλα FM φυσικά είναι κοντά σου.
1: Αυτό με χαροποιεί και με τιμάει πάρα πολύ.
0: Εγώ θα σε αφήσω όμως να συνεχίσει λίγο, να ακούσουμε και για ένα τραγούδι από αυτά τα τραγούδια που έχουμε ήδη, γιατί έχει θυμάσει ο Μανώλης. Μαζί σας ο Χάρης Ακριτήδης.
1: Δεμέτερον.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
4: Πέλα FM.

0: Εδώ είμαστε παλαιτσα, Full Ball Arena. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τον Χάρη Κριτιδί. Μαγκασταπή.
1: Αυτό το τραγούδι έγραψε ιστορία πραγματικά. Δεν ξέρω αν το ξέρει η Ελλάδα, αλλά είναι πολύ μεγάλη πτυχία κάτω στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Ισραήλ. Είναι ένα τραγούδι που με χαρακτηρίζει κιόλας. Το αγαπώ πάρα πολύ και είναι ένα τραγούδι που το ζητάει πάρα πολύ ο κόσμος και έχει και πάρα πάρα πολύ ωραία λόγια και έχει κάτι αυτό το κομμάτι.
0: Έχει μαγκιά, ρε Χάρη.
1: Έχει. Και δεν έχει του μαγκιά την κακιά, του μάγκα, γιατί ο μάγκας έχει παρεξηγηθεί η λέξη. Ο μάγκας είναι ο ντόμπρος, ο κύριος, ο λογοτιμήτης. Έχει παρεξηγηθεί η λέξη του μάγκα. Ακόμα και του αλήτη. Ο αλήτης είναι... Και αυτή έχει παρεξηγηθεί η έννοια. Δηλαδή, καμιά φορά, ξέρεις, οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Αλλιώς τον φανταζόμαστε. Ο μάγκας, εκεί τα χρόνια τουλάχιστον, ήταν αυτός που είχε λόγο και είχε τιμή, είχε μαγκιά, ρε παιδί μου. Τώρα, δηλαδή, άκουσες λέξεις. Μάγκας θα πει να είσαι σωστός, να σε θαυμάζουν ακόμα και οι εχθροί σου. Μάγκας θα πει να έχεις ψυχή και να πληρώνεις. Δηλαδή, είναι δηλαδή λέξεις πολύ σοβαρές, δηλαδή, για να, να μπορείς να έχεις αυτή τη δύναμη, δηλαδή να πληρώνεις τα λάθη των αλλωνών. Είναι, ναι, θέλει τσαγανό πολύ.
0: Χάρη, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση και βέβαια θέλω να σου πω από όλα τα τραγούδια, βέβαια όλα είναι αγαπημένα σου, έτσι, όλα είναι δικά σου, ξεχωρίζεις κάποιο?
1: Κοίταξε να δεις, όλα παιδιά μου είναι.
0: Αυτό.
1: Και τραγούδια που δεν πήγαν καλά και τραγούδια που δεν το είχα πει και πολύ καλά και τραγούδια που δεν γίνανε καλές ηχογραφήσεις. Γίνονται πολλά και τεχνικά θέματα στο στούντιο, πολλές αλλοιώσεις, μπορεί να γίνει να μην γίνει καλό το mastering, πολλά μπορεί να παίξει ρόλο. Παρόλα αυτά τα αγαπάω όλα τα τραγούδια μου. Σίγουρα κάποια τραγούδια μου τα αγαπώ λίγο παραπάνω. Υπάρχουν τραγούδια. Έχω ένα τραγούδι που το έχω αφιερωμένο, δεν έχει παίξει πολύ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε να το παίξουμε. Το Μοναξιά. Είναι ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στη μάνα μου. Είναι απίστευτο τραγούδι. Το αγαπώ πάρα πολύ. Δεν έχει κάνει επιτυχία, δεν έχει κάνει κάτι, αλλά δεν σε φοβάμαι, Μοναξιά λέει. Και είναι αφιερωμένο στη μάνα μου που μου λείπει πάρα πολύ. Όπως όλες οι μάνες του κόσμου. Και μάλιστα. Εγώ έχω τρελή αδυναμία στη μάνα μου και την λέω, αφού και εγώ σε πούλησα και έφυγα στην Αθήνα και δεν έμεινα κοντά σου, άρα δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ γιου και μάνας, δηλαδή, να καταλάβεις. Και είναι αφιερωμένο αυτό το τραγούδι στη μάνα μου, δηλαδή είναι «Να πας αλλού, ρε Μοναξιά, εγώ δεν σε φοβάμαι». Φανταστικό τραγούδι και τα αγαπώ και πάρα πολύ και το χαρίζω σε όλες τις μανούλες του κόσμου, σε όλες τις μανούλες του κόσμου, με πάρα πολύ αγάπη, γιατί θεωρώ ότι αυτή η αγάπη της μάνας δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είναι, όταν μιλάμε για αγάπη μιλάμε μόνο για αυτήν την αγάπη μεταξύ μάνας και παιδιών.
0: Σίγουρα, όπως προανέφερες, η μάνα είναι μόνο μία, όπως λέμε.
1: Η μάνα εγκρύο νερό και σε ποτήρ και μπέν. Η μάνα να μείνετε, η μάνα να μείεν. Η μάνα να μείεν. Η μάνα εγκρύο νερό και σε ποτήρ και μπέν. Η μάνα να μείνετε, η μάνα να μείεν. Η μάνα να μείεν.
0: Εγώ θα ήθελα να μας τραγουδήσεις και λίγο ζωντανά.
1: Θα τραγουδήσω, βάλε τώρα αυτό για τη μάνα και μετά θα σε πω ότι γουστάρεις.
0: Αυτό βάζω και άλλωστε έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Σήμερα σε έχω εδώ στην παρέα μου.
1: Ελπίζω να μην κουράσουμε τον κόσμο όμως και αλλάξει συχνότητα.
0: Πά, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Με Χάρη Κριτίδη, ποιος θα αλλάξει, ποιος θα αλλάξει συχνότητα, Χάρη. Μοναξιά, κοίτα να δεις τώρα.
1: Όταν το θέλεις το βρίσκεις.
0: Ναι, αυτό είναι τώρα, μα το έχω ήδη, το έχω βάλει έτοιμο. Νάτο, να είμαστε εδώ, είμαστε, κύριε Χάρη.
1: Αφιερωμένο σε όλες τις μανάδες του κόσμου αυτό, με πολύ αγάπη και σεβασμό. Άκου λόγια.

0: Χάρης Ακριτίδης, Μοναξιά.
1: Ωραίο τραγούδι, ε? Πολύ ωραίο.
0: Τραγουδάρα, είναι...
1: Είναι κόσμημα νομίζω αυτό το τραγούδι και λέει λόγια, ξέρεις, είναι και από τα λίγα τραγούδια που μιλάνε ότι δεν φοβάστε τη Μοναξιά, γιατί όλα τα τραγούδια που έχουν βγει τη Μοναξιά λένε ότι είναι στενάχωρη η Μοναξιά. Είναι τόσο μεγάλη όμως η αγάπη που έχει αυτός από την αναμονή και επιμονή να περιμένει την αγάπη του, ποια είναι αυτή η μάνα του, η θεία του, η ξαδέρφη του, η γκόμενά του, η φίλη του, ο έρωτάς του, που μόνο και μόνο που την περιμένει είναι καλά.
0: Και μερικές φορές κάποια τραγούδια, όπως τώρα αυτό συγκεκριμένα, που είσαι σε κάποιες στιγμές που σε αγγίζουν, Χάρη, έτσι.
1: Ναι, συγκινούμαι όταν τα ακούω.
0: Ναι, είναι πραγματικά που...
1: Γεμίζει γούλα μου, λέμε εμείς τα μοντιακά.
0: Πραγματικά, εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα το τραγούδι. Πραγματικά δεν το ήξερα. Τώρα που δηλαδή...
1: Έχω πολλά τραγούδια, έχω 250 τραγούδια στη δισκογραφία, δεν είναι λίγα δηλαδή. Δεν είναι για αυτά τα χρόνια που βγάζουμε ένα τραγούδι. Δεν είναι λίγα 250 τραγούδια, είναι πάρα πολλά τραγούδια. Σου είπα και προηγουμένως, το λέω με πικρή χαρά, ότι δεν, ενώ μέχρι τη Λάρισα που λέμε, ξέρω εγώ, τραγούδια μου ακούγονται, για κάποιο λόγο εκεί στην Κατερίνη σταματάνε όλα, ρε παιδί μου. Ένα παράξενο πράγμα, αλλά ελπίζω να το νικήσουμε φέτος.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα το
1: να σπάσουμε τα κατεστημένα.
0: Και εγώ πιστεύω, Χάρη, πραγματικά, παιδιά, Χάρης Ακριτίδης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και εγώ θυμάμαι το Χάρη, τώρα που σου μιλάω τώρα από το 90, κάτι θυμάσαι τα live που ακούγαμε το κρύβο άσο από το Μανίκι.
1: Κρύβο άσο στο Μανίκι, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, το παιχνίδι δεν το χάνω.
0: Και, όμως...
1: και μπορώ να σου την κάνω.
0: Κι όμως, Χάρη, και εκείνο το καιρό, εντάξει, θα μου πεις τα διαφορετικά τα πράγματα. Θυμάμαι τότε υπήρχε 1.500 άτομα και γεμάτο το μαγαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το είχαμε καλύψει τότε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ωραία, ήταν ωραία. Κοίταξε, ο κόσμος τότε άκουγε πιο πολύ, έβγαινε πιο πολύ έξω. Τώρα, ό,τι και να λέμε, δηλαδή, αλλάξαν τα χρόνια πολύ.
0: Χάρη, πιστεύω...
1: Δουλεύαμε 7 ημέρα τότε, ο κόσμος έβγαινε κάθε μέρα, δεν υπήρχε ποτέ απαγόρευση, δεν υπήρχαν πολλά πράγματα, ρε παιδί μου. Ο κόσμος γουστάριζε τότε. Τώρα μας κάνανε Γερμανία.
0: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αλλά ότι η καρδιά του Έλληνα και την. Δύσκολα θα την νικήσεις, έτσι. Δύσκολα.
1: Δύσκολα το φέραν βόλτα, μην νομίζεις, το φέραν βόλτα. Πλέον γίναμε διήμερα, αδερφέ, και καλά που είναι τα πανηγύρια που έχουν, είναι σε άφηση αυτή τη δεκαετία που. Ξανά συγκεντρώνεται το κόσμος. Ξέρεις κάτι, ο Έλληνας έτσι γαλουχήθηκε. Δηλαδή, παλιά τα πανηγύρια ήταν τόπος συγκέντρωσης, τόπος προξενιών. Έβλεπε ο νέος τη νέα σε χορούς, σε πανηγύρια. Δηλαδή, ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Περιμέναμε όλοι πότε θα γίνει το πανηγύρι του χωριού μας. Δηλαδή, εγώ στο Κωστοχώρι, δηλαδή, πότε. Περίμενα, δηλαδή, μια μέρα κάηκα κιόλας για να ντυθώ, για να πάω να τραγουδήσω. Δεν είχαμε θερμοσύμφωνο, είχαμε με ξύλα θερμοσύμφωνο. Και μπορώ ήμουν, ρε παιδί μου, και θα έλεγα δύο τραγούδια δηλαδή στο χωριού του πανηγύρι. Ήταν μεγάλη χαρά. Είχα πάρει και καινούρια ρούχα. Και δεν άναβε το θερμοσύμφωνο για να κάνω μπάνιο, ρε παιδί μου. Και έβαζα ξύλα και δεν ανάβε. Και πήρα το ενόπνευμα ο έξυπνος. Και έσκασε το ενόπνευμα στο χέρι μου. Κάηκα και βρέθηκα στο νοσοκομείο. Δηλαδή τα πανηγύρια ήταν κάτι πολύ μεγάλο τότε. Και τώρα βλέπω ξανά. Ανδρώθηκαν δηλαδή και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί αυτό είμαστε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, μας αλλάξαν σε όλα, ρε παιδί μου. Δεν μου αρέσει αυτό δηλαδή, που αυτή η ενοποίηση, δηλαδή όλες οι χώρες ίδιες, όλοι οι λαοί ίδιοι, όλοι. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι. Δεν μ' αρέσει. Εμένα προσωπικά, έτσι τώρα κάποιοι.
0: Ναι, σίγουρα. Μα έτσι είναι στην ουσία. Δηλαδή, κάθε λαός έχει τον πολιτισμό του.
1: Έχει την κουλτούρα του, ρε παιδί μου. Έτσι, αλλιώς αγαπάει ο κάθε λαός. Αλλιώς οι άλλοι Γάλλοι έχουν τα. Στην πιτζάδικα, αυτά τα τέτοια άλλοι έχουν τις μπύρες τους. Εμείς έχουμε αυτό, ρε.
0: Τα πανηγύρια μας.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είμαστε.
0: Και την καψούρα μας, αυτά μας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι. Πιστεύω. Ξέρω εγώ, το βλέπω ας πούμε, και στα παιδιά, ας πούμε, τα σημερινά και από το ραδιόφωνο που βλέπω, ότι ο κόσμος. Όχι γυρίσει, δηλαδή από αυτά.
1: Είπα εδώ και 5 χρόνια τώρα ξαναγυρνάμε στο λαϊκό, στο πανηγύρι και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και με χαροποιεί. Και σου λέω και πάλι, εγώ έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα που λέμε φέτος. Το 50% είναι νεολαία. Δηλαδή πήγαμε σε ένα πανηγύρι με τη Θόδη, την Εφάρα, φιλιά όπου κανένα. Πήγαμε και χίλιες φωτογραφίες, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβεις, δηλαδή τα παιδιά, δηλαδή πόσο αγάπη είχαν, δηλαδή στο πανηγύρι, στους καλλιτέχνες του πανηγυριού. Βλέπω πράγμα ότι έρχεται ξανά.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι, κάνουμε το σταυρό μας.
1: Να ξέρεις όμως ότι παίζετε και εσείς πολύ μεγάλο ρόλο, τα μέσα και κοινωνικής δικτύωσης και τα ραδιόφωνα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, να μας στηρίξετε όλους μας, όχι εμένα μόνο, να μας στηρίξετε δηλαδή σε αυτή μας την προσπάθεια το να γυρίσουμε το λαϊκό τραγούδι, γιατί είμαστε Έλληνες, λαϊκό τραγούδι, τέλος.
0: Έτσι ακριβώς, και εδώ πέρα όπως προανέφερες, εμείς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλο τον κόσμο, όλους τους καλλιτέχνες. Αυτό προσπαθούμε εμείς εδώ στον Bell FM. Και να πούμε κάτι σημαντικό, Χάρη, έτσι, κάτι σημαντικό, ότι όλα πλέον είναι αμοιβαία. Δηλαδή, όπως είχα προαναφέρει, ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένος με το ραδιόφωνο, δηλαδή για να μπορέσει να έχει μια αλυσίδα.
1: Ξέρεις κάτι, εγώ θεωρώ ότι εσείς έχετε αποξενωθεί από εμάς. Εμείς πάντα θέλουμε. Νομίζω ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο φταίχτης από τους δυο μας, τέλος πάντων, μεταξύ καλλιτεχνών και ραδιοφώνων, αλλά.
0: Σίγουρα θα υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.
1: Ναι, ο καλλιτέχνης θέλει να βγει στον αέρα, ρε παιδιά. Δεν νομίζω ότι ο καλλιτέχνης λέει ότι δεν βγαίνω στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, το ραδιόφωνο το αγαπάει ο καλλιτέχνης. Οποιοδήποτε μιλάω, δεν μιλάω μόνο για μένα.
0: Εγώ, Χάρη, θα μιλήσω καταρχάς για προσωπικό. Έτσι, μιλάμε για το ραδιόφωνο δικό μας. Εμείς το γνωρίζεις και πάρα πολύ καλά, έτσι, αυτό ότι εγώ δίνουμε βήμα σε όλους τους καλλιτέχνες.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Προσπαθώ μέσα από αυτό που κάνω καταρχάς να θέλω να μιλήσω τώρα, να σου πω, τώρα που με έφερες, που με πέταξες στην μπάλα, έτσι, θα μιλήσω για μένα. Εγώ αυτό το κάνω από τα 13 μου, το αγαπάω αυτό που κάνω. Πρώτα είναι η αγάπη μου αυτό που κάνω, έτσι. Και μετά είναι όλα τα άλλα.
1: Χωρίς αγάπη δεν γίνεται τίποτα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή, αποτέλεσμα.
1: Εδώ παρατήσαμε ολόκληρο συνεργείο με 21 άτομα και φύγαμε στην Αθήνα σαν τους τρελούς για να πάμε να τραγουδήσουμε. Δηλαδή, εντάξει, χωρίς καψούρα δεν γίνεται. Ρε,
0: αυτό ακριβώς, Χάρη. Γιατί.
1: Δηλαδή από εμμύριδες γίναμε κακομύριδες για το τραγούδι.
0: Δηλαδή. Όχι, εγώ επειδή βλέπω έναν άνθρωπο και ξέρω.

0: παίζουν ρόλο, αλλά πολλά πράγματα εντός εισαγωγικών μένουν κρυφά. Δηλαδή πολλές προσπάθειες πολλών συναδέλφων που έχουν κάνει τον αγώνα τους, ρε παιδί μου, δεν φτάσα πουθενά. Και εγώ, αν θέλεις, εγώ μπορεί να βλέπω τους απάνω μου, αλλά είναι και πόσοι από κάτω μου, κατάλαβες το λέω, που παιδιά που αγωνίστηκαν πάρα πολλά χρόνια και δεν φτάσαν ούτε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, που έχουν παρατήσει ήδη τη δουλειά, δηλαδή.
1: Αμέτρητα παραδείγματα. Εμείς,
0: και ανθρώποι που αξίζαν, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν παρατήσει τη δουλειά που αξίζανε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς, Χάρη, και, αλλά το όνειρο δεν πεθάνει ποτέ, Χάρη.
0: Βέβαια. Ποτέ, το όνειρο που ποτίσαμε με ένα νερό και δάκρυ που έλεγε ο αξέχαστος
1: Στόλης. Πάμε να σε ξεκουράσω λίγο. Λοιπόν.

0: 30 λεπτά και φίλοι και φίλοι, βρισκόμαστε μετά τις 4 εδώ στον Πέλα FM, εδώ στο 103. Παρέα με τον Χάρη Κρητίδη είμαστε εδώ. Μέσα από τον πολυχώρο αρένα, Pool Bar Arena, πρώτο χιλόμετρο Γιαννητσών Εδέσης. Να ευχαριστήσουμε εδώ για την φιλοξενία σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Και βέβαια όσο τις 5 θα είμαστε εδώ παρέα σας μαζί με Χάρη Κρητίδη. Έναν αγαπημένο μας φίλο, έναν αγαπημένο μας καλλιτέχνη.
1: Βραδιά, με τσιγάρο, ουίσκι και καρά, με καψούρα δίχως λογική.
0: Να καλησπιρίζω όλους εσάς εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram. Κατεβάστε την εφαρμογή του Pell FM στο κινητό σας από Play Store ή Apple Store. Ελάτε και εσείς, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας Facebook, Instagram. Ακολουθήστε μας στην προσωπική μας σελίδα στο Facebook και Instagram, Μανώλης Δούμτσης. Και στο TikTok, σε όλα τα μέσα, τα ψηφιακά. Βεβαίως μας ακούτε και από το www.pellafm.gr.

0: να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Τάσο. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Νύχτα ξέρω για στρας αγαπώ.
0: Καλησπέρα στο Μόναχο και στην φίλη μας τη Μαρία. Να ευχαριστήσουμε παιδιά όλους για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Βαγγελιό. Καλησπέρα στην όμορφη Νάουσα, στη φίλη μας τη Μαρία. Είστε πολύ παιδιά. Για τον φίλο μας Σωτήρη εδώ στα Γιαννιτσά, για όλη την παραίτησα, καλησπέρα στα παιδιά. Εκεί στην παρέα μας ακούει εδώ στην πόλη των Γιαννιτσών για τον Κώστα. Αμέτρητα, αμέτρητα εδώ τα μηνύματά σας, να σας ευχαριστήσω. Πελέφε με 103,3. Εδώ θα είμαστε έως και τις 5 παρέα με Χάρη Γκριτίδη. Να είστε καλά φίλοι και φίλες. Εδώ θα είμαστε έως και τις 5. Λίγη μουσική. Χάρη Γκριτίδη, σε χώρισα.

0: Μιχάλη, πραγματικά δεν ξέρω ποιο τραγούδι να βάλω. Αλήθεια, όλα είναι...
1: Έχουν μαχαίρια όλα.
0: Τι μαχαίρια.
2: Η θέση σου την πήρε κάποια άλλη.
0: Τη θέση σου την πήρε κάποια άλλη.
2: Να

0: Εδώ είμαστε με Χάρη Κριτίδη.
1: Δεν κουράσαμε έτσι?
0: Φυσικά και όχι.
1: Θα το δούμε αύριο δηλαδή, μετά θα βγει ο λογαριασμός.
0: Κανένας απολύτως αγαπητός καλλιτέχνης Χάρης Ακριτίδης και όπως που ανέφερε για εσάς που δεν γνωρίζετε τον Χάρη Ακριτίδη.
1: Παιδιά, τον έχω πληρωμένο να ξέρετε, σας το λέω προκαμβολικά. Είναι πληρωμένος για να λέει τα καλύτερα.
0: Τα καλύτερα, Χάρη μου, είναι η σχέση μου αυτή μαζί σου που έχουμε, η φιλική. Γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξεως.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Και τώρα περιμένω το να μας πεις ένα τραγούδι live και συγκεκριμένα, ξέρεις που μου αρέσει πάρα πολύ, Μάγκας θα πει, να είσαι σωστός.
1: Μάγκας θα πει, να είσαι σωστός, να σε θαυμάζουν ακόμα και οι εχθροί σου. Μάγκας θα πει, να έχεις ψυχή και να μοιράζεσαι με πράξη στη ζωή σου. Εγώ τα λάθη μου τα έχω αναγνωρίσει κι ας με καίνε κάθε βράδυ ενοχές. Από τον κόσμο τη ζωή έχω γνωρίσει ότι ο μάγκας έχει πάντα αντοχές. Μάγκας θα πει, να σε σωστός, να σε θαυμάζουν ακόμα κι εχθροί σου. Μάγκας θα πει, να έχεις ψυχή και να μοιράζεσαι με πράξεις τη ζωή σου. Νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη, όμορφα είναι τα άστρα και οι ουρανοί. Πέστε την αγάπη μου να έρθει να με βρει, όπου και να βρίσκεται να με θυμηθεί. Νύχτα φεγγαρόλουστη, νύχτα όμορφη, νύχτα φεγγαρόλουστη, νύχτα όμορφη. Στα χέρια σου αν ήταν να πεθάνω, θα το έκανα ετούτη τη στιγμή. Αδιαφορείς και τελειώνεις τη ζωή μου που τόσο όμορφη την έκανες εσύ. Αδιαφορείς και τελειώνεις τη ζωή μου που τόσο όμορφη την έκανες εσύ. Περί το να σου πω πως πεθαίνω, περί το να σου πω δε ζω, να σε δω μια στιγμή προλαβαίνω, να σε δω μια στιγμή απ' το βορρά μέχρι το νότο. Να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο, αυτός ο δρόμος έχει πάντα επιστροφή. Κι εκεί που νιώθω μαύρο χάλι, με ένα τηλέφωνο σου πάλι μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθεία, φαρδίς ο δρόμος και δεν βγάζει πουθενά. Τόσα χιλιόμετρα για μια μόνο κυρία, κάθε που φτάνω πάντα είμαι μακριά. Απ' το βορρά μέχρι το νότο, να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο, αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Κι εκεί που νιώθω μαύρο χάλι, με ένα τηλέφωνο σου πάλι μπαίνω στα μάξι για να έρθω. Καλησπέρα και καλή βραδιά, με τσιγάρο, ίσκι και καρά, με καψούρα δικός λογική, αφού θέλει τρελά η ζωή. Στην υγειά μας και καλή καρδιά, αφού ζούμε μόνο μια φορά. Νύχτα ξελογιάστρα σ' αγαπώ και μαζί σου έμαθα να ζω.
0: Καταπληκτικός, παιδιά, Χάρης Ακριτίδης, ένας και μοναδικός.
1: Θα πούμε και ένα ποδιακό πριν κλείσουμε, να είμαστε και τη ράτσα μας λίγο να τιμήσουμε.
0: Χάρη μου, ό,τι θες εδώ, ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Για άλλους θεμέτερων και λέει, πέντε οσπίτα έχτισα κι ας όλα ξεσπίτουμε. Πέντε οσπίτα έχτισα κι ας όλα ξεσπίτουμε. Πρόσφυγας είμαστε ο κουνίμ, θεμ θα παλαλούμε. Πόντιος είμαστε ο κουνίμ, θεμ θα παλαλούμε. Πατρίδα μαρά έβωσεν, άμμο καταραμένος. Πατρίδα μάρα ευωσέν, άμμο καταραμένος. Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός. Σα ξένα είμαι Πόντιος, ωχ, και στην Ελλάδα ξενός.
0: Μάλιστα, μάλιστα, καταπληκτικός, παιδιά. Χάρης Ακριτίδης.
1: Πληρωμένο τον έχω, μην ακούτε.
0: Καταπληκτικός, παιδιά, πραγματικά. Χάρης Ακριτίδης. Χάρη μου, δεν ξέρω τώρα κάτι για το τέλος να πούμε. Πιστεύω τα είπαμε όλα.
1: Τίποτα, αγάπη, αγάπη, αγάπη.
0: Και βέβαια δεν, εμείς δεν τελειώσαμε. Μόλις έχουμε αρχίσει εδώ, Χάρης Ακριτίδης. Εύχομαι να, μέσα από την καρδιά μου εδώ πέρα, μακάρι μακάρι να βρεθεί κάποιος να μπορέσουμε να συνεργαστούμε εδώ στην περιοχή μας, να μείνεις, να απολαύσουμε πραγματικά τον Χάρη Κριτήδη. Ένας άνθρωπος, τι να πω, φωνάρα, παιδιά, δεν θέλω να...
1: Πληρωμένος, σας είπα, μην ακούτε τέτοια.
0: Αφήστε τα αυτά τώρα, πληρωμένος, πραγματικά, παιδιά, να απολαύσετε τον Χάρη Κριτήδη. Μιλάμε τώρα... Δεν μπορώ να το πω με λόγια αυτό το πράγμα που είναι ο Χάρης.
1: Είναι κανείς, εγκοκκινίζω. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που τον κουράσαμε και μας άκουσε. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να ξέρετε τίποτα, παιδιά, υγεία μόνο, υγεία μόνο. Τίποτα άλλο δεν μετράει. Υγεία μόνο, να περνάμε καλά και να έχουμε υγεία. Και εμείς και οι οικογένειές μας και όλοι οι φίλοι μας και οι εχθροί μας ακόμα. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Η ζωή είναι μικρή και να περνάμε καλά.
0: Εμείς τους αγαπάμε όλους, Χάρη.
1: Όλο τον κόσμο και ο Θεός να είναι μαζί μας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θέλω καταρχάς να σε ευχαριστήσω για το χρόνο τον οποίο ήσουν εδώ στην παρέα μας.
1: Τι χρόνο είναι, φίλε, εγώ πρέπει να πληρώσω τώρα. Με ταΐσατε, με ποτίσατε, τραγούδισα, έκανα, πρέπει να πληρώσω για να φύγω.
0: Όχι, όχι, όχι. Να ευχαριστήσουμε τον...
1: Να ευχαριστήσω τον boss εγώ, τον boss εδώ και τον επιχειρηματία εδώ από το αρένα που μας τάισε, μας πότισε. Το μορφόπεδο εδώ, ψηλός ξαφνός για λανομάτης, παιδιά, προλάβετε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Πολυχώρο Αρένα που μας φιλοξένησε εδώ, γιατί πραγματικά αξίζει να έρθετε εδώ στο χώρο, να απολαύσετε το καφέ σας, τον ποτό σας, να κάνετε τον μπάνιο σας, ένα μαγευτικό πραγματικά χώρο. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Ενδέσεις εδώ στα Γιαννιτσά, ένας και μοναδικός Κώστας Γεωργίου και βέβαια ένας και μοναδικός Χάρης Ακριτίδης. Χάρη μου.
1: Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μέσα από την καρδιά.
1: Και θα σου κάνω και ένα δώρο τώρα εδώ στον αέρα.
0: Τώρα τι με κάνεις τώρα. Αυτό...
1: Φανή, έλα βγάλτε το από αυτό.
0: Φανή, Φανή εδώ...
1: Πραγματικά.
0: Με έχει συγκινήσει πραγματικά, Χάρης. Τι... Χάρη.
1: Εγώ θα στο βάλω.
0: Πραγματικά. Χάρη, θέλω... Άκη, θέλω βίντεο για τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Εδώ.
0: Με έχει συγκινήσει πραγματικά, παιδιά. Κάτσε να τραβήξει το βίντεο. Ένα λεπτό. Ναι, τώρα. Πραγματικά, Χάρη μου, σε ευχαριστώ.
1: Μην κλάψεις μόνο.
0: Έτοιμος είμαι, να. Με πήραν τα ζουμιά εδώ. Έτοιμος είμαι.
1: Κάτσε, δεν βλέπω κιόλας.
0: Δεν το πες κανένα βγαλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου.
1: Σταυρός πάνω απ' όλα, παιδιά. Σταυρός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου. Λοιπόν, Χάρης Ακριτίδης
1: και του χρόνου.
0: Και του χρόνου καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Bella FM

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 8. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Bella FM.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

για να λυτρωθεί. Κάθε καημός έχει τον πόνο του.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Bella FM

Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά, τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

FM.

πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

Με χαλάει, τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει. Και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου κοδώ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.